0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: ότι αυτοί έβαλαν το χέρι τους για να γίνει η καταστροφή. Η Ελλάδα ήταν έτοιμη να μπει στην Άγκυρα. Διαβάστε λίγη ιστορία, δεν κάνει κακό. Καλό κάνει. Αλλά θα μου πεις, τι ψάχνω τώρα. Βλέπω ποιοι σχολιάζουν στα social media. Βλέπω τι γράφει ο καθένας. Όλη η αμορφωσιά του Θεού έχει πλακώσει εκεί πέρα μέσα. Όλο το κόμπλεξ και βέβαια τρολάκια, κατευθυνόμενα. Και δεν ξέρω αν δουλεύουν δωρεάν ή αν δουλεύουν επιπληρωμή. Πάντως είναι χαοτική η κατάσταση. Και πείτε μου τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα έρχεται από τη μια ο Τσίπρας και από την άλλη ο Ανδρουλάκης να τραβάνε τι. Ο καθένας κατά το πώς το βλέπει το πράγμα, ανάλογα με την ιδεολειψία του, αλλά κυρίως ανάλογα με το συμφέρον. Το πού αποσκοπεί ο καθένας, τι βλέψεις έχει για τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή θα είναι η κατάσταση. 120 έδρες στο πρώτο κόμμα και μετά θα έρχεται το Πασόκ με 45 και ο Τσίπρας με 48. Και θα ζητάνε αυτοί οι κύριοι, ο πρώτος που έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη και έχει αποδοχή 33%, να μην είναι αυτός πρωθυπουργός, αλλά να είναι κανένα λοιμό σαν αυτούς του 5, του 7, του 8, του 12%. Αυτή είναι η κατάσταση. Και ανέχεστε να βλέπετε αυτήν εδώ την εικόνα και να μην σας ενοχλεί. Μας έχουν επιπυλήσει το μυαλό ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της καταστροφής, ότι η Ελλάδα έχει καταρρεύσει, δεν υπάρχει εθνικό σύστημα, η ακρίβεια τα έχει διαλύσει όλα και δεν βρίσκομαι ελεύθερο κάθισμα και τραπέζι σε εστιατόριο. Ναι, υπάρχει ακρίβεια όπως υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, γιατί η κρίση είναι διεθνής, γιατί παντού υπάρχει πρόβλημα. Ξεχνάτε ότι σήμερα το βαρέλι το πετρέλαιο είναι πάνω από 100 δολάρια. Πού είναι σήμερα? Στα 103-108 πού είναι? Ξέρεις επί Τσίπρα που ήταν το βαρέλι το πετρέλαιο? Στα 53-55 δολάρια ήτανε. Και σήμερα είναι δύο φορές περισσότερο και πιο πολύ ακόμη. Αυτή είναι η εικόνα. Και διαμαρτυρόμαστε γιατί αυτή εδώ η χώρα κατάφερε να εξοπλιστεί, κατάφερε να φτιάξει ένοπλες δυνάμεις να γίνει πανίσχυρη, κατάφερε την ανεργία που για να βρούμε δουλειά ψάχναμε, παρακαλούσαμε, φιλούσαμε κατουρημένες ποδιές για να πιάσουμε δουλειά σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Και τώρα παρακαλούν οι επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενο για να εργαστεί. Κατέβηκε η ανεργία 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Το εγχώριο προϊόν, το ΑΕΠ μας, έχει ανέβει πάλι πάνω από τα 200 δισεκατομμύρια. Και η σχέση του μέχρι το 30 θα είναι σε πιο καλή κατάσταση, θα είναι στο 110%, δηλαδή θα είναι και πιο κάτω από τότε που η Ελλάδα δεν είχε μπει στην κρίση. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας, η πραγματική, και όχι αυτή που θέλει να εμφανίζει ο κάθε Ανδρουλάκης και ο κάθε Τσίπρας, οι οποίοι θέλουν τους εαυτούς τους προφανώς να είναι δημόσιοι παρά. Να είναι, δεν λέω το αντίθετο. Αλλά για να δούμε όμως τώρα και από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Δεν μου λες τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζεις ότι αυτή η θεσμικότητα, Κυριάκο Μητσοτάκη, σου κάνει καλό? Ή μάλλον δεν μας ενδιαφέρει αν είναι θέμα δικό σου, αν κάνει εσένα καλό ή όχι. Κάνει καλό στη χώρα? Και για να εξηγούμε, το ξεκαθαρίζω το πράγμα. Τι πάει να πει είμαι θεσμικός και θέλω να τηρώ το λόγο μου? Να πάρεις τον εκλογικό νόμο που είχε το ΠΑΣΟΚ και να τον εφαρμόσεις σε αυτές τις εκλογές. Τι πάει να πει δεν αλλάζω εκλογικό νόμο γιατί θέλω να είμαι κύριος, μη μου πούνε ότι εδώ αλλάζουν οι πάντες, άλλαξαν οι πάντες. Κατηγορήθηκε ο Τσίπρας που παραμονές των εκλογών άλλαζε τον εκλογικό νόμο? Κατηγορήθηκε το ΠΑΣΟΚ που άλλαζε τον εκλογικό νόμο? Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πήρε 47,5% τότε και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να σχηματίσει κυβέρνηση με τον εκλογικό νόμο του ΠΑΣΟΚ. Αυτά έκαναν αυτοί οι πολιτικοί αλήτες. Και φοβάσαι, Μητσοτάκη, μη σου πούν ότι είσαι αντιθεσμικός. Γιατί να κάνεις ένα εκλογικό νόμο? Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Αν δεν θέλεις εσύ και θέλεις να φύγεις να πας στην Ευρώπη, πήγαινε, δικαίωμά σου είναι. Αλλά να κυβερνηθεί η χώρα. Δηλαδή από τη σταθερότητα να περάσουμε στην αστάθεια. Σε μια περιοχή που πραγματικά είναι διακεκαυμένη ζώνη και δεν ξέρουμε τι μέρα μπορεί να μας ξημερώσει με το γείτονά μας, όταν μάλιστα έχουμε τις απειλές του παρελθόντος που σου λέει ότι θα έρθουμε μια νύχτα. Πού θα οδηγηθεί η χώρα? Για πείτε μου. Δεν είναι αυτή εδώ θεσμικότητα, Κυριάκο Μητσοτάκη? Εδώ παίρνεις κάτω από τη βάση. Προσωπική άποψη εκφράζω. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Θέλω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις.
1: Να ξανακαλέσουμε το Θανάση τον Καμιλαρή.
0: Να καλωσορίσω

0: Τους έχουμε και έπεσαν οι γραμμές. Οπότε πρέπει να καλέσουμε και τους δύο. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι. Ακυβερνησία. Ο σημερινός τίτλος της επικαιρότητας είναι ακυβερνησία. Η Ελλάδα δεν θα έχει κυβέρνηση. Και ό,τι σημαίνει αυτό. Θα μου πείτε, θα μας έρθει μετά το... Μετά, θα μας έρθει το μυαλό. Θα είναι όμως πολύ αργά τότε. Νίκος Έργης, καλή σου μέρα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, Νίκο? Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει με χιούμορ την όλη κατάσταση, αλλά σήμερα τίτλος στην επικαιρότητα είναι ακυβερνησία. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση.
1: Πού εδράζεται όλο αυτό όμως? Έχουμε κάποια δημοσκόπηση που...
0: Εντάξει, είδα ότι... τώρα αυτή την interview. Είναι... Σήμερα έχουμε και τις opinion, σε λίγο θα την έχουμε, αλλά υπάρχει, ξέρεις, το embargo και η συμφωνία κυρίων πριν την παρουσιάσει, ας πούμε, στο κανάλι που είναι ο εντολέας. Δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε. Αλλά σας λέω, ακυβερνησία. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Θα μου πείτε, μέχρι τις εκλογές δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Οκ. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα, δύο σταθερές τώρα εγώ συναντώ μπροστά μου. Η μία είναι ότι οι πιθανότητες να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση η εκλογική διαδικασία της Άνοιξης είναι λίγο μακριά. Και το δεύτερο, βεβαίως, ο ελληνικός λαός, επηρεασμένος τελικά από όλη αυτή την προπαγάνδα η οποία γίνεται της καταστροφής, έτσι, του κάρβουνου το οποίο υπάρχει στη χώρα, δίνει αυτά τα αποτελέσματα. Ερώτηση λοιπόν, Νίκο Σέργη, πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα, για πες μου.
1: Εγώ καταρχήν δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ακυβερνησία. Δηλαδή αυτό το τελευταίο που παίζουν όλοι αυτοί οι ψεκασμένοι, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει κάτω από 25%, δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει στις δημοσκοπήσεις τις κανονικές κάτι τέτοιο. Απλώς είναι στα λόγια.
0: Βάζεις κάτι το οποίο όμως δεν μπαίνει. Συμφωνώ και εγώ. Δεν μιλάμε για κάτω από 25%. Μιλάμε για ένα 30, 31, 32% που σημαίνει όμως μία αυτοδυναμία.
1: Εάν μιλάμε για 30% σαν βάση, μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο, πιθανόν Μάιο, μιλάμε για πάρα πολύ χρόνο ακόμη, και θα έχουμε επίσης από την καινούργια χρονιά την κεφαλαιοποίηση κάποιων πραγμάτων. Ό,τι έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, θα του δούνε πλέον οι πολίτες στην τσέπη τους. Δηλαδή, δεν
0: εσύ έχουν... πιστεύεις ότι υπάρχει η ορθή κρίση, δηλαδή στον πολίτη που μπορεί να αξιολογήσει κάποια πράγματα? Εγώ έχω την εντύπωση ότι το μυαλό του πολίτη έχει γίνει χυλός με αυτά τα οποία καθημερινά
1: ένα
0: δέχεται.
1: Μεγάλο κομμάτι ήταν πάντοτε έτσι και διαχρονικά, δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Συνέβη και το 81 όταν εξαπατήθηκαν με την αφίσα την περίφημη, με τον πληθωρισμό που ήταν διψήφιος και ήταν και πάνω από 20%, και ερχόταν το Πασόκ το οποίο θα είχε τη λύση. Έχουν εξαπατηθεί και στο παρελθόν. Λεφτά υπάρχουν, αλλά πλέον μετά από τόσο καιρό έχουμε και ένα συμπαγή κομμάτι το οποίο είναι ένα συμπαγές κομμάτι το οποίο είναι αυτό που βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Δηλαδή είναι αυτό που τελικά θα προσχοληθεί δίπλα σε αυτό και ένα κομμάτι κάποιων που θα τρομάξουν με την ακυβερνησία ή με αυτά που λένε οι υπόλοιποι, και τελικά προκύπτει ως συνήθως μια κυβέρνηση.
0: Τα ευρήματα πάντως δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Είναι βέβαια, αυτό τώρα είναι ελπιδοφόρο το οποίο λες, και μακάρι να συμβεί, ποιος αλήθεια δεν θα το ήθελε, αλλά τα δεδομένα όμως τα σημερινά λένε άλλα πράγματα. Αν υπήρχε ένας άλλος εκλογικός νόμος, και εδώ τώρα μπαίνει και το ερώτημα, τι πάει να πει είναι θεσμικός ο Μητσοτάκης Θανάση Καμιλάρη και δεν μπορεί, δεν θέλει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο? Να φέρει τον νόμο που είχε το Πασόκ. Να φέρει τον νόμο με τον οποίο εκλέχτηκε ο Τσίπρας. Τι θα του πούνε? Δηλαδή, αν αλλάξει τον εκλογικό νόμο, πράγμα το οποίο το έκαναν όλοι προκειμένου να υπάρχει κυβέρνηση σταθερή στη χώρα, αυτό θα είναι μεμπτόν? Ούτως ή άλλως του λένε αυτά που του λένε. Από παιδοβιαστή το λένε μέχρι δεν ξέρω τι του σέρνουν αυτού του ανθρώπου.
2: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βάλει ένα άλλο γίγνεσθε στην πολιτική, έτσι. Δεν πολεμάει, ας πούμε, με τα μέτρα τα οποία υπήρχαν μέχρι τώρα. Και γι' αυτά ακριβώς πολλά πράγματα έχουν πάρει μια άλλη πλευρά, όπως λέει και ο Νίκος ο Σέργης, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πλέον ποσοστό το οποίο βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Δηλαδή, εάν χαθεί και αυτό το όπλο του Μητσοτάκη, το οποίο είναι η αξιοπιστία του, και ότι ό,τι λέει το κάνει και ότι δεν παίρνει πίσω αυτά που λέει, τότε θα είναι πολύ πιο άσχημα τα πράγματα.
0: Στο θέμα του εκλογικού νόμου, στο θέμα του εκλογικού νόμου, και προκειμένου η χώρα να μην ξεφύγει από τη σταθερότητα και περάσει στην αστάθεια, θα κατηγορηθεί δηλαδή αν αλλάξει τον εκλογικό νόμο, λέω τώρα εγώ.
2: Βέβαια. Θα κατηγορηθεί γιατί το έχει δηλώσει επανειλημμένος ότι δεν τον αλλάζει. Εάν δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, υπήρχε ένα περιθώριο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είχε αφήσει κάτι ανοιχτό. Αλλά επειδή το έχει διαβεβαιώσει, φανταστείτε ότι στην προεκλογική περίοδο θα πέσουν τα βίντεο το ένα πίσω από το άλλο. Που έλεγε ότι δεν θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο και δεν αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού και δεν χαμηλώνω
0: τον. Ωραία, θα παίζουν τα βίντεο. Ούτως ή άλλως τα βίντεο.
2: Αυτό όμως θα του στοιχήσει περισσότερο από όσο θα κερδίσει.
0: Αυτό λες. Αυτό λες. Το θέμα είναι το ζητούμενο για τη χώρα όμως. Το θέμα είναι η χώρα να έχει κυβέρνηση.
2: Η ταπεινή μου άποψη είναι, εάν συγκρίνουμε τις εκλογές του 23, όπου εκεί υπήρχε ένας πόλος, ας πούμε, ο οποίος ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ο οποίος ήταν με 30% τότε. Λοιπόν, και πήρε αυτοδυναμία. Αυτή τη στιγμή, όταν οι υπόλοιποι βρίσκονται από το 17 και κάτω, γιατί να μην πάρει τώρα. Και αν δεν πάρει 40, να πάρει 37. Γιατί σίγουρα για μένα, έτσι πως πάνε τα πράγματα, θα υπάρχει ένα 10% των εκτός βουλής κομμάτων. Σίγουρα θα υπάρχει. Όταν αυτή τη στιγμή το άλλο κόμμα που βλέπουμε, μην κοιτάμε τα μικρά τα κόμματα, για κοιτάξτε και αυτό που λέει άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα σημαίνει κάτι που παίρνει 0,7, 0,1, 1% που δεν εμφανίζεται στη δημοσκοπία, αυτό 5%.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, εδώ μιλάμε ότι έχει ξεσαλώσει το σύμπαν. Εδώ έβλεπα στο Μέγκα, είδα και μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας με ένα θάνατο που υπήρξε στην Κύθνο και το χρεώσανε σε κάτι το οποίο είναι εντελώς ανύπαρκτο για ένα ασθενοφόρο το οποίο ήταν παλιό ασθενοφόρο και δεν ήταν το πραγματικό. Δηλαδή, εδώ βιώνουμε καθημερινά του κερατά της αθλειότητες και τα καταπίνουμε όλα αυτά, ρε παιδιά.
2: Ναι, βλέπεις όμως ότι την άλλη μέρα βγαίνει. Ότι
0: βγαίνει, αλλά βγαίνει, πόσοι το μαθαίνουν, Θανάση μου, είναι το ζητούμενο.
3: Αυτά απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Είναι η δεξαμενή όλων αυτών των προβληματικών, από την οποία προσπαθούν να ψαρέψουν ο δεύτερος, ο τρίτος.
0: Ναι, είναι όμως τεράστια αυτή η δεξαμενή. Είναι πάνω από 62%.
3: Ναι, είναι, αλλά ήταν και αυτή η δεξαμενή που υπήρχε και στις προηγούμενες εκλογές και στις προπροηγούμενες κλπ.
0: Τότε όμως δεν είχαμε ούτε τον Καραμαλή απέναντι στο Μητσοτάκη, ούτε τον Σαμαρά απέναντι στο Μητσοτάκη, ούτε το Μεϊμαράκι να την κάνει αλεβουζόν.
3: Αυτοί υπάρχουν μόνο στα δημοσιεύματα, στα πρωτοσέλιδα τύπου Εστία, γιατί όχι και Στέφανος Χίος, υπάρχουν στα πρωτοσέλιδα αυτοί. Δεν είναι ενεργά άτομα αυτή τη στιγμή. Και ό,τι υπάρχει που θεωρητικά θα πλησιώσει, ας πούμε, το Σαμαρά, είναι άτομα που έχουν φύγει από το 2015 και πριν. Δεν είναι δηλαδή άτομα ενεργά αυτή τη στιγμή τα οποία κάνουν τη διαφορά, και είναι άτομα που έχουν αποτύχει, δεν έχουν θέση στη σύγχρονη πολιτική, και ειδού η Ρόδος, ειδού και το παιδί μας κατηγούν να δούμε τελικά, όχι στα πρωτοσέλιδα, αλλά στην πραγματικότητα τι πιάνουν. Στην πραγματικότητα δεν θα πιάσουν τίποτα. Δεν έχουν τη δυναμική να πιάσουν.
0: Θανάση.
2: Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, ένας πολιτικός δεν μπορεί, ας πούμε, να κατεβάζει συνέχεια τον πύχη μιας αυτοδυναμίας, ξέρω εγώ, προκειμένου να κυβερνήσει. Ένας λαός είναι υπεύθυνος και για αυτά τα πράγματα. Ας αφήσει, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, να βάλει μυαλό επιτέλους. Αν δεν έβαλε το.
0: Μα δεν βάζει μυαλό ο ελληνικός λαός. Γιατί να βάλει μυαλό. Δεν μπορεί να βάλει μυαλό. Δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό.
2: Αν δεν βάζει μυαλό, να γίνει Αλβανία. Τελείωσε.
3: Δεν μπορεί
2: με το ζόρι να κρατήσει ένα λαό, αν θέλει να αυτοκτονήσει, δεν μπορεί να τον κρατήσει.
3: Θα λειτουργήσει η φυσική επιλογή. Εάν δεν μπορείς, δεν προσαρμόζεσαι, πεθαίνεις. Θα λειτουργεί η φυσική επιλογή.
0: Ρε παιδιά, βάλαμε μυαλό από τη μικροσχετική καταστροφή, πήραμε διδάγματα, βγάλαμε συμπεράσματα. Εδώ μιλάμε τώρα, έγινε ό,τι χειρότερο στο έθνος μας, να πούμε. Και είμαστε ήδη και χειρότεροι και αμετανόητοι.
3: Δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο, και φάνηκε το 1974. Δηλαδή, η ήττα που θα είχαμε πιθανόν υποστεί το 1974 σε μια σύγκρουση και οι συνέπειες που θα έχουν, ήταν και από τα διδάγματα των προηγούμενων γενεών. Δεν το τραβήξαμε στα άκρα, ούτε και τώρα το τραβάμε στα άκρα, άσχετα αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ονειρεύονται την Ελλάδα σαν υπερδύναμη και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Από πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού του κάθε Έλληνα αυτή τη στιγμή, υπάρχει το δίδαγμα αυτό. Και ας είναι μακριά το 22. Δεν το κάνουμε εύκολα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Υπάρχουν αυτοί που βγαίνουν και λένε τα δικά τους, αλλά αυτοί πλέον είναι στο χώρο της γραφικότητας κινούνται. Δεν κινούνται δηλαδή στο χώρο της πολιτικής για να έχουν κάποια ουσιαστική, τέλος πάντων, παρέμβαση να είναι καταλήτες ώστε να συμβεί κάτι ανάλογο. Τα πράγματα λειτουργούν πολύ πιο εξορθολογισμένα, άσχετα αν υπάρχουν και αυτές οι κραυγές των παλαβών. Αυτοί θα είναι σε αυτά τα κομματούδια, τα μικρά, τα κομματάκια. Θα πάει ο ένας από εδώ, θα πάει ο άλλος από εκεί. Δεν θα τους πιστεύουν ούτε οι οπαδοί τους, ούτε οι ψηφοφόροι τους πιστεύουν. Απλώς το θυμικό τους θα αισθάνεται κάπως έτσι και το ηθικό τους αναπτερωμένο και θα πορευόμαστε. Οι λογικοί θα πορεύονται κανονικά και θα μένει και για αυτούς κάτι να απολαύσουν, άσχετα μαουριάζουν και φωνάζουν και βγάζουν ακόμη και πρωτοσέλιδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλιώς θα είχαμε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια Αλβανία του Χότζα κυριολεκτικά. Δεν είναι τα πράγματα δηλαδή όπως δείχνουν μόνο επειδή προβάλλονται ή φωνάζουν πάρα πολύ κάποιοι. Κάποιοι πράγματι κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Όταν όμως αυτός ο θόρυβος απευθύνεται στο κοινό, στον κόσμο, οι υπόλοιποι δεν ακολουθούν. Απλώς γίνεται ένας θόρυβος και φαίνονται και πολλοί.
0: Εγώ πάντως βλέποντας έτσι αυτή την ανάλυση την οποία έκανε ο φίλος μου ο Λίτσας σχετικά με τις έδρες, 120 έδρες βγάζει η Νέα Δημοκρατία, εκεί μέσα θα παίξει 120, 125, 130 maximum. Αυτό τελικά
2: με
0: είναι.
2: Με τι ποσοστό.
0: Με τι ποσοστό. Εκεί γύρω στο 31, κάπου εκεί μέσα. Να το, εδώ. Μας τα δείχνει τώρα αυτή τη στιγμή ο κ. Καλπακίδης στην τηλεόραση. Τα βλέπω. Εκεί όλες οι μετρήσεις αυτό λίγο πολύ δείχνουν. Τίνουν, ας πούμε, σε αυτό εδώ το συμπέρασμα. Εκτός μόνο και αν υπάρξει κάποια ανατροπή σε εκλογές και εκεί που έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, ξαφνικά δούμε ότι έχουν πέσει 5-6 μονάδες έξω, όπως έπεσαν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και σωθεί η χώρα. Σωθεί με την έννοια δηλαδή θα κυβερνηθεί η χώρα. Γιατί εάν ένα καράβι είναι ακυβέρνητο μες στον ωκεάνο, είναι βέβαιο με μαθηματική ακρίβεια ότι κάποια στιγμή θα βουλιάξει. Δεν υπάρχει, θα βυθιστεί. Δεν. Όσο καιρό σκάλεσε.
2: Λοιπόν, 31 με 32% έδιναν ο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων 9 δημοσκοπικών εταιριών. Έτσι,
0: έδιναν όμω πρόθεση ψήφου, όχι εκτίμηση.
2: Το 2023.
0: Έδιναν πρόθεση ψήφου, είναι αυτό το οποίο
2: όχι,
0: λες.
2: Όχι, εκτίμηση.
0: Εκτίμηση, είσαι σίγουρο.
2: Εκτίμηση, ναι, 30 με 32% ήταν ο μέσο όρο των δημοσκοπήσεων πριν Ιανουάριο με Φεβρουάριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2023. Λοιπόν, και τα έχει πει και ο Δρομιώτης αυτά πολλές φορές.
0: Τα έχει πει, εντάξει, και χθες τα ίδια πάλι λέγαμε, αλλά επαναλαμβάνω όμως, εγώ βλέπω όμως τα αποτελέσματα είναι εκεί κολλημένα. Δεν βλέπω να ξεκολλάει η βελόνα, ας πούμε.
2: Μα δε, εκεί. Δε, πλέον η βελόνα θα ξεκολλήσει από αρχές του έτους και έπειτα όταν θα... Όταν θα αρχίσουν τα μέτρα αυτά, όπως είπε
0: πώς το ξέρουμε, πώς το ξέρουμε αυτό, δηλαδή τα μέτρα.
2: Τα μέτρα είναι νούμερα.
0: Εγώ αφιβάλλω, γιατί τους δει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήραν πραγματικά βοηθήματα ισχυρά, ανέβηκε το εισόδημά τους και παρόλα τα αυτά λένε άντε μωρέ, σταμάτα τώρα. Σιγά τώρα μας τα δίνει τώρα για να πάρει την ψήφο, θα τον φτιάξω καλά. Αυτό το κόμπλεξε. Αυτή η λογική κόμπλεξε.
2: Τι μπορεί να κάνει αυτή. Σαν την περίπτωση ζούμε σε μια δημοκρατία, έτσι.
0: Κοίταξε, τι μπορεί να κάνει. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι ότι έχει μια σταθερή δύναμη λογικών ανθρώπων, μυαλωμένων ανθρώπων, οι οποίοι είναι το 1/3 του πληθυσμού και πέφτει τελικά προς χάρη τη θεσμικότητά σου, έτσι, έρμεο. Να σε πάρει τα 2/3 οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω.
3: Αυτοί ήταν πάντοτε έτσι. Είναι συνεχώς διαμαρτυρόμενοι, ανικανοποίητοι και όταν βγαίνουν και μιλάνε μπαίνει μπροστά το προσωπικό συμφέρον απροκάλυπτα. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και λέει γιατί να κόβω τιμολόγια. Δηλαδή στην ψύχρα σου το λέει ότι μέχρι τώρα δεν πλήρωσα, δεν πληρώνω. Βγαίνει και σου λέει γιατί παίρνω 500 ευρώ μόνο σύνταξη. Γιατί ήταν άλλο τις φορές σου. Αυτοί πάντοτε ήταν αναξιόπιστοι. μπορεί να σου λένε εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία και να μην έχει ψηφίσει ποτέ στη ζωή του. Είναι οι γνωστοί ψεύτες και οι παπατζίδες που κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Οι λογικοί δεν μιλάνε, δεν γράφουν στο Facebook, δεν ανεβάζουν στο TikTok, ακούνε όμως. Υπάρχει από πίσω κόσμος ο οποίος δεν θα μπει σε αντιπαράθεση.
0: Ναι, αλλά ερωτώνται όμως στις φυγμομετρήσεις, ερωτώνται οι λογικοί άνθρωποι. Εγώ όμως βλέπω ότι οι μετρήσεις δεν δείχνουν κάτι, ας πούμε, το οποίο να σου δίνει μια κρυφή ελπίδα, βρε αδερφέ, ότι πραγματικά δεν είναι αυτό το οποίο βλέπεις, ας πούμε, στο Facebook.
3: Τα πράγματα θα ήταν πραγματικά.
0: Ή αυτό που λέει το Μέγκα, παραδείγματος χάρη.
3: Πέρα από αυτά που λέμε για το Μέγκα και ξέρω εγώ, που ξέρουμε που ανήκουν και τι περνάνε. Είχαμε δει και δημοσκοπήσεις από κάτι εταιρείες στις προηγούμενες εκλογές ότι είχε κλείσει η ψαλίδα στο 1,2%.
0: Αμέ, ήταν οι εταιρείες που άνοιγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, και για μια-δύο μέρες, να πούμε, και κλείνανε μετά.
3: Οπότε θα είχαμε πρόβλημα πράγματι εάν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία στο 30% και αν υπήρχε κάποιο κόμμα που να έρχεται από πίσω, το οποίο μπορεί να απειλήσει την πρωτιά και να είναι στο 29-30%. Πραγματικά όμως, όχι ψεύτικα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί που είναι δεύτερος και τρίτος είναι μακράν πίσω με double score.
0: Εδώ δηλαδή, προσθέτεις τον δεύτερο και τον τρίτο και δεν φτάνουν τον πρώτο.
3: Και δεν φτάνουν τον πρώτο, ακριβώς. Τότε τα πράγματα θα ήταν ανησυχητικά. Σε περίπτωση δηλαδή που υπήρχε ένα κόμμα που έχει έρθει, έχει πλησιάσει το πρώτο κόμμα, τότε θα έλεγες ναι, εδώ υπάρχει περίπτωση ανατροπής. Αλλά η διαφορά είναι τόσο μεγάλη και φυσικά δεν θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται, γιατί κάθε μέρα που περνάει δεν υπάρχει καν πολιτική πρόταση. Βγαίνει κάποιος, ο Αλέξης που επέστρεψε, παίζει μπασκετάκι, λέει εγώ θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα μοιράσω λεφτά. Αλλά από πλέον από εμπειρία, το λογικό κομμάτι καταλαβαίνει ότι αυτά που λέει δεν γίνονται, δεν είναι πολιτικές προτάσεις. Με το θα μοιράσω τα λεφτά που θα πάρω από το δηληστήριο και από εδώ και από εκεί που θα έχει ξανακούσει, καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι σοβαρή πολιτική, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται. Γυρνάει και
0: λίγοι όμως το καταλαβαίνουν και το αντιλαμβάνονται αυτό, Νίκο Σέργη. Και επιμένω σε αυτό, Θανάση.
3: Να δεις τι γίνεται. Ένα κομμάτι που δεν μιλάει καθόλου, μα καθόλου, το αντιλαμβάνεται και εκεί θα μετρήσει. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι που λειτουργεί με την αυτοσυντήρηση. Μπορεί να μην παίρνει θέση, να μην είναι στο 30%, να μην εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα έχει να επιλέξει ψυχρά κάποια στιγμή ανάμεσα στη λογική και στην καταστροφή.
0: Αυτό το κομμάτι δεν απαντά στις μετρήσεις.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ...
0: εδώ σε θέλω τώρα.
3: Μουλοχτό αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ μουλοχτό.
0: Μουλοχτώ ακόμα και στις φυγμομετρήσεις, δηλαδή δημοσκοπίζει.
3: Ακόμη και εκεί και έξω στην κοινωνία δεν ξανοίγεται εύκολα, δεν μιλάει, δεν παίρνει θέση. Αντίθετα, όλοι οι υπόλοιποι που και πιστεύουν και δεν πιστεύουν, αλλά και απομένως θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτοί είναι που κάνουν πάρα πολύ θόρυβο και φαίνονται πολύ. Που απαντάνε με σχόλια, που κάνουν αναρτήσεις. Αλλά κυρίως είναι με σχόλια.
0: Μα τώρα το έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Μιλάμε το υβρεολόγιο δίνει και παίρνει. Δηλαδή ακατονόμαστα πράγματα, ας πούμε. Στο δημόσιο διάλογο έχει μπει πλέον η βρωμιά, η αλητεία. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
3: Αυτό δείχνει ότι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Γιατί την έχουν χάσει? Γιατί βλέπουν μετά από 4 χρόνια πάλι ότι έρχεται η στιγμή άλλης μίας ήττας. Δηλαδή δεν βλέπουν αυτό το οποίο θα ψηφίσουν αυτοί και ντρέπονται να πούν ποιο είναι. Όταν ρωτάς ποιο κόμμα θα ψηφίσεις, ποιο θεωρείς καταλληλότερο, ντρέπονται να πούνε, πραγματικά ντρέπονται να πούνε για την επιλογή που θα κάνουν. Βλέπουν όμως ότι παρόλη την προσπάθεια που γίνεται, που νομίζουν και οι ίδιοι ότι κάνουν προσπάθεια βρίζοντας τους πάντες, βλέπουν ότι είναι πίσω. Δεν ξεκολλάνε από το 15%, από το 12%, από το 8% όλοι αυτοί, και εκείνοι που χάνουν την ψυχραιμία τους και αρχίζουν το υβρεολόγιο, δηλαδή κάνεις μια ανάτηση και από κάτω αρχίζουν και βρίζουν οι πάντες. Και λες πού βρέθηκαν όλοι αυτοί. Και είναι, φαίνονται ότι είναι πολλοί, αλλά είναι οι αγανακτισμένοι, είναι συγκεκριμένος ο χώρος των παλαβών, οι οποίοι παλαβοί εκφράζονται. Οι λογικοί δεν θα καθίσουν να γράψουν τίποτα. Θα δουν την ανάτηση, θα την προσπεράσουν, δεν θα βγάλουν και ούτε θα πατήσουν like, ούτε dislike, ούτε θα γράψουν τίποτα. Οι παλαβοί όμως θα κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Για το θόρυβο, το θόρυβο για το θόρυβο θα το κάνουμε. Για να φανούν πολύ, για να αισθανθούν καλά, αλλά ξέρουν ότι τα ποσοστά είναι συγκεκριμένα, δεν ξεκολλάνε. Και όσο δεν ξεκολλάνε, τόσο βρίζουν, τόσο βρίζουν. Έχουν τρελαθεί εντελώς.
0: Θανάση.
2: Ναι, είναι αυτό, να πω το εσείς ότι αυτό το ποσοστό που αναφέρει ο Νίκος είναι το μεγάλο, ας μην το κοντά στο 60% που λέμε, αλλά το οποίο το διεκδικούν πάρα πολλά κόμματα. Και γι' αυτό ακριβώς φαίνονται όλοι να βρίζουν περισσότερο την κυβέρνηση για να μπορέσουν να προσελκύσουν αυτούς. Ψαρεύονται αυτοί οι άνθρωποι από πολλούς. Και αυτοί οι πολλοί είναι που βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία για να τους προσελκύσουν. Τους μετριοπαθείς δεν τους προσετερίζεται πλέον κανένας παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αν είχαν κάποια ελπίδα ότι θα μπορέσουν να προσελκύσουν τον κύριο Παντελή, θα είχαν ρίξει και λίγο τους τόνους, μπας και τον τραβήξουν. Αυτή τη στιγμή όμως όλη η προσοχή αυτών των κομμάτων είναι σε αυτό το ποσοστό των ανθρώπων που μιλάμε. Ποιος θα μπορέσει να τους προσελκύσει, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βρίζουν, να έχουν την οξύτητα, να έχουν αυτό, να έχουν, είναι κολλημένοι δηλαδή.
0: Αναγκάζομαι ρε παιδιά να αρχιοθετώ αναρτήσεις μου. Αναρτήσεις. Λόγω του ότι υπάρχουν του κόσμου τα υβριστικά σχόλια. Δεν έχει ιδέα, μιλάμε σχόλια τα οποία δεν μπορείς δε ούτε σε κατηδίαν διάλογο τέτοιες εκφράσεις. Και αυτοί βγαίνουν και τα γράφουν φόρα παρτίδα.
3: Και ξέρετε και... ότι το υβριστικό δεν λέει τίποτα. Δηλαδή με την έννοια πια. Ότι παλιά ήξερες αυτός που σου βρει.
0: Τη μάνα, τον πατέρα, το τα θεία, το ένα, το άλλο.
3: Τώρα για να βρεις το στίγμα του αυτού που σε βρίζει, μπαίνεις μέσα στο προφίλ να δεις που ανήκει.
0: Που ανήκει και ξέρεις τι διαπιστώνω. Διαπιστώνω.
3: Δεν είναι σαφές αυτό το βρυσίδι ότι ανήκει κάπου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι...
0: Πρόσεξε να δεις. Υπάρχουν οι ψεύτικοι λογαριασμοί, αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι αληθινοί. Και με τα λύπη μου, θα το πω αυτό, είναι διαπιστωμένο, βλέπω ότι υπάρχουν και του Πασόκ. Και της αριστεράς γενικώς και της άκρας δεξιάς και χουντική πολύ ρε παιδιά, ένα ναι, έχουν γίνει όλοι με τη φωτογραφία του Παπαδόπουλου, του Ιωαννίδη τέτοια, και έχουν γίνει ένα με τους Πασόκους, με τους κομμουνιστές, όλοι έχουν ένα κοινό παρανομαστή, να φύγει ο Μητσοτάκης.
3: Όλοι έχουν ακριβώς το ίδιο σχόλιο. Γι' αυτό πριν όταν βλέπω ένα υβριστικό σχόλιο μπαίνω μέσα να δω σε ποιο χώρο ανήκει. Σε ποιον θα απευθυνθώ.
0: Ναι, αλλά έχεις χρόνο. Εγώ τώρα όταν βλέπω τώρα, ας πούμε, ότι έχω, ξέρω εγώ, 1.000 σχόλια, τι να πρωτοδώ. Τραβάω μια αρχιοθέτηση και πάει στην ευχή του Θεού.
3: Απλώς ενδεικτικά βλέπεις. Για να πάρεις μια εικόνα. Ποιος είναι αυτός που...
0: Μπορώ να το κάνω, να το κάνω μόνο να σχολιάζουν οι φίλοι μου, αλλά δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου. Λέω γιατί να μην είναι ελεύθερο να σχολιάζει όποιος θέλει.
3: Ναι, αλλά το κάνεις από περιέργεια, να δεις σε ποιο χώρο ανήκει, γιατί πλέον έχουμε μπερδευτεί. Μπορεί να είναι πράγματι στο Πασόκ, μπορεί να είναι πρώην ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να είναι Κασιδιάρης, μπορεί να είναι...
0: Παπαδόπουλη μέσα, ό,τι ναι, θέλεις έχει, όλοι φύρδι-μύγδι.
3: Αλλά...
0: Και Βελόπουλοι πολλοί τέτοιοι, αγριεμένοι.
3: Αυτό που θα σου γράψει είναι σχεδόν τυποποιημένο, όλοι έχουν το ίδιο υβρεολόγιο.
0: Το ίδιο υβρεολόγιο, ναι.
3: Και λες κάτσε να δω πού ανήκει αυτός για να τον απαντήσω κατάλληλα όταν αποφασίσεις. Για να δω τι.
0: Κοίταξε,
3: γίνεται.
0: Δεν μπορώ εγώ τώρα να απαντήσω όμως στο στυλ του κάθε αλήτη, ας πούμε, τώρα Νίκο. Κατάλαβες, εμένα είναι το στυλ μου, είναι εντελώς διαφορετικό, ας πούμε. Εσύ έχεις το κουράγιο και τους αντιμετωπίζεις αυτούς. Εγώ δεν μπορώ, ειλικρινά στο λέω.
3: Κάτι επαγγελματικό το οποίο θα βλάψει ή γενικώς θα μου προξενήσει κάποιο κακό στο προφίλ μου οτιδήποτε. Πραγματικά μπαίνω στον πειρασμό.
0: Έχεις και το χιούμορ εντωμεταξύ, έχεις το χάρισμα και πολλές φορές το αντιμετωπίζεις και τον τσακίζεις με χιούμορ. Αυτό δεν το έχω εγώ, ας πούμε. Δεν είμαστε το ίδιο πράγμα, κατάλαβες. Δεν μπορώ. Πώς να το πω.
3: Κι όμως είναι η πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, γίναμε πλέον μαλλιά κουβάρια και είναι μια κοινή δεξαμενή αυτή εδώ πέρα όλων των ανθρώπων που έχουν αυτό το στυλ και η οποία δεξαμενή αυτή. Στις προηγούμενες εκλογές πάλι ήταν αυτοί που ήταν διασπασμένοι και έγινε ό,τι έγινε. Είναι ότι δεν θα γίνουν πάλι κοπάδι.
0: Άρα λοιπόν, μαζεύοντας τα όλα αυτά, να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Εκτιμάς λοιπόν, Νίκο Σέργη, ότι τα πράγματα δεν θα είναι αυτή. Η εικόνα που έχουμε σήμερα δεν θα είναι αυτή δηλαδή των εκλογών.
3: Δεν θα έχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση, επιμένει σε αυτό.
3: Και βλέποντας και live στο TikTok που μιλάνε αυτοί, βλέπεις ένα πράγμα, ένα χαρμάνι. Τρελό. Μπορεί να είναι ο ακροδεξιός, να συμφωνεί αυτή τη στιγμή με έναν ακροαριστερό. Και στο τέλος όμως, αφού γίνει όλη αυτή η συζήτηση, κάποια άλλη στιγμή όλοι αυτοί, ακόμη και μεταξύ τους, δεξιός, ακροδεξιός που είναι, που βγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ, θα μαλώσουν όλοι μεταξύ τους. Όλοι εναντίον όλων γίνονται και γελάμε στο τέλος.
0: Δηλαδή, να δεις, λέει, κάτι ωραίο.
3: Δεν ομογενοποιείται ποτέ αυτό το πράγμα,
0: το
3: να γίνει απειλή.
0: Είχε πει κάτι ωραίο ο Αντώνης Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός τότε, που η Χρυσή Αυγή μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ από κοινού έριξαν την κυβέρνηση, και το αποτέλεσμα το είδαμε ποιο ήταν τελικά. Δεν έκλεισε η αξιολόγηση με το Μέιλ Χαρδούβελη και μπήκαμε στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο ήταν δύο φορές ισχυρότερο, έτσι. Ο καρκίνος πλέον ήταν πολύ επιθετικός και είχε σαρώσει όλα τα όργανα του οργανισμού. Λοιπόν, με τα γνωστά αποτελέσματα. Τότε λοιπόν Θανάση είχε πει τα δύο άκρα, λέει, που ενώνονται. Και το βλέπουμε τώρα ενωμένα πραγματικά τα άκρα. Επιμένω σε αυτό. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα προφίλ, ας πούμε, να είναι, ξέρω εγώ, να επικροτεί ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάποιον που έχει στο προφίλ του φωτογραφία του Παπαδόπουλου. Δεν το αντέχω. Πώς το αντέχουν
3: όλοι
0: τώρα αυτοί οι άνθρωποι?
3: Έχουν κάνει αλλοπρόσωπα πράγματα στη ζωή τους. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που ψήφισαν επανειλημμένα ΠΑΣΟΚ δεκαετία του 80 και του 90, αυτή τη στιγμή να έχουν γίνει Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, οτιδήποτε παλαβό μπορούμε ή δεν μπορούμε να φανταστούμε, να το παίζουν πατριώτες, να ξαναγυρίζουν, μόλις πάει κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό, τον βλέπεις εκεί που ήταν στο Βελόπουλο, στην Κωνσταντοπούλου.
0: Βέβαια, προσβάλλουμε τώρα σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στους χώρους.
3: Τώρα να λέει ο άλλος, τώρα ήρθε ο Ηλίας, του λες, μα αυτός δεν έκανε καν κόμμα. Τώρα λέει με τον Ηλία, μα εσύ δεν ήσουν από την άλλη πλευρά, τι γίνεται? Μιλάμε για τρελές καταστάσεις.
0: Για τρελές καταστάσεις, ναι. Εγώ πάντως θυμάμαι, όταν ήταν επί Χούντας, θυμάμαι. Τέλος πάντων, να μην πω τώρα συγκεκριμένα, δεν είναι ό,τι πιο κομψό, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν είναι και εν ζωή. Αυτοί οι οποίοι ήταν οι αρχιρουφιάνοι, οι αρχιχαφιέδες, ήταν ο φόβος και ο τρόμος της κοινωνίας, είχαν ενταχθεί αμέσως, πέρασαν μέσα από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και ενετάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ και πέρασαν στις δημοκρατικές δυνάμεις. Και εμείς, εγώ θυμάμαι τότε που πήγα να πάρω την εφημερίδα την Αθηναϊκή για τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, και όταν γύρισα με την εφημερίδα στον πατέρα μου, ήρθε αμέσως μετά από λίγο μυστικός της αστυνομίας στο φούρνο όπου ήταν φούρναρης ο πατέρας μου και εκεί δούλευα και εγώ, το βοηθούσα. Και ήρθε ο μυστικός και λέει, πάλι λέει, Λοΐζο, έστειλε στο γιο σου και πήρε την Αθηναϊκή. Η Αθηναϊκή ήταν η δημοκρατική εφημερίδα. Εμείς λοιπόν, επειδή μπήκαμε στη Νέα Δημοκρατία, ήμασταν τα φασισταριά. Και οι χουντικοί που πήγαν με το ΠΑΣΟΚ ήταν οι δημοκρατικές δυνάμεις. Ρε ουστ, να χαθείτε. Δεν ντρέπεστε. Τέλος πάντων. Τι να θυμηθεί κανείς τώρα αυτά, μόνο σε ένα βιβλίο μπορεί να τα γράψει κανείς, και να βάλουμε και ονόματα και διευθύνσεις και ποιοι ήταν οι χαφιέδες και. Αλλά εδώ μιλάμε ότι με το. Του ντόπο λαβόρε, το κουμπί που λέγανε τότε, αυτή την κονκάρδα την οποία φόραγαν τότε, να πούμε, στην κατοχή, και αυτοί οι άνθρωποι μετά πέρασαν στις δημοκρατικές δυνάμεις, όλοι οι ρουφιάνοι και οι τέλος πάντων. Θανάση, έλα να κάνουμε ένα επίλογο, Θανάση μου.
2: Τα πράγματα, εγώ πιστεύω ότι από την πρώτη του μηνός του Ιανουαρίου θα αλλάξουν άρδι.
0: Έτσι λες.
2: Λόγω του ότι.
0: Ρε παιδιά, να μην υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα, να μην έχουμε περιπέτειες. Αυτό
2: το έχουμε πει επανειλημμένως. Στην πολιτική υπάρχουν και απρόβλεπτες καταστάσεις, είτε που βγαίνουν υπέρ, είτε που βγαίνουν κατά. Δεν ξέρουμε τώρα. Αν σκάσει ένα θέμα, ας πούμε, σαν τη μικρή Μαρία στον Εύρο, που για να το καταλάβει ο άλλος και να το βάλει στο κεφάλι του, γιατί δεν χρησιμοποιεί λογική, ας πούμε, θα πρέπει να περάσουν δύο μήνες και δεν προλαβαίνεις μέχρι τις εκλογές, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα, ένας λογικός άνθρωπος που βλέπει την κατάσταση στην Ελλάδα, την οικονομία του και όλα αυτά, η κρίση είναι διεθνής, υπάρχει ακρίβεια, ότι υπάρχει ακρίβεια υπάρχει, που γίνονται προσπάθειες. Δηλαδή, αν δεν γινόντουσαν αυτές οι προσπάθειες με αυτή την ακρίβεια, τι θα γινόταν? Το πετρέλαιο θα ήταν εκεί που θα ήταν. Εγώ θα το μια απλή.
0: Μα όχι, την ακρίβεια την περιορίζουν μόνο στη χώρα μας. Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Δεν είναι διεθνής κρίση.
2: Η ακρίβεια τρώει, ας πούμε, και τις αυξήσεις και όλα αυτά. Αλλά αν δεν υπήρχαν και οι αυξήσεις, πού θα ήταν ο κόσμος?
0: Πού θα ήταν.
2: Αν δεν είχαν δώσει και τις αυξήσεις, γιατί οι αυξήσεις δόθηκαν από υπερπλεώνασμα.
0: Εδώ μιλάμε τώρα Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο στις εθνικές οδούς. Εγώ από τη Ρόδο και τα παρακολουθώ τι γίνεται, ας πούμε, στην υπηρετική Ελλάδα. Γίνεται χαμός. Δηλαδή, μιλάμε στα διόδια, ουρές, αυτοκίνητα. Πού όχι πάει όλος αυτός ο κόσμος? Σαββατοκύριακα, δεν μιλάμε τώρα για Πάσχα και Χριστούγεννα.
1: Όχι μόνο δεν μειώνει την κίνηση, συνεχώς αυξάνει. Γίνεται κόλαση μέσα σε όλες τις πόλεις. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή και οι προορισμοί που δεν είναι top, δεν το φαντάζεσαι, έχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα πλέον παρά τις τιμές των καυσίμων. Όσο τώρα για τις εκλογές, έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας, θα δούμε πάρα πολλά επεισόδια, πάρα πολλά καραγκιουζιλίκια. Στην σύγχρονη κοινωνία μας δεν κινούνται αργά τα πράγματα. Το πού θα πάμε και πώς θα καταλήξουμε, σε τι ποσοστά, θα φανεί για μένα ένα μήνα πριν τις εκλογές, μπορεί και 15 μέρες πριν τις εκλογές. Πιο μπροστά δεν θα φανεί τίποτα. Υπάρχει μια συνεχή ροή ειδήσεων που περνάει και χάνεται συνεχώς. Έρχεται κάποιο άλλο θέμα, το οποίο μπορεί να είναι εντελώς άσχετο. Έχουμε δηλαδή τα social πλέον, τα οποία αλλάζουν συνεχώς την τάση, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τελικά τους συσχετισμούς. Αλλάζουν εκείνη τη στιγμή κάτι, αλλά απευθύνονται πάλι σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Σε ένα κοινό το οποίο θέλει αυτό το, την είδηση να εκτονωθεί, να του φταίει ο Μητσοτάκης, να φωνάζει. Αλλά αυτό είναι στα πλαίσια του παιχνιδιού που το παίζουν. Στα πλαίσια των κερδών που θέλουν να έχουν, ακόμη και τα κλικ που παίρνουν. Είναι απίστευτο, δηλαδή το τι μπορεί να αναπαραχθεί είναι απίστευτο. Αλλά αυτό δημιουργεί ένα συνέστημα. Δεν είναι όμως αυτό που θα κρίνει τελικά τις εκλογές.
0: Κατάλαβα.
1: Το οικονομικό είναι αυτό που θα κρίνει τις εκλογές.
0: Μακάρι.
1: Και μάλιστα είναι, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή και θα έχεις τα προγράμματα έτσι όπως φαίνονται των υπολείπων, εκεί θα φανεί τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
0: Καλά, μην πιστεύεις τώρα, δεν βλέπει κανείς τα προγράμματα, αλλά και αν τα δει, είναι όλα κύβδηλα, ψεύτικα είναι. Ό,τι δηλώσει ο καθένας είναι.
1: Μα πλέον ο άλλος είναι υποψιασμένος. Έχει πάρα πολύ πληροφόρηση για το τι συμβαίνει. Οπότε δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 80 να σου πει κάποιος ότι ξέρεις. Έχουμε περάσει κρίση πετρελαίου, δύο κρίσεις πετρελαίου, όπως έλεγε τότε ο Παπανδρέου. Ο πληθωρισμός είναι 20% η ακρίβεια και εγώ θα το σταματήσω αυτό. Κανένας δεν το πιστεύει αυτό πραγματικά. Οπότε λοιπόν, είμαστε σε διαφορετική θέση κίνησης πλέον.
0: Θερμά σε ευχαριστίες και στους δύο. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, δεν ξέρω ρε Βασίλη, αλλά εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός. Εγώ, Βασίλη μου, δεν έχω εμπιστοσύνη στον Έλληνα. Και δεν έχω εμπιστοσύνη στον Έλληνα γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που νομίζει ότι όλα τα ξέρει. Μπορεί τώρα να είμαστε κι εμείς μας τους ξερόλες, έτσι. Μην βγάζουμε τους εαυτούς μας απ' έξω, γιατί λέει το γνώθις αυτόν είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρεις, για τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μας πιστεύει ότι αυτός τα γνωρίζει, κατέχει περισσότερο από τον οποιοδήποτε. Αλλά στο σύνολο, όταν δούμε τη μεγάλη εικόνα, δεν είμαστε ο περιούσιος λαός. Δεν είμαστε θεόπεμπτοι, αγαπητέ μου Βασίλη. Εντάξει. Αυτός ο λαός έχει κάνει πολλά σφάλματα και το τραγικό είναι ότι δεν στεκόμαστε να δούμε τι σπταίει για τα σφάλματα αυτά. Ακόμα και για τα πρόσφατα τα οποία ζήσαμε, την κρίση, την δεκαετή την οποία πέρασε η χώρα μας, βλέπεις μέσα σε πόσο διάστημα. Ενώ έχουμε ανακάμψει, ξεπεράσαμε το κομμάτι της κρίσης, ακόμα βλέπεις πώς το αξιολογούν οι πολίτες. Πόσο απέχει η δική σου άποψη από τη δική μου, από του Α, του Β, του Γ. Είμαστε ένας λαός... Ρε παιδί μου, το παράδειγμα της Ιρλανδίας που είπα στην αρχή. Γιατί ρε παιδί μου, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι συνετοί. Στον κόσμο, στην Ευρώπη δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι μαζί με εμάς είχαν το πρόβλημα της χρεοκοπίας.
4: Ναι,
0: ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και σε ένα χρόνο η Ιρλανδία δεν χρειάστηκε κανένα μηχανισμό στήριξης. Από μόνοι τους οι πολίτες πήραν τα μέτρα, έσφιξαν το ζωνάρι, είπαν θα κάνουν οικονομία και τέλος.
4: Σκέφτονται αλλιώς, Κλέφι μου. Έτσι είναι.
0: Σκέφτονται, εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε αλλιώς.
4: Δυστυχώς όχι.
0: Εγώ νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να σκεφτούμε αλλιώς. Απλώς πέφτουμε θύμα επικίνδυνων δημαγωγών και λαϊκιστών. Δηλαδή, δημαγωγούς σαν αυτούς που έχει η πολιτική μας σκηνή, δεν νομίζω ότι μπορείς να τους συναντήσεις σε άλλες χώρες. Και αν συναντήσεις κανένα τύπου Φάρατζ όπως στην Αγγλία, θα μου πεις η Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία, έτσι, υπερδύναμη ρε παιδιά να πούμε, αυτοκρατορία είναι. Και όμως έπεσε θύμα του Φάρατζ και βγήκε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα χτυπάνε τα κεφάλια του στον τοίχο. Ποια? Η Μεγάλη Βρετανία. Ρε Έλληνες, και εμείς τώρα, αν κάνουμε δημοψήφισμα τώρα, ξέρεις πόσοι θέλουν να βγούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ρε είμαστε γκαγκά πραγματικά, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να έχουν δικαίωμα ψήφου. Συγγνώμη, αλλά εδώ τώρα καταλήγουμε και σε κάτι άλλο, κατά πόσον η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Και αν βοηθά τελικά στην ευημερία του λαού. Μπορεί αυτή η ελευθερία την οποία την αντιλαμβανόμαστε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η ελευθερία όταν ξεπερνά τα όρια της και περνάει στη φάση της ελευθεριότητας, αρχίζει να βλάπτει το πράγμα και αρχίζει να γίνεται και επικίνδυνο, καταστροφικό. Το φιλοσοφήσαμε πολύ.
5: Αρκετά σήμερα.
0: Ναι, αλλά είναι όλα θέμα παιδείας μας.
5: Όλα θέμα παιδείας, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Χρειάζεται πάντως να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις.
5: Ναι,
0: και όπου, χρειάζεται. Και όπου μας οδηγούν.
5: Και θα δούμε. Ναι. Βλέπουμε.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε νησιά της χώρας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 6,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η σχετική πρόσκληση αφορά τη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύφνο, την Πάτμο, τους Παξούς και την Κάλυμνο. Με δικαιούχους τους αντίστοιχους δήμους, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Παράλληλα, θα σταματήσει η επιβολή προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 480.000 ευρώ ετησίως. Την κατάσταση που επικρατεί εδώ και δεκαετίες στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, με νερά της βροχής να εισραίουν από την οροφή και φθορές σε στέγες και τείχους, περιέγραψε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες διεξαγωγής των δικών είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης του κτηρίου έπειτα από συνεργασία με τη νέα διοίκηση. Ο κ. Καταβενάκης επισκέφθηκε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ο οποίος αναμένεται στη Ρόδο για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η ανάθεση και η έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, όπως είπε, προχωράει η προετοιμασία του παλαιού κτηματολογίου, με το κόστος ανακατασκευής να υπολογίζεται περίπου στις 600.000 ευρώ. Στο χώρο αυτό αναμένεται να μεταφερθεί μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ το διοικητικό πρωτοδικείο θα παραμείνει στην υφιστάμενη έδρα του. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου. Έντονες αντιδράσεις στους επαγγελματίες αλλοίης προκαλεί ο νέος αλλιευτικός κώδικας, με τους εκπρόσωπους του κλάδου να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Μιχάλης Βαγιανός, πρόεδρος αλλιεών, οι επαγγελματίες του κλάδου ζήτησαν να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τα αλλιευτικά σωματεία, ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αντί να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει επιχειρήσει να επικοινωνήσει με βουλευτές χωρίς να λάβει απαντήσεις, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την έλλειψη ανταπόκρισης στα αιτήματα των αλλιεών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με τον κύριο Βαγιανό, οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών αλλίας και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών. Όπως επισημαίνει, οι επαγγελματίες φοβούνται ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά μέτρα, χωρίς επαρκής εγγύησης για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την υποβολή ενστάσεων. Ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου κατέθεσαν 7 πρώην αντιδημαρχοί οικονομικών και ο νυν αντιδημάρχος, στο πλαίσιο της έρευνας για την παραγραφή οφειλών ύψους περίπου 34 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Ρόδου. Οι αιρετοί που στηρίζουν ότι η ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών ανήκει στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι στα αιρετά όργανα του Δήμου. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένεται να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα. Το ζήτημα αφορά οφειλές που παραγράφηκαν λόγω μία εγκαιρής ενεργοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών ίσπραξης. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών των σχολείων τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Ελληνικής Λύσης. Όπως γνωστοποίησε, τα οικοτροφεία των σχολών έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από το 2012, ενώ προβλέπεται στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ ετησίως, το οποίο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για όσους συγκατοικούν. Παράλληλα, εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησής του. Σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιόκτητων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και της Ρόδου. Τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές και τις δυσκολίες στη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στη Ρόδο, επισημαίνει ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, αναδεικνύει τα κενά στην παράλληλη στήριξη και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσουν λύσεις. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Roads Pre Forum 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό και η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τραγική κατάληξη είχε ένας 38χρονος Ροδίτης όταν έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο, υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαίνης όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Βροχές στη Ρόδο, η ανεμινότητα ανατολική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
5: Σιφάκ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε φλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από τον πονηρό.

Καλημερούδια στη βροχερή τη Ρόδο και όπου αλλού φτάνει αυτή η φωνή. Καλή δύναμη να έχετε. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, 9 λεπτά μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι στους 93,8. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ, από τα χαράματα, πρωί πρωί, τώρα ξημερώνει.

στην Ιγνατία, στον Παρασκευά και στην Παρασκευή. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον χρόνο σαν σήμερα, να δούμε τι γεγονότα έχουμε. Το 1066 έχουμε τη μάχη του Χέστινγκς. Ο Γουλιέλμος, ο κατακτητής, νικά τον Αγγλοσάξονα, το βασιλιά Χάρολντ το δεύτερο, ο οποίος πέφτει στη μάχη, σηματοδοτώντας την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας και αλλάζοντας για πάντα τη βρετανική ιστορία. Το 1947, σχεδόν έναν αιώνα μετά, χίλια χρόνια μετά, έχουμε το σπάσιμο του φράγματος του ήχου. Ο Αμερικανός πιλότος Τσακ Γιέγκερ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που σπάει το φράγμα του ήχου με το δοκιμαστικό πυραυλοκίνητο αεροσκάφος Bell X-1. Πω, τρομερή ιστορία. Αλήθεια, θα ήθελα λίγο να μάθω περισσότερα για αυτήν. Οπότε πάμε σιγά σιγά να το δούμε το θέμα.

Ήτανε λοιπόν 14 Οκτωβρίου του 1947 πάνω από την έρημο Μοχάβη στην Καλιφόρνια, στη σημερινή αεροπορική βάση Edwards, όταν ο 24χρονος Αμερικανός μυναγός και άσος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Τσακ Γιέγκερ έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε την ταχύτητα του ήχου σε οριζόντια πτήση. Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα, γνωστή ως Mach 1, είναι περίπου 1.225 χιλιόμετρα στο επίπεδο της θάλασσας και περίπου 1.060 χιλιόμετρα την ώρα στο υψόμετρο των 40.000 ποδών. Καθώς ένα αεροσκάφος πλησιάζει την ταχύτητα του ήχου, τα κύματα πίεσης του αέρα συσσωρεύονται μπροστά του, δημιουργώντας ένα ισχυρό κύμα κρούσης. Τη δεκαετία του 1940 πολλοί αεροναυπηγοί πίστευαν ότι το φράγμα ήταν ένα φυσικό όριο που δεν μπορούσε να ξεπεραστεί. Υπήρχε ο φόβος ότι οι αναταράξεις θα διέλυαν τα φτερά του αεροσκάφους ή ότι ο πιλότος θα έχανε εντελώς τον ήχο των πιδαλίων λόγω της συμπλεσιμότητας του αέρα. Το Bell X1 όμως σχεδιάστηκε επίτηδες με το σχήμα μιας σφαίρας διαμετρήματος μισή ίντσας, επειδή οι μηχανικοί γνώριζαν ότι οι σφαίρες ταξίδευαν ήδη με υπερηχητική ταχύτητα χωρίς να διαλύονται. Δεν διέθετε συμβατικό ελικαφόρο ή jet κινητήρα, αλλά έναν τετραθάλαμο πυραυλοκινητήρα υγρών καυσίμων. Υγρό οξυγόνο και αλκοόλι εκείγε. Ο Γιέγκερ έδεσε στο αεροσκάφος το όνομα της αγαπημένης του συζύγου, της Γκλένης. Σκεφτείτε πόσο την αγαπούσε, ε. Το X-1 δεν απογειώνονταν από το έδαφος. Μεταφερόταν στα 25.000 πόδια, προσδεμένο στην κοιλιά ενός τροποποιημένου βομβαρδιστικού V-29 και στη συνέχεια απελευθερωνόταν στο κενό πριν ανάψει τους πυράβλους του. Δύο μέρες πριν την ιστορική πτήση, ο Γιέγκερ έπεσε από ένα άλογο κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βόλτας στην έρημο και σπάει δύο πλευρά. Απίστευτο. Φοβούμενος ότι οι γιατροί θα τον αποκλείσουν, κρύβει το ατύχημα. Επειδή όμως ο πόνος ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσε να τεντώσει το χέρι του για να ασφαλίσει τη βαριά καταπακτή του Bell X1, χρησιμοποίησε ένα κομμένο κοντάρι σκούπας ως μοχλό για να την κλείσει μόνος του. Καλημέρα στα παιδιά εδώ πέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, το μπαμ

που άλλαξε την ιστορία ποιο ήταν. Αφού απελευθερώθηκε από το Β29, προχωράει κανονικά η αποστολή, ο Γέγκερ ανάβηκε τους 4 θαλάμους του πυράβλου. Στις 43.000 πόδια βρισκόταν το αεροσκάφος. Ξεκινάει και φτάνει τα Μαχ 1,6, δηλαδή με 1127 χιλιόμετρα την ώρα. Στο έδαφος ακούστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία ο διπλός εκοφαντικός υπερηχητικός κοπετός, το Sonic Boom. Όλοι το γνωρίζουμε πλέον. Και όλοι λίγο πολύ το έχουμε ακούσει. Ξέρω εσείς. Λοιπόν, έτσι ανοίγει η εποχή του διαστήματος ουσιαστικά σαν σήμερα. Αυτό το επίτευγμα απέδειξε ότι η υπερηχητική πτήση ήταν εφικτή και ασφαλής, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία των υπερηχητικών μαχητικών αεροσκαφών, των επιβατικών Κονκόρδα, αλλά και των διαστημικών πυράβλων της NASA. Λόγω του ψυχρού πολέμου τότε η αμερικανική κυβέρνηση κράτησε το επίτευγμα μυστικό για 8 μήνες, ανακοινώνοντας το επίσημα τον Ιούνιο, ουσιαστικά του 1948. Έλα, πάμε να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Εδώ από το πρωί θέλει δυναμικότητα η μέρα σήμερα, για να μπορέσει να ρολάρει. Τα παιδάκια βέβαια σήμερα εδώ πέρα στο Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά έχουν ρεπό, ρεπάρουν σήμερα από το σχολείο λόγω της έντονης κακοκαιρίας. Στο σπίτι λοιπόν μόνα, θα καούν όλα στο TikTok και στους υπολογιστές. Θα βρουν την ευκαιρία. Τι να κάνουμε, υπομονή, γιατί εντάξει, τα τελευταία είναι καψίματα που θα ρίξουν στα social, γιατί από 1η-1η του 2027 η κυβέρνηση λέει ότι θα καταφέρει να περιορίσει τα social media στις ηλικίες κάτω των 18 ετών. Των 15 ετών, συγγνώμη. Θα κοπούν δηλαδή τα social. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι πλατφόρμες, γιατί αυτό είναι στην Ελλάδα ουσιαστικά, γίνεται για... Είναι πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη που το κάνει αυτό. Θα γίνει, λέει, μέσω του Kids Wallet. Τώρα θα πρέπει δηλαδή ουσιαστικά τα πιτσιρίκια να φτιάξουν έναν λογαριασμό, να κατεβάσουν μια εφαρμογή από το Gov, το οποίο θα είναι το Kids Wallet, μαζί με τους γονείς τους να το εγκαταστήσουν, ενδεχομένως να χρειαστεί να βάλουν κάποιοι μέσα ταυτότητες, ή από τους γονείς ή από τα παιδιά, αν έχουν. Και από εκεί και πέρα πια θα πρέπει τα social, δηλαδή το Instagram, το TikTok, δεν ξέρω και εγώ, όλες οι πλατφόρμες, να συνεργάζονται με αυτό εδώ το Kids Wallet για να μπορούν να έχουν την πραγματική ηλικία του παιδιού, του ανθρώπου, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό, αν είναι κάτω από τα 18. Λοιπόν, φεύγουμε από το 1947 και πάμε στο 1964. Όσκαρ Ειρήνης στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Junior, τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σε ηλικία 35 ετών ως ο νεότερος μέχρι τότε αποδέκτης αυτού του βραβείου για τον ειρηνικό αγώνα των φυλετικών διακρίσεων. Των φυλετικών διακρίσεων, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Δηλαδή, τι έκανε αυτός, για να δούμε. Λοιπόν, αυτός εδώ αγωνίστηκε ενάντια στο διαχωρισμό και την άνηση μεταχείριση των ανθρώπων με βάση το χρώμα του δέρματός τους. Ήταν ο απόλυτος ρατσισμός δηλαδή εκείνη την εποχή. Οι μαύροι πολίτες δεν επιτρέπονταν να χρησιμοποιούν τις ίδιες εισόδους, τα ίδια λεωφορεία, τα ίδια σχολεία, νοσοκομεία, εστιατόρια, ακόμα και τις ίδιες δημόσιες βρύσες με τους λευκούς. Παρεμποδίζονταν συστηματικά τα δικαιώματα ψήφου των Αφροαμερικανών μέσω αυστηρών και άδικων τοπικών τεστ και φόρων. Αντιμετώπιζαν διακρίσεις στην εργασία, στις αμοιβές και στη στεγαστική πρόσβαση. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ηγήθηκε του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ειρηνικές μεθόδους, διαδηλώσεις, καθιστικές διαμαρτυρίες, μποκοτάζ. Μποκοτάζ. Ωραία λέξη αυτό το μποκοτάζ, το έχουμε ξεχάσει, ρε παιδιά. Και δεν μπορούμε να κάνουμε να συγκεντρωθούν οι Έλληνες και να κάνουν ένα μποκοτάζ πια, ή λαοί. Και να είναι επιτυχημένο, έτσι.
Δηλαδή, ένα παράδειγμα, έτσι, έχουν φτάσει τα καύσιμα τώρα στα 2,25 περίπου εδώ στη Ρόδο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι και γύρω στο 2,10, 2,20 ίσως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να γίνει ένα μποκοτάζ αυτή τη στιγμή από τον κόσμο και να πει ότι για τρεις μέρες δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτοκίνητο. Και επίσης δεν θα βγούμε από τα σπίτια μας. Θα το κάνουμε τριήμερο. Εγώ δεν σου λέω πιάσεις εργάσιμες να κάψεις τελείως, να παραλύσεις την οικονομία, αλλά να πιάσεις την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή και να μείνει όλη η Ελλάδα ακινητοποιημένη στα σπίτια της τρεις μέρες χωρίς κανείς να βάλει καύσιμα. Παράδειγμα λέμε, έτσι. Θα δεις πως αρχίζουν και σφίγγουν οι ποποί. Λοιπόν, χάρη στον αγώνα του λοιπόν αυτό επιτεύχθηκε η ψήφιση του νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων το 1964 και του νόμου για τα δικαιώματα ψήφου το 1965 που κατήργησαν θεσμικά τις φυλετικές διακρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά και από την ιστορία σαν σήμερα. Αυτά τα ωραία ιστορικά γεγονότα λοιπόν μας έκαναν να μάθουμε μερικά πράγματα παραπάνω. Γιατί από το σχολείο, αν περιμένουμε να καλλιεργηθούμε, τη βάψαμε. Θα μείνουμε ξύλα απελέκητα, παπαγαλάκια.

Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, αυτός που σας μιλάει, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τα www.tvcosmos.gr, αυτή είναι εδώ την εκπομπή, να την ακούτε μάλλον, αλλά και μέσα από το live στο TikTok. Καλημερίζω και όλα τα παιδιά εδώ που παρακολουθούν, όσοι είναι. Την καλημέρα μου. Δεν ξέρω από ποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκεται ο καθένας και τι καιρό έχει εκεί που είστε. Όπου και να είστε, να είστε καλά και να είσαστε αισιόδοξοι. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τα της επικαιρότητας. Νούμερο 1 είδηση στη χώρα είναι η αποκήρυξη της Kimberly από τον Donald Trump. Η Guilfoyle είχε άδοξο τέλος, δυστυχώς. Φεύγει από την Αθήνα μία φιλέλλην πρέσβυρα. Αγαπούσε την Ελλάδα. Ήτανε χριστιανή. Και δυστυχώς την έφαγαν και αυτήν οι δημοκρατικοί της πολιτικής ορθότητας. Ο Τραμπ, υπό την πίεση των καναλιών, των μέσων των δημοσιογράφων εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία τον έχουν σε στενό πρεσάρισμα, σε στενό μαρκάρισμα, υποκύπτει σε αυτούς, όπως υπέκυψε και στον Πούτιν μία εβδομάδα πριν. Κάτι έχει πάθει ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά έχει αρχίσει πια και λυγίζει πολύ εύκολα. Έτσι λοιπόν, ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle και κλείνει ένας κύκλος για αυτήν που είχε ανοίξει το Δεκέμβριο του 24. Και αναμένουμε τώρα εδώ στην χώρα ποιος θα είναι ο επόμενος. Ποιον θα μας στείλουν οι Αμερικανοί. Ξέρετε, οι Αμερικανοί έχουμε ζήσει πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα, οι οποίοι ήταν πολύ σκληροί. Είχε άτομα τα οποία, ξέρω εγώ, προσπαθούσαν να κάνουν έλεγχο μέχρι και στο Άγιον Όρος. Αμερικανοί πρέσβεις στο παρελθόν. Και έμπαιναν στα σπάργανα, προσπαθούσαν να μπουν στα σπάργανα της ελληνικής ιστορίας, πίστης, και να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Η Kimberly δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Ούτε και επί Τραμπ γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό γινόταν κυρίως από τους διεθνιστές της, του μπλοκ των δημοκρατικών, οι οποίοι προωθούσαν τις woke agendas και όλα αυτά. Όλα αυτά τα οποία μπήκανε τελικά στα ελληνικά σχολεία, και πολλά παιδιά δυστυχώς στις μέρες μας μπερδεύονται όταν διαβάζουν στα βιβλία αυτά τα πράγματα. Μπερδεύονται κατά πόσον ισχύουν τώρα, τι ισχύει, πόσα είναι τα φύλλα, τι γίνεται. Τι πρέπει να πιστέψω εγώ τώρα, σου λέει, τον μπαμπά ή τη μαμά, τη συνείδησή μου ή αυτά που μου λένε στο σχολείο. Κι όμως είναι όλα αυτά εδώ, δυστυχώς, σε εξέλιξη. Είναι αποτελέσματα αυτής εδώ της ανομαλίας. Κακοκαιρία στην Αττική, κλειστή δρόμη σε Μέγαρα, σε Πικέρβη και Πειραιά. Όλη η χώρα λοιπόν σε κλειό κακοκαιρίας. Στη φυλακή δύο κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Ελευσίνα για την επίθεση στον 32χρονο αντιφασίστα. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν την εθνική επικαιρότητα, τουλάχιστον έτσι που βλέπω τα τρία πρώτα θέματα. Στον υπόλοιπο κόσμο,
Με καρκίνο στο πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων. Ο Πάπας Λέοντας. Και αφαιρέθηκε μέρος του δεξιού του λοβού χθες κατά την χθεσινή του επέμβαση. Εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη διάγνωση. Πρόκειται για αδενοκαρκίνωμα στον πνεύμονα. Αυτό πρόσθεσε το Βατικάνο σε ιατρικό δελτίο μετά την επέμβαση. Σύμφωνα με το δελτίο, υπήρχε η υποψία από τις προηχειρητικές εξετάσεις και επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της εγχείρησης. Ο Πάπας 71 χρονών παρέμεινε στο χειρουργείο για 3 ώρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και η ίδια χειρουργική επέμβαση διήρκησε περίπου 90 λεπτά. Ήταν επιτυχής και δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Αυτά εδώ τα πνευμονικά οζίδια είναι μικρές αλλοιώσεις που εντοπίζονται στον σπογγώδη ιστό των πνευμόνων, έχουν διάμετρο έως και 3 εκατοστά και μπορεί να έχουν στρογγυλό ακανόνιστο σχήμα. Είναι συνηθισμένο έβριμα και δεν είναι πάντα καρκινικά όσα αφαιρούνται και ελέγχονται για πιθανότητα νεοπλασίας. Όμως ο Πάπας δεν ήταν από τους τυχερούς. Να πούμε ότι το αδενοκαρκίνωμα είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος καρκίνου του πνεύμονα σε καπνιστές, αλλά και σε μη καπνιστές.

data centers χτύπησαν οι Ουκρανοί στη Ρωσία και εμφανίστηκαν λιγότερα ρωσικά bots στη Δύση. Τι λες τώρα? Πλήγμα στην επιρροή της Μόσχας. Έχουμε και ρωσικά bot στην Ελλάδα. Φανταστείτε πόσα ρωσικά bot υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο και στους λογαριασμούς, στο social media όλο. Αν έχει η Ρωσία, θα έχουν όλες οι χώρες λογικά. Θα έχει και η Γαλλία, θα έχει και η Αγγλία, θα έχει και η Τουρκία. Φα, καλά αυτή και αν θα έχει. Θα έχει... Πάμε τώρα, μιλάμε τώρα, μπορεί να είμαστε τώρα στο διαδίκτυο και να συνομιλούμε τώρα με κανένα λογαριασμό, ξέρω εγώ, και αυτός εδώ να είναι bot μιας άλλης χώρας. Τρελά πράγματα. Και αυτά μπορεί να στέλνουν και μηνύματα στο Messenger και να κάνουν γνωριμίες, ας το πούμε, και να προσπαθούν να πάρουν και πληροφορίες. Ποιος ξέρει. Τα ουκρανικά λοιπόν πρίγματα σε τρία κέντρα δεδομένων του ρωσικού τεχνολογικού κολοσσού Yandex συνοδεύτηκαν από πτώση της αυτοματοποιημένης διαδικτυακής κίνησης, πυροδοτώντας συζητήσεις για το ενδεχόμενο να επηρεάστηκαν και οι μηχανισμοί ρωσικής επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά αυτές τις ουκρανικές επιθέσεις. Οι τρία data centers της Yandex, λοιπόν, η οποία συχνά περιγράφεται ως η ρωσική εκδοχή της Google, επλήγησαν από τα ουκρανικά πλήγματα στο Σάσοβο, στην περιφέρεια Ραζάν, στην περιφέρεια Καλούγκα, νοτιοδυτικά της Μόσχας, και στην περιφέρεια Βλαντίμιρ, ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας. Το τελευταίο πλήγμα αναφέρθηκε την Κυριακή. Τώρα, εκεί στην Ουκρανία και στην Ρωσία πραγματικά γίνεται χαμός και η ενημέρωση που έχουμε εδώ πέρα στη χώρα μας είναι μονοπλευρή, διότι έχει απαγορευτεί η μετάδοση των ρωσικών πρακτορείων στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να πάρουν ενημέρωση από Ρωσία. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει κανείς στην ιστοσελίδα του Russia Today από την Ελλάδα ή από την Ευρώπη. Πρέπει να βάλει VPN. Μπαίνοντας μέσα και κάνοντας όμως μια έρευνα χθες, διαπίστωσα ότι ο Πούτιν απάντησε στον Ζελένσκι μια είδηση που εδώ πέρα όσον αφορά δηλαδή την εκεχηρία που είχε ζητήσει ο Ζελένσκι. Μια είδηση που στην Ελλάδα και γενικώς στην Ευρώπη δεν μεταδόθηκε. Δηλαδή είχαμε μείνει στο ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να παραιτηθεί. Ο Ζελένσκι ζήτησε 2 μήνες από τον Πούτιν για να κάνει εκλογές. Και ο Πούτιν απάντησε. Αλλά αυτή η απάντηση δεν τη μάθαμε ποτέ. Τι απάντησε? Σου πω τι απάντησε. Απάντησε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αναστείλει τις επιθέσεις στην Ουκρανία μόνο για την ημέρα των εκλογών, μόνο για μία μέρα. Αυτό απάντησε ο Πούτιν. Και εκτίμησε ότι οι 2 μήνες που ζητάει το Κιέβο για εκεχηρία πριν τις εκλογές συγκαλύπτουν ή συγκαλύπτει την επιθυμία του, Ζελένσκι, να κερδιθεί χρόνος για να επαναεξοπλιστεί, να ανασυνταχθεί και να συνεχίσει μετά τον πόλεμο. Οπότε λοιπόν δεν του δίνει 2 μήνες ο Πούτιν, του δίνει μόνο 1 μήνα, του δίνει μόνο 1 ημέρα και υποστηρίζουν αναλυτές, όπως και μία ευρωβουλευτής της Πολωνίας, ότι ο Ζελένσκι δεν θέλει να φύγει από την εξουσία της Ουκρανίας, διότι πνίγεται στα σκάνδαλα. Ένα σκάνδαλο το οποίο ακούγεται και πραγματικά είναι έτσι πάρα πολύ σοβαρό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλοί Ουκρανοί πληρώνουν για να μην πάνε στο μέτωπο να πολεμήσουν, γιατί βλέπουμε συνέχεια εικόνες και βίντεο από αστυνομικούς εκεί Ουκρανούς να πηγαίνουν και να συλλαμβάνουν όποιο βρίσκουν μέσα από τα λεωφορεία, μέσα από τα σπίτια
Να τους παίρνουν ακόμα και γυμνούς. Τώρα κυκλοφόρησε ένα βίντεο που παίρνουν γυμνό έναν άνθρωπο μέσα από το σπίτι του για να το στείλουν να πολεμήσει με την Ουκρανία. Τώρα και κυκλοφορούν αυτά, δηλαδή φοβερά γεγονότα, φοβερά ντοκουμέντα. Και έχουν βγει αρκετά σκάνδαλα όσον αφορά δηλαδή με τέτοιου είδους διαφθορές που αποφεύγουν την στράτευση με το αζημίωτο. Εκτός αυτού όμως έχει και άλλα προβλήματα ο Ζελένσκι, και μάλιστα οι δημοσκοπήσεις εκεί στην Ουκρανία του KIIS λένε ότι πάνω από το 53% των ερωτηθέντων θεωρούν πως ο Ζελένσκι δεν πρέπει να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή πάνω από το μισό των Ουκρανών δεν το θέλουν καθόλου. Δεν το θέλουν μέσα στην πολιτική καθόλου. Αυτά από τα ρωσο-ουκρανικά.

Ενώ εδώ στα τοπικά, στα της Ρόδου, έχουμε μια πολύ στενάχωρη είδηση. Ένας κατάπιε ποσότητα μεγάλης κοκαίνης και πέθανε. Πώς έγινε το σκηνικό? Είδε ένα ασθενοφόρο, είδε ένα περιπολικό, φοβήθηκε, πήρε την κοκαίνη που είχε και την κατάπιε για να μην το πιάσουν με την κοκαίνη, τρελά πράγματα. Το αποτέλεσμα ήταν να το πιάσουν σπάσμοι και να χάσει τη ζωή του. Η ποσότητα υπολογίζεται περίπου σε 10 γραμμάρια. Βρισκότανε μαζί με ένα φίλο του και έγινε το σκηνικό τα ξημερώματα της Κυριακής. Βγήκε η είδηση σήμερα. Δεν είχε προηγηθεί κανένας αστυνομικός έλεγχος ή προσπάθεια σύλληψης, παρά μόνο μία απλή διέλευση του οχήματος της Ελλάς. Αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά, προφανώς έτσι διακατέχονται από ένα πολύ μεγάλο άγχος, μην τυχόν και συλληφθούν, γενικότερα είναι νευρικοί, έχουν μια φοβία, έχουν συνεχώς μια φοβία. Οπότε λοιπόν κάτι τέτοιο συνέβη τώρα στην περίπτωση αυτή, προφανώς, έτσι, με το που είδε το περιπολικό, το μυαλό δεν λειτουργήσε σωστά. Και αντί για παράδειγμα να πιάσει τα ναρκωτικά και να τα πετάξει από το παράθυρο ή να τα ρίξει κάτω ή να τα εξαφανίσει, τα κατάπιε. Απίστευτο σκηνικό. 38 χρονών άνθρωπος. Γι' αυτό, παιδιά, μακριά όλοι από τα ναρκωτικά και ειδικά από τη χημεία. Από τα χημικά ναρκωτικά δηλαδή, κοκαίνες και τέτοια πράγματα.

0: Σήμερα στη Ρόδο έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 το απόγευμα, αν γίνει λόγω καιρού. Αν και μέχρι το απόγευμα, για να δούμε τι θα λέει ο καιρός αναλυτικά. Βροχές και καταιγίδες θα έχει και εκείνη την ώρα, δηλαδή μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης δίνει ο καιρός βροχές και καταιγίδες. Αύριο Πέμπτη δεν θα βρέχει, ούτε την Παρασκευή, μόνο το Σάββατο θα επιστρέψει η βροχή. Την Κυριακή όμως θα έχουμε καλοκαιρία, αλλά με λίγο κρύο, με 19 βαθμούς. Σήμερα προσοχή στις μετακινήσεις, δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους δρόμους, γιατί έχει βρέξει πάρα πολύ τη νύχτα και έχει κατεβάσει λάσπες, έχει κατεβάσει καλάμια στη μέση του δρόμου, κλαδιά μεγάλα από δέντρα ενδεχομένως να πέσουνε. Μην αφήνετε τα αυτοκίνητά σας κάτω από δέντρα, από μεγάλα δέντρα, γιατί υπάρχει πιθανότητα να τα βρείτε διαλυμένα. Και σε αυτό εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, αν γίνει, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα απαντήσουν στα όσα τους είπε ο Περιφερειάρχης από το δικό του Συμβούλιο της Περιφέρειας, αλλά και από την εκπομπή του Κλεάνθη Λοΐζου, όπου είχε αποκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο Muppet Show. Όλα αυτά εδώ, με εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην Ρόδο όσον αφορά τη διαχείριση του φράγματος του Γαδουρά, όπου η ΔΕΙΑΡ το θέλει, το ζητάει, θέλει να το πάρει από την περιφέρεια, και η περιφέρεια δεν προτίθεται να μπει σε τέτοιες συζητήσεις με την ΔΕΙΑΡ. Τώρα, σε αυτή την απόφαση, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό ακριβώς θα κληθεί να ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή το αίτημα της περιφέρειας να παραλάβει, όχι να παραλάβει, να αναλάβει αυτή τη διαχείριση του φράγματος, σύν του ότι ζητάει να μειωθεί η προγραμματική σύμβαση, η συμφωνία που είχε κατά το παρελθόν η περιφέρεια με το φράγμα, με την ΔΕΙΑΡ και με το Δήμο, κατά 10 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα, δεν ξέρω, δηλαδή το θέμα είναι εκρηκτικό πάντως. Δεν ξέρω αν θα είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο εκρηκτικό. Και πολύ πιο εκρηκτικό θα είναι μετά και το σκηνικό, αμέσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν θα έρθει η σειρά της περιφέρειας να δώσει τις απαντήσεις σε αυτά που θα ακουστούν, ή να δούμε και τι θα απαντήσει και επίσημα ως όργανο απέναντι στο αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου. Περιφέρεια η οποία σε λίγο θα έχει στα ταμεία τις 29 εκατομμύρια ευρώ από την κρατική επιχορήγηση για ζημιές της προηγούμενης κακοκαιρίας Μπόρα. Δεν ξέρω αν αυτά εδώ τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για ενδεχόμενες επόμενες καταστροφές, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να συμβεί από τις κακοκαιρίες ζημιές. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ιουλία, αλλά δεν μπορώ να κάνω συνδιοργανώσεις, διότι ο ήχος αυτή τη στιγμή και τα συστήματα δεν το επιτρέπουν. Ευχαριστώ πάντως και καλημέρα. Τώρα, το μεγάλο θέμα επίσης που παίζει στη χώρα είναι η προκλητική κίνηση της Λιβύης, η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως από την Άγκυρα και μάλλον είναι της Άγκυρας δάκτυλος αυτός, να απειλήσει η Λιβύη την Ελλάδα ότι θα διακόψει τις διπλωματικές επαφές με τη χώρα μας εξαιτίας των ερευνών που κάνουμε νοτίως της Κρήτης. Πάμε λίγο να ακούσουμε την είδηση.
1: Τακτική κίνηση πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη γραμμή της Άγκυρας και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Προχώρησε η Τρίπολη τη στιγμή που ο Αμερικανικός κολόσος Σεύρον προετοιμάζεται για την έναρξη εργασιών στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Μεριματική διακοίνωση στην Αθήνα αμφισβητεί τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, απειλώντας παράλληλα να τεινάξει στον αέρα τις συνομιλίες Λιβύης-Ελλάδας για οριοθέτηση ΑΟΣ.
2: Η εξακολούθηση αυτών των παραβιάσεων θα οδηγούσε ενδεχομένως στην πάυση τους, με δεδομένο ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να μην υπάρξουν προκλητικές ενέργειες που θα επηρέαζαν την πορεία και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.
3: Δεν πρόκειται για νέα ρηματική διακοίνωση εκ μέρους της Λιβύης. Είναι διακοίνωση του περασμένου Αυγούστου που ενσωματώνει πάγιες θέσεις της λιβυκής πλευράς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί στις δέωσες ενέργειες και έχει απαντήσει δια της διπλωματικής οδού για το ανυπόστατο των προβαλλόμενων ισχυρισμών.
1: Η λιβική πλευρά τραβά και άλλο το σχοινί, υποστηρίζοντας πως οι ελληνικές ενέργειες αποτελούν ρητή παραβίαση της λιβικής υφαλοκρηπίδας. Σύμφωνα με τον χάρτη που κατέθεσε στον ΟΗΕ στις 27 Μαΐου του 2025, με εξωτερικά όρια έως την Κρήτη, επικαλούμενη το παράνομο μνημόνιο Άγκυρας Τρίπολης.
3: Έλλειψη συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη, η Ελλάδα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Άλλωστε, και η Λιβύη προκήρυξε θαλάσσια οικόπεδα με βάση τη γραμμή αυτή. Οι δύο χώρες συνεχίζουν τη συζήτηση που ξεκίνησε για τη μεταξύ τους οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
1: Επιμένει στον χώρο των προκλήσεων και η Τουρκία. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, εκτόξευσε απειλές κατά της χώρας μας μετά και τη δέσμευση του Μάρκο Ρούμπιο από την ελληνική πρωτεύουσα στην υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Αθήνα δεν πρόκειται να ζητήσει καμία άδεια, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ενώ η θέση της Τουρκίας είναι ότι απαιτείται εκ των προτέρων συντονισμός όσον αφορά τη διαδρομή, το να νομίζει η Αθήνα πως μπορεί να ξεπεράσει τις ενστάσεις της Άγκυρας, εξασφαλίζοντας την στήριξη τρίτων χωρών, θα ήταν ένα σοβαρό λάθος.
4: Θα γίνει ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα άδειας από άλλο κράτος, όπως συμβαίνει με όλα τα αντίστοιχα ενεργειακά έργα.
1: Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να εκδοθεί η Ναύτεξ.
0: Λοιπόν, αυτά από... και για αυτό το θέμα. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω που θα πάει αυτή η υπόθεση. Η Ελλάδα δείχνει ότι είναι κάθετη και ότι θα γίνει η διασύνδεση ηλεκτρική, και από την άλλη μεριά οι Τούρκοι απειλούν. Ξέρω, εσείς ανησυχείτε. Τι θέλετε να γίνει?

0: Την ίδια ώρα τώρα που η Λίβη κάνουν αυτά τα ρεζιλίκια και απειλούν την Ελλάδα, την ίδια ώρα στέλνουν και μετανάστες στην Ελλάδα. Φεύγουν από τη Λίβη μετανάστες, καραβιές, και έρχονται στην Ελλάδα. Σε ασφυξία λοιπόν η Κρήτη. Η Λιβύη έχει γίνει ο διάδρομος των διακινητών. Και για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση το χειμώνα.
1: Φουσκωτές Λέμβοι, ασφυκτικά γεμάτες με παράτυπους μετανάστες που καταφθάνουν καθημερινά πλέον κατά δεκάδες στις ακτές της Κρήτης. Η μεταναστευτική πίεση είναι μεγαλύτερη σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Και οι τοπικές αρχές εκπέμπουν SOS. Μόλις σήμερα, 253 μετανάστες από τη Λιβύη αποβιβάστηκαν στα λιμάνια της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης.
2: Ο Δήμος Ιεράπετρας δεν αντέχει πια.
1: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης.
2: Χθες μόνο αποβιβαστήκανε 278 μετανάστες. Από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι και σήμερα έχουμε 900 άτομα έχουν περάσει από αυτό το χώρο. Το 2025, όλη τη χρονιά, έχουν περάσει 880.
1: Στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας επικρατεί το αδιαχώρητο. Δεκάδες άνθρωποι κοιμούνται ακόμη και κάτω από απορριμματοφόρα.
3: How many days from Libya to
4: 10 months plus 3 months.
3: And how much money did you pay for come here?
4: Oh, minimum $7,000.
5: 760 μετανάστες από το Σουδάν, τον Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο βρίσκονται εδώ, στο χώρο της πρώην ΑΓΡΕΚΣ του Δήμου Ιεράπετρας, οι οποίοι φιλοξενούνται προσωρινά. Ένας χώρος εντελώς ακατάλληλος για να διαμένουν άνθρωποι. Ένας χώρος που δεν παρέχει ούτε καν τα στοιχειώδη.
1: 63 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα στην Άρβη του Δήμου Βιάννου. Εμφανώς εξαντλημένοι από το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι στη θάλασσα, κάθονται στην άκρη της παραλίας, ενώ συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν την Λέμβο που τους μετέφερε.
6: Δεν υπάρχει καθόλου με καθόλου σταματημό σε αυτό που ζούμε καθημερινά όλοι μας.
7: Μόλις δούμε ότι καλυτερεύσει ο καιρός, η μία βάρκα φτάνει μετά την άλλη. Και εμείς από τη δική μας πλευρά ζητάμε ενισχύσεις από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.
1: Την ίδια ώρα, η Κομισιόν ετοιμάζει Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των συνόρων και τις διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση δράσεων διαχείρισης των συνόρων και καταπολέμησης των διακινητών στην Ανατολική Λιβύη.
8: Υπάρχει μία πίεση στην Κρήτη. Υπάρχει τις τελευταίες ημέρες κιόλας. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι κοντά μας. Έχεις βάλει κάτω τα δεδομένα και προσπαθήσαμε να τα αναλύσουμε. Καταρχάς, γιατί στην Ιεράπετρα, γιατί τώρα και τι μπορούμε να καταλάβουμε από τις διαδρομές που επιλέγουν, Γιάννη?
9: Λένα, ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί υπήρξε αυτή η μεγάλη μεταναστευτική πίεση με αφίξεις 17 πλωτών με μετανάστες χθες και σήμερα στην Κρήτη. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι στις ακτές της Ανατολικής αλλά και της Δυτικής Λιβύης, από όπου έρχονται οι συγκεκριμένοι μετανάστες που καταλήγουν στην Κρήτη, έχει συγκεντρωθεί σημαντικά μεγάλος αριθμός Αφρικανών μεταναστών. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έως και 1 εκατομμύριο μετανάστες βρίσκονται συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή στις ακτές της Λιβύης, οι οποίοι περιμένουν να περάσουν με βάρκες να κάνουν τον διάβλο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να φτάσουν στην Κρήτη.
8: Αυτό είναι το σημείο κίνησης. Τις διαδρομές που ακολουθούν και τι μπορούμε να καταλάβουμε για τη στρατηγική, για τον τρόπο πλέον που αποφασίζουν οι διακινητές.
9: Ένα δεύτερο λοιπόν ζήτημα είναι γιατί τις τελευταίες ημέρες, τα δύο τελευταία 24 ώρα, κατέληξαν οι περισσότερες από αυτές τις βάρκες στην περιοχή της Ιεράπετρας, δηλαδή στην Ανατολική Κρήτη. Οι εκτιμήσεις των στελεχών του λιμενικού κατατείνουν σε δύο βασικά συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι κάποιες από αυτές τις βάρκες με τους μετανάστες έχουν φύγει και από τη Λιβύη αλλά και από τις ακτές της Αιγύπτου. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι οι βάρκες αυτές, όταν φεύγουν από τις ακτές της Βεγγάζης ή του Τομπρούκ, να κινούνται αρχικά ανατολικά, μπαίνουν στον τομέα ευθύνης έρευνας και διάσωσης της Αιγύπτου, και αυτό γίνεται για να μην έρθουν αντιμέτωπες οι βάρκες με τους μετανάστες με πλωτά που περιπολούν, πλωτά του στρατάρχη Χαφτάρ.
8: Άρα η Αίγυπτος είναι ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον, να το πούμε έτσι, και υπάρχουν και άλλα στοιχεία όμως, Γιάννη, στον τρόπο αλλά και στο χρόνο που επιλέγεται.
9: Αυτό που, στο οποίο καταλήγουν τα στελέχη του λιμενικού είναι ότι τις τελευταίες ημέρες, τα δύο τελευταία 24 ώρα, υπήρξαν σχετικά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου. Να το πούμε απλά, δεν είχε ισχυρούς ανέμους, είχε μπουνάτσα, όπως λένε και τα στελέχη του λιμενικού. Και αυτό που λένε είναι ότι τα κυκλώματα των ελαθροδιακινητών τρέχουν να προλάβουν το χειμώνα, όταν οι συνθήκες θα είναι πιο εχθρικές και άρα το ταξίδι σαφώς πιο επικίνδυνο για τους μετανάστες.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Λοιπόν, 1 εκατομμύριο Αφρικανοί είναι απέναντι στις ακτές της Λιβύης και ετοιμάζονται ή θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα. Να έρθουν απέναντι στην Κρήτη. Εντάξει, μιλάμε για απίστευτα επικίνδυνο σκηνικό και δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό τώρα η Ελλάδα. Πώς θα θέλατε, πώς πρέπει να το διαχειριστεί? Εδώ πέρα τώρα εμείς ζούμε σε έναν κόσμο άλλο. Έχουμε άλλα προβλήματα στη χώρα. Απ' έξω είναι έτοιμοι να εισβάλλουν εδώ πέρα. Και εμείς εδώ είμαστε σε κατάσταση άρτζι, μπούρτζι και λουλάς. 1 εκατομμύριο λοιπόν Αφρικανοί στη Λιβύη, συσσωρευμένοι πλέον. Εκτιμώνται όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν πάει εκεί και θέλουν να μπουν μέσα στις βάρκες και να περάσουν απέναντι. Απίστευτο.

Και τι είπε, κάτι είπε η Ούρσουλα, θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 25 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης. Κάτι τέτοιο σαν να πήρε το αυτί μου. Πώς δηλαδή σκέφτεται να το αντιμετωπίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Φοντερ Λάιεν? Με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα? Εδώ πέρα χρειάζεται ευρωπαϊκή παρέμβαση, μην πω επέμβαση, στη Λιβύη. Αυτή θα ήταν η λύση. Να κατέβουν κάτω στη Λιβύη ευρωπαϊκά στρατεύματα, ειρηνευτικές δυνάμεις και να πάνε σε εκείνα τα σημεία και να πάρουν τον έλεγχο των λιμανιών. Σε συνεργασία με υποτίθεται αυτούς εκεί πέρα τους αρχηγούς της Λιβύης που είναι διαχωρισμένοι 2-3 μετά ο Χαφτάρ, ο γιος και η άλλη πλευρά, η υποτιθέμενη, ξέρω εγώ, αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα. Διαφορετικά θα πρέπει και η Ελλάδα να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα και τον εθνικό της χαρακτήρα, τον πολιτιστικό της χαρακτήρα και τον πληθυσμό, και να μην επιτρέπει στις βάρκες αυτές να εισέρχονται στα δικά μας ύδατα. Βέβαια είναι ένα μεγάλο ανοιχτό πέλαγος, αλλά okay, δεν πιστεύω ότι σε μια εποχή που ελέγχονται όλα με drones, μέσω δορυφόρων, που έχουμε τρομερές φρεγάτες, που έχουμε τον εξοπλισμό εν πάση περιπτώσει να εντοπίζουμε τις βάρκες, δεν μπορεί αυτό να γίνει. Πλάκα μας κάνουν. Δηλαδή σηκώνεις ένα drone, 10 drones και ελέγχουν περιοχές. Μη σου πω και 100 drones. Όσα χρειάζεται. Θέλει 1000 drones για να ελέγξεις όλο το λιβικό, όλο το κρητικό πέλαγος νοτίος. Το νότιο κρητικό πέλαγος. Και όχι λιβικό. Το κρητικό. Σηκώνεις 1000 drones και τα ελέγχεις, ξέρω εγώ, που λέει ο λόγος. Και όπου βλέπεις βάρκα απέναντι να ετοιμάζεται να έρθει, επεμβαίνεις, παρεμβαίνεις και τις στέλνεις πίσω. Στέλνεις εκεί πέρα κάτω 100 λιμενικά σκάφη. Αυτό. 25 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Ούρσουλα. Δώστα όλα σε λιμενικά σκάφη. Βάλε λιμενικούς, φέρε και ευρωπαίους λιμενικούς, ζήτα και προχώρα. Πώς θα το ανακόψεις δηλαδή αυτό εδώ το κύμα? Μπορεί κάθε μέρα να έρχονται στην Ελλάδα 500. Εντάξει, 200 ήρθαν χθες. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε?

0: Η Ελλάδα παρουσίασε και το νέο ελληνικό drone του πολεμικού ναυτικού.
1: Βλέπετε το Σταύρο.
0: Το οποίο θα λέγεται Πυρπολιτής. Πάμε να το δούμε, ακούσουμε λίγο.
2: Ξεκίνησε η ανάπτυξή του εδώ και 6 μήνες με απόλυτη μυστικότητα κάτω από τα ραντάρ, χωρίς καμία ανακοίνωση, και σήμερα το είδαμε, το USV, ένα θαλάσσιο drone πυρπολιτής του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι εξοπλισμένο με πάρα πολλά συστήματα. Για παράδειγμα, διαθέτει ραντάρ, διαθέτει ηλεκτροοπτικά αλλά και εκρηκτικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναλάβει πληθώρα αποστολών, όπως για παράδειγμα συλλογή πληροφοριών και επιτήρηση, αναγνώριση απειλών, επιχειρήσεις πολέμου επιφανείας αλλά και επιθέσεις καμικάζι, επιβεβαιώνοντας βεβαίως το όνομά του, το όνομα πυρπολιτής που του δόθηκε. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, λένε, διότι το πολεμικό ναυτικό ξεκινά ουσιαστικά τη μαζική παραγωγή drone, θαλάσσιων drone, σαν αυτά που έχουμε δει να χρησιμοποιούνται και στις επιχειρήσεις των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει σε αυτόν τον τομέα μέχρι το 2030 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρέπει να πούμε πως το drone αυτό παρουσιάστηκε στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Νίκος Δένδιας σήμερα το πρωί στο κέντρο εκπαίδευσης των μη επανδρομένων συστημάτων του πολεμικού ναυτικού, όπου μεταξύ άλλων βεβαίως είδε και συστήματα τα οποία είτε διαθέτει ο στόλος είτε πρόκειται να εντάξει μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Ωραίο είναι, και αν το δείτε μοιάζει σαν ψαροβάρκα, σαν τις παλιές τις λόργκες, κάπως έτσι είναι, σαν να έχει και καμπινούλα δηλαδή μέσα. Προφανώς τώρα αυτή εδώ η καμπίνα θα είναι γεμάτη εκρηκτικά ή θα έχει μηχανισμούς εκεί, ταχύτητες κτλ. Έχει πάνω ένα ραντάρ στρογγυλό. Ωραία τεχνολογία, μπράβο στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, προχωράμε κι εμείς. Προσπαθούμε. Αν σκεφτείτε ότι 7 χρόνια πριν δεν είχαμε ούτε βίδα στο στρατό αγορασμένη, και ότι 7 χρόνια μετά έχουμε φτάσει στο σημείο να φτιάχνουμε κι εμείς drone καμικάζι θαλάσσια, μια χαρά.

Στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές συσσαγωγικά κινητοποιήσεις, οι οποίες πλέον έχουν αρχίσει και αποκτούν και πολιτικό χρώμα. Πολιτικοποιείται δηλαδή η κατάσταση όλη εκεί, στενεύει ο κλοιός κατά του Μακρόν. Φουντώνει η αντιπαράθεση Πασόκ Έλλας με αφορμή την αρθρογραφία του Καρτερού κατά του Ανδρουλάκη που τον είπε βλάκα. Γροθιά στο στομάχι η κατάθεση της μητέρας του Γεράσιμου στη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται και αυτή η υπόθεση. Κλιμάκωση στη Σαουδική Αραβία, πυραυλικές επιθέσεις και σχέδια Ισραήλ για κοινό μέτωπο.

0: Και υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα έως και το 2027 προβλέπει το δούνου του. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στο Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of
11: One. Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
13: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
11: Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
11: Χώρο?
13: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
14: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου, 6 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στους 93,8. Ο Λοΐζος είναι εδώ και καλημερίζω και όσους παρακολουθούν μέσα από την τηλεόραση Κόσμος, η οποία είναι συνδεδεμένη στην εκπομπή μας. Πάμε λίγο στα της κακοκαιρίας, η οποία πλήττει αυτή την ώρα τα νησιά. Να καλημερίσουμε τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Καλημέρα, κύριε Ευστρατίου.
1: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο.
0: Πώς πάει η κατάσταση, έχουμε ζημιές, υπάρχει κάποιο θέμα?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχουν αναφορές.
0: Ναι.
1: Έτσι, συμβάντα.
0: Όλα καλά δηλαδή, κανένα ζήτημα, ναι, κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, σε κάποια σημεία λέει ότι υπάρχει συσσόρευση νερό. Αλλά ήταν και πάρα πολύ το νερό, βέβαια μέσα στην πόλη είναι αυτό, από ό,τι μας ενημερώσαν και έχουν πάει κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία.
0: Α, χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική.
1: Ναι, γιατί κατεβαίνει πάρα πολύ νερό και είναι η περιοχή εκεί πέρα που είναι ψαροπούλαστη, το άγαλμα του Διαγόρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λογικό είναι τώρα, έτσι μετά από πάρα πολύ βροχή και δυνατή βροχή, να υπάρχουν.
0: Δηλαδή τι έγινε στη ψαροπούλα στο άγαλμα του Διαγόρα? Από κάτω είναι η θάλασσα, δεν έφυγε το νερό στη θάλασσα? Τι έγινε
1: η θάλασσα, αλλά φανταστείτε ότι επειδή κατέβαινα και εγώ από το Μόντε Σμιθ από πάνω, από εκείνη την πλευρά, ήταν ποτάμια κατεβαίνανε κάτω.
0: Από το βουνό κατέβαζε κάτω.
1: Ποτάμια κατεβαίνανε, ναι. Ποτάμια. Τι να κάνεις τώρα, εντάξει.
0: Κατολιστήσεις, σπασίματα δέντρων, τέτοια πράγματα.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Και το βράδυ ήταν πάρα πολύ έντονες και οι αστραπές, τα αστραπόβροντα και τα λοιπά και δυναμώματα της βροχής.
0: Ναι.
1: Καμία αναφορά μέχρι στιγμής, καμία αναφορά.
0: Α, οκ. Μια χαρά. Οπότε ήρεμα δηλαδή.
1: Να υπάρχει κάποιο νερό ή να υπάρχει μετά από μια έντονη βροχόπτωση και εντάξει θέλει 10 λεπτάκια να γίνεται η απορροή των δρόμων. Καταλαβαίνετε ότι αν είναι έντονο το φαινόμενο, είναι και λίγο αργότερο στο να φύγει και το νερό από τον δρόμο.
0: Ναι, εννοείται. Τώρα βλέπω και στη Ρόδου Λίνδου μου στέλνουν κάποια βίντεο. Όπου υπάρχει εκεί πέρα πολύ νερό,
1: Στη Ρόδου Λίνδου υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα που είναι τα φανάρια, που πρέπει να γίνει τεχνικό.
0: Σε ποιο σημείο δηλαδή, ποια
1: είναι
0: πολλά φανάρια?
1: Εκεί πέρα, στα φανάρια ένα είναι το τσάιρι αεροδρομίο.
0: Στο τσαίρι αεροδρομίου, μάλιστα.
1: Ναι, εκεί είναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όντως υπάρχει. Έχουμε καθαρίσει από τη δεξιά πλευρά, έχουμε βρει ένα τεχνικό. Δεν αρκεί αυτό εκεί πέρα. Και επειδή θα φτιαχτεί και ο κόμβος εκεί, μάλλον το έχουν όλο μαζί για να γίνει. Γιατί εντάξει, είναι και δίπλα το ποτάμι, δηλαδή με πολύ εύκολη επέμβαση μπορεί να φύγει το όγκος του νερού αυτού που συμβαίνει έτσι τα τελευταία χρόνια εκεί πέρα.
0: Τι νερό έχει ρίξει τώρα, γνωρίζουμε δηλαδή?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε ακόμα.
0: Ακόμα,
1: Αλλά το θέμα είναι, κύριε Λοΐζο, να μην έχουμε καταστροφές, να μην έχουμε χάσουμε καμία ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το θέμα, όλα τα άλλα τώρα...
0: Εννοείται. Αυτό είναι
1: θα πέσει και μια πέτρα, ότι θα έχει και κάποια κατολίσθηση σε έναν δρόμο, γιατί είναι σαθρό το έδαφος ή οτιδήποτε άλλο.
0: Πάντως ρίχνει καρέκλες, έτσι, δηλαδή τώρα πριν ρίχνει, πέντε, ναι, λεπτά.
1: Τώρα πριν πέντε λεπτά και ρίχνει καρέκλες. Δεν ξέρω τώρα στην άλλη σου εκεί πέρα τι κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό θα πάει μέχρι και το απόγευμα, έτσι λένε.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν προσοχή μέχρι το απόγευμα, όχι άσκοπες μετακινήσεις. Πάλι καλά τα παιδάκια είναι στο σπίτι. Πάλι καλά τα παιδιά είναι και αυτά εδώ στο σπίτι, δεν βγήκαν έξω.
1: Βέβαια,
0: καλό αυτό.
1: Βέβαια, σημαντικό είναι.
0: Και θα κρατήσει όλη την. Όλη την ημέρα αυτή η ιστορία, έτσι.
1: Ναι, λένε ότι από το απόγευμα και μετά θα εξασθενήσει. Να δούμε τώρα πώς θα πάει.

Στον αέρα, στέλνετε μηνύματα αν θέλετε κάτι να πείτε, γιατί προφανώς τώρα επειδή είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία και μπορεί να έχει διάφορα περιστατικά που θα θέλετε να βγείτε να μιλήσετε, αν θέλετε να μιλήσετε να καλείτε στο 96800. Διαφορετικά στο κινητό μου στέλνετε μόνο μηνύματα, γιατί δεν μπορώ από εδώ, από αυτό το τηλέφωνο, να σας μιλήσω. Στείλτε μόνο μήνυμα ή στο Viber ή στο WhatsApp. Απλό είναι πια. Είμαστε στην εποχή των social media.

0: Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους, τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο. Εύχομαι να είχατε το χρόνο να ξεβουλώσετε ό,τι μπορείτε από φρεάτια για να μην έχετε πλημμύρες και τα λοιπά εκεί πέρα κοντά στα σπίτια σας. Μην περιμένετε να κάνουν όλα οι αρχές, γιατί οι αρχές... Εδώ οι αρχές δεν προλαβαίνουν τα δικά τους να μαζέψουν τώρα. Χθες, για να καταλάβετε, λίγο έβρεξε. Η ΔΕΙΑΡ δεν είχε νερό από τα Ασγούρου μέχρι και την Ρόδου Λίνδου κάτω, μέχρι και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είχαν νερό για 8 ώρες. Ήρθε το νερό στις 3-4 το μεσημέρι. Ξέρω τι βλάβη έχουν, αλλά εντάξει, πραγματικά, δηλαδή, το να κόβεται το νερό, το να βρέχει έξω και να μην έχεις νερό στο σπίτι σου, εντάξει, πάλι δεν υποφέρεται. Πραγματικά αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Να σου τύχει. Όποτε βρέχει, πάντα βέβαια στα πρώτα, έτσι, πρωτοβρόχια συμβαίνουν αυτά εδώ. Τρέχουν και οι άνθρωποι όλοι οι οποίοι εργάζονται στις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες είναι πολύ δύσκολες υπηρεσίες, δηλαδή και τις ΔΕΗ ειδικά, το να αποκαθιστάς βλάβες μέσα στις βροχές, κακοκαιρίες, όπως και στη ΔΕΙΑΡ, να παλεύεις να υδροδοτήσεις και να φτιάξεις ζημιές μέσα στις λάσπες, δεν είναι και το πιο εύκολο, έτσι. Λίγο υπομονή, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Χατζημάρκος τονίζει: δεν υπάρχει ισχυρή Ευρώπη με αδύναμες περιφέρειες. Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις πρέπει να μεταφράζονται σε καλύτερη καθημερινότητα και πραγματικές ευκαιρίες για τους πολίτες. Σε κάθε κράτος μέλος, σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε πόλη και σε κάθε νησί. Γι' αυτό διεκδικούμε ενίσχυση της πολιτικής συνοχής, διασφαλισμένους πόρους και ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασμό και στη διαχείρισή τους, γράφει στην ανάρτησή του πριν 2 λεπτά. Στην καρδιά αυτής της διεκδίκησης βρίσκεται το right to stay, το δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη να μένει και να προοδεύει στον τόπο του. Δεν αρκεί να ζητάμε από τους νέους να μείνουν, οφείλουμε να δημιουργούμε τις συνθήκες για να μπορούν. Αυτή την Ευρώπη διεκδικούμε, μια Ευρώπη που φτάνει παντού και δίνει στους ανθρώπους της την ελευθερία να φεύγουν επειδή το επιλέγουν και όχι επειδή αναγκάζονται. Έχουμε δουλειά ακόμα στην πατρίδα μας μέχρι να πλησιάζουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ο αγώνας μας είναι συλλογικός, εντατικός και πάνω απ' όλα δίκαιος. Ειδικά αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε, λέει, περισσότερη Ευρώπη. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Πάμε λίγο να ακούσουμε την Περιφερειάρχη τι λέει.
1: Δικαίωμα κάθε τόπου να σχεδιάσει το δικό του μέλλον, να καλύψει τις δικές του ανάγκες, να διαχειριστεί τους πόρους που του αναλογούν και εξ αυτού να κρατήσει εκεί τους ανθρώπους του. Ούτως ώστε να μπορούμε να πούμε κάποια στιγμή ότι αν κάποιος φεύγει από έναν τόπο, φεύγει γιατί το επέλεξε, όχι γιατί αναγκάστηκε. Τώρα, αυτή η συζήτηση εδώ είναι με τον υπέροχο τίτλο The Right to Stay. The Right to Stay, λοιπόν, περνάει μέσα από την διατήρηση της πολιτικής συνοχής.
2: Τι όμως το νέο πλαίσιο βάζει σε κίνδυνο, δηλαδή ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία αντιδράτε εσείς?
1: Γιατί αμφισβητεί καθοριστικά τον δημοσιονομικό χώρο που οι περιφέρειες όλης της Ευρώπης και στα 27 κράτη-μέλη έχουν στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό εντωμεταξύ έχει ξεσηκώσει και έχει καταφέρει να ενώσει, νομίζω για πρώτη φορά, την αυτοδιοίκηση όλης της Ευρώπης, όλων των κρατών μελών, ανεξαρτήτως.

0: Της πολιτικής ομάδας. Και πιστεύω ότι είναι ένα μήνυμα ισχυρό που τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους.
1: Εσείς ο ίδιος βλέπετε να υπάρχει μέλλον για τις περιοχές, τις περιφέρειες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να έχουν το δικαίωμα, δηλαδή οι πολίτες να παραμείνουν ή τελικά έτσι όπως μας διαμορφώνεται η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, μιλάμε για τελείως διαφορετικές εξελίξεις?
0: Κοιτάξτε, οι περιοχές της Νότιας Ευρώπης και ειδικά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τώρα βρίσκονται μέσα σε, θα έλεγα, μέσα σε μια θύελλα γεωπολιτική. Με αυτό αναγνωρισμένο, ο οργανισμός Ομπρέλα θα πρέπει να σχεδιάσει μια πολιτική προκειμένου να ενισχύσει το αίσθημα της σιγουριάς που το έχουν οι πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης. Απλώς νομίζω ότι καλό είναι να καταλάβουν ότι, επαναλαμβάνω, ο οργανισμός Ομπρέλα που εδρεύει εδώ στις Βρυξέλλες έχει το ειδικό σχέδιο για όλους και άρα και για αυτούς.
1: Η διεύρυνση, επειδή αφορά και χώρες καθαρά που βρίσκονται στην περιοχή μας, βάζει σε κίνδυνο την συνοχή και την χρηματοδότηση, θα μας κάνει πιο φτωχούς και πιο πλούσιους, όπως το πούνε κάποιοι?
0: Εμείς θέλουμε να γίνουμε πιο οικογένεια. Η ερώτηση πιο φτωχή και πιο πλούσιοι είναι λίγο λογιστική. Εγώ θέλω να γυρίσουμε πίσω σε αξίες και αρχές, που είναι δημοκρατία και να μπορέσουμε να καταλάβουμε ένα τον άλλο. Προσωπικά είμαι υπέρ της διεύρυνσης, με προϋποθέσεις όμως. Και νομίζω ότι τώρα μάλλον κυνηγάμε τη διεύρυνση για τη διεύρυνση και έχουμε ξεχάσει τις προϋποθέσεις. Πίσω στις ρίζες μας, αν επιστρέψουμε, θα βρούμε τους λόγους για τους οποίους και είμαστε περήφανοι για την Ευρώπη και χρειάστηκε να χτίσουμε μια οικογένεια γύρω από την έννοια της Ευρώπης. Ας το διατηρήσουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το θυσιάσουμε για την διεύρυνση.
1: Λοιπόν,
2: αυτός ο επίλογος που έκανε ο κύριος Χατζημάρκος είναι και η απάντηση στο σχόλιο που μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα. Ποια πατρίδα? Για ποια πατρίδα μιλάτε, λέει. Λοιπόν, η πατρίδα είναι η πατρίδα των αρχών και των αξιών. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Εάν η Ελλάδα και οι νέοι δεν ενημερώνονται και δεν γνωρίζουν και δεν έχουν εικόνα και δεν διαβάζουν και δεν ασχολούνται με τις αρχές και τις αξίες και εμείς οι μεγαλύτεροι δεν τις μεταδίδουμε σε αυτούς, και αν η παιδεία μας είναι χωρίς αρχές και χωρίς αξίες, εννοείται ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Γιατί η Ελλάδα ήταν πάντα οι αρχές και οι αξίες της και η πίστη της. Αυτά την κράτησαν ζωντανή στους αιώνες. Εάν αυτά τα χάσουμε, τέλος.

Πάμε λίγο να δούμε τις αθηναϊκές εφημερίδες. Κύριο θέμα της δημοκρατίας σήμερα, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκιλφόιλ. Μόνο η δημοκρατία έσπασε εδώ και 2 εβδομάδες την εχώρια ομερτά. Τα έχουν χαμένα στο Μαξίμου. Οι άγνωστες πτυχές της απομάκρυνσή της, αναταραχή στα πολιτικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, ανοίγει ο ασκός του αιώλου για νέες αποκαλύψεις. Πώς επηρεάζεται το ενεργειακό πεδίο και το γεωπολιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή μας. Ο ελεύθερος τύπος, η μεγάλη έξοδος της Κίμπερλι. Το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Τα δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο για απέτηση χρημάτων από επιχειρηματίες και πολυτελή τρόπο ζωής με έξοδα φύλων. Την έφαγε η πολυτέλεια την κυρία Κίμπερλι. Αυτές εδώ οι πολυτέλειες δυστυχώς κοστίζουν. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ. Έκθεση Δουνουτού, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Τα νέα, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, που κρύβονται τα μυστικά της. Η Γκιλφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Το παρασκήνιο μιας έξωσης.

0: Πού κρύβονται τα μυστικά της. Λοιπόν, τα είπαμε για τη μακροζωία. Τα ακούσαμε και με το μαζονάκι όλα αυτά εδώ τα της μακροζωίας, την οποία αναζητούσε και ο συγχωρεμένος, και είδαμε που κατέληξε. Είναι αυτά εδώ, όταν δεν μπορείς να, αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, όταν δεν μπορείς να εναρμονιστείς με την ζωή, με την εξέλιξη, με τη φυσική εξέλιξη, αν δεν έχεις συμφιλειωθεί με το θάνατο, με την ιδέα δηλαδή του θανάτου. Πρέπει να το έχει, να το γνωρίζει αυτό ο άνθρωπος και να το δέχεται. Πώς να το κάνουμε δηλαδή αυτό? Έτσι είναι ο κόσμος, έτσι είναι η ζωή. Αν όμως έχεις μέσα σου τη γνώση, δηλαδή για αυτό, αν έχεις τη γνώση ότι μέσα στο σώμα σου υπάρχει ψυχή και η οποία ψυχή είναι αιώνια, και ότι εσύ ουσιαστικά δεν είσαι αυτό το σώμα αλλά είσαι η ψυχή, τότε από εκεί και πέρα δεν το φοβάσαι το θάνατο, το ξεπερνάς όλο αυτό. Βέβαια τώρα στις ημέρες μας όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Απορώ εγώ αμφιβάλλω και αν η νεολαία και αν οι περισσότεροι από τους νέους τα γνωρίζουν αυτά. Αν ξέρουν δηλαδή ότι έχουν ψυχή. Περισσότεροι σιγά μην το γνωρίζουν και θα το αμφισβητούν κιόλας. Από εκεί και πέρα, για ποιες αρχές τώρα και για ποια ιδεώδη τώρα μιλάμε και για ποια πατρίδα? Μακελιό, χάος και αίμα από τα τσιράκια των Ρότσιλντ. Τα πιο σκοτεινά αντεθνικά σχέδια από 38 σημειτικούς διάβρωσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς και μας ξεπούλησαν. Η εστία, η Κίμπερλι παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI, προσύσταση προανακριτικής στο Κογκρέσο. Σφίγγουν τα πράγματα, σφίγγει ο κλοιός για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Εσπρέσο, στα άδυτα των Star Ελλάς. Η εφημερίδα των συντακτών, το δούνου του, διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία, με ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027, 172 στην σειρά σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών, υψηλό πληθωρισμό 4,2% το 26 και 3,6 το 27 προβλέπει το δούνου του για την Ελλάδα. Κοίταξε, με τόσα πολλά γεγονότα παγκόσμια τα οποία έχουν επηρεάσει όλες τις οικονομίες των χωρών και τις δύσεις, καταλαβαίνουμε ότι και πάλι εμείς εδώ καλά είμαστε. Και υπόψη είναι ότι έχουμε καταφέρει να ξεχρεώσουμε και ένα ολόκληρο μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο, σε αυτά εδώ τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Γιατί πολλοί αγνοούν ότι η Ελλάδα έχει περάσει 3 μνημόνια, ότι έχει μετατρέψει όλο της το χρέος από ιδιωτικό που ήταν σε κρατικό. Αγνοούν ότι χρωστάμε στους Γάλλους και στους Γερμανούς τα 3 αυτά εδώ μνημόνια, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους μηχανισμούς της. Και νομίζουν ότι δεν έχει παρελθόν, τώρα γεννήθηκε η Ελλάδα, τώρα ξεκίνησε. Και σου λέει, γιατί τόση φορολογία, γιατί να μην μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί τα καύσιμα στο 2020. Ο Μητσοτάκης φταίει. Προδότες πολιτικοί. Και αρχίζει πια και φτάνει σε αυτό το επίπεδο που στο τέλος καταλήγει στον Κασιδιάρη ως σωτήρα. Βέβαια και ο Κασιδιάρης να κυβερνούσε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τα ίδια θα έκανε. Ακριβώς τα ίδια με αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης. Αν ήτανε πατριώτης και αν είχε συνέστηση δηλαδή του κινδύνου και του φόβου, γιατί τριγύρω μας όλα τα κράτη είναι επιθετικά. Όλα τα κράτη απειλούν τη χώρα. Δεν είμαστε η Ελβετία να έχουμε γείτονες Γερμανούς, Βούλγαρους, Αυστριακούς και Ιταλούς. Έχουμε εδώ πέρα Βούλγαρους, Σκοπιανούς, Λίβιους, Τούρκους, Αλβανούς. Αυτούς γείτονες έχει η Ελλάδα. Και είναι μια υπερχρεωμένη χώρα με μια παραγωγή που διαχρονικά οι πολιτικές της αριστεράς και των εργατοπατέρων έκαναν την οικονομία και την παραγωγή να είναι πλήρως εξαρτημένη από το απ' έξω, από τα υπόλοιπα κράτη. Δεν έχουμε εμείς εδώ χώρια παραγωγή. Και δεν μιλάω τώρα για παραγωγή ντομάτες, αγκούρια, πατάτες, κουνουπίδια, μπρόκολα. Μιλάμε για παραγωγή. Να έχει σοβαρή παραγωγή, να μπορεί να στηριχθεί η χώρα, να μην σου λείψουν τα βασικά αγαθά και κανένα αγαθό. Όχι, η Ελλάδα αυτό δεν το έχει. Η Ελλάδα, εντάξει, εισάγει συνάλλαγμα από τον τουρισμό, από την ναυτιλία, κυρίως από αυτά τα δύο κομμάτια της οικονομίας, και από εκεί και πέρα ψωνίζει, αγοράζει. Και υπάρχει ένα ισοζύγιο το οποίο είναι ελεγχόμενο, ας το πούμε, στο 50-50 περίπου. Τέλος πάντων, κάπου εκεί. Αρνητικό είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα βέβαια με τις εξαγωγές που κάνει η κυβέρνηση, η Ελλάδα βασικά, στην ενέργεια, μπορεί αυτό να έχει βελτιωθεί και βελτιώνεται πολύ. Και μπορεί στο μέλλον να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Αλλά η χώρα μας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει ότι δεν σας έχω ανάγκη, κύριοι Γάλλοι, Γερμανοί, Αμερικάνοι, και κάνω ό,τι γουστάρω γιατί είμαι ο... Μην πω. Αυτό δεν μπορεί να το πει. Γιατί μέσα σε 3 μήνες θα αρχίσει να τρώει κάτι χαστούκια από οικονομικής πλευράς, από δημοσιονομικής πλευράς, από... δηλαδή από όλες τις πλευρές, που δεν θα ξέρει που θα βρεθεί. Και δεν έχει περιθώριο λάθους ξανά η Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα μπήκε μέσα στις, μπήκε στις δράγες των μνημονίων, μπήκε σε μια κατεύθυνση η οποία είναι κλειδωμένη μέχρι το 2070. Κάθε λάθος μέσα σε αυτήν εδώ την περίοδο θα τις κοστίζει πολύ ακριβά της χώρας μας. Και πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε ότι έχει άλλες προτεραιότητες. Προτεραιότητά της δεν είναι καθόλου η Ελλάδα. Προτεραιότητά της είναι η Ουκρανία και η Ρωσία. Προς τα εκεί κοιτάει. Και με την Τουρκία, δεν την έχει. Παρότι βλέπετε ότι η Τουρκία έχει γίνει ένα ισλαμικό κράτος σκληροπυρηνικό που βρίζει το Ισραήλ ο Ερντογάν, παρότι είναι ένα τέτοιο είδους, ένα κράτος τέτοιο επίπεδου, βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει το κουνέλι. Δεν την ενδιαφέρει. Δηλαδή για τους υπόλοιπους, ξέρω εγώ, κάποτε για το ISIS και για όλα αυτά εδώ η Ευρώπη ήταν απέναντι, ήταν αρνητική στο σκληροπυρηνικό Ισλάμ, και τώρα που το σκληροπυρηνικό Ισλάμ εκπροσωπείται από την Τουρκία, η Ευρώπη το αποδέχεται. Γιατί το μόνο που κοιτάει στην τελική είναι το προσωπικό του συμφέρον ο καθένας μέσα σε αυτήν εδώ την ομάδα των κράτων. Οπότε λοιπόν δεν θα έχει και καμιά αναστολή η Ευρώπη να πει στην Ελλάδα και στην Τουρκία, σε μια περίεργη κατάσταση αν βρεθούμε, εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Και η στρατηγική της χώρας μας, των συμμαχιών και όλα αυτά εδώ, αν τα απεμπολίσει δηλαδή και σηκώσει δικό της μπαϊράκι, τελείωσε. Καταλαβαίνετε. Οπότε λοιπόν πάμε να χαλαρώσουμε λίγο τα κυβικά μας και να προχωρήσουμε μπροστά με σύνεση και λογική, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρημα και οι εποχές είναι πολύ επικίνδυνες. Δεν είναι εποχές για τρέλα. Καθημερινή, τίτλοι τέλους για την Guilfoyle. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Κόντρα νιούς, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα μέτρων. 7 στους 10 φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Να είναι αυτό που σας έλεγα. Δηλαδή πιστεύουν ότι εάν φύγει αυτή εδώ η κυβέρνηση και έρθει μια άλλη, θα τα αλλάξει όλα. Θα βρει τον τρόπο να δώσει λεφτά στους Έλληνες που πεινάνε. Και η αντιπολίτευση πάντα έτσι προδίδει τη χώρα ή πάντα έτσι πάει πίσω τη χώρα, για να είμαι πιο σωστός, πιο δίκαιος. Προκειμένου να βγει στην εξουσία, να αναλάβει την εξουσία, υπόσχεται, καλλιεργεί ελπίδες στον κόσμο και στην κοινωνία η οποία δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, τάζει, λέει ψέματα και όταν βγει, τι κάνει, κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση και λέει «Α, άδεια ταμεία μας αφήσατε, αυτά που υποσχεθήκαμε δεν μπορούμε να τα κάνουμε». Είναι κλασικό κόλπο αυτό. Πάντα έτσι γίνεται. Αν παρατηρήσετε, αν θυμηθείτε όσοι είσαστε πιο αυτό, μεγάλοι και ξέρετε, κάθε φορά που βγαίνει ο επόμενος, κατηγορεί τον προηγούμενο. Δεν μου άφησες λεφτά να κάνω αυτά που θέλω, αυτά που υποσχέθηκα. Μέχρι να συνέλθει, μέχρι να πάρει τα ηνία, μέχρι να... Στην αρχή πάντα δίνουνε και κάτι, έτσι. Το οποίο βέβαια δίνουνε 5 για να πάρουνε στο τέλος... Και καλούμαστε μετά να πληρώσουμε 15 ή 50, μην πω και παραπάνω. Και πάει έτσι, με αυτόν τον τρόπο, διαχρονικά, η χώρα πίσω, συνεχώς. Όποτε αυτές εδώ οι λαϊκίστικες τάσεις επικρατούν. Κόντρα νιούς τώρα ήταν αυτή. Και από αυτήν πάμε στην Star Press. Αγόρασε βίλα όνειρο 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Το παλάτι που πήρε ο συνθέτης από την οικογένεια των εφοπλιστών Στραβελάκη. Τι απαντά ο ίδιος ο μουσικός με οργισμένη ανακοίνωση. Ο Καρβέλας που ήθελε να κρεμάσει τους 300 στη Βουλή, υποφέρει και αυτός. Έλεγε, ρε παιδιά, σε μια συνέντευξή του ότι αυτούς, λέει, στη Βουλή πρέπει να τους πιάσουν, να τους κρεμάσουν και με κακό τρόπο να υποφέρουν όπως τους κρεμούσαν στη Γαλλική Επανάσταση. Υποφέρει και αυτός ο άνθρωπος. Μόνο 1,4 εκατομμύρια ευρώ η βίλα του. Λύθηκε το μυστήριο της οικονομικής σύγκρουσης μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Αν υπήρχε κράτος εδώ σοβαρό, δηλαδή ψάχνουμε τώρα, δηλαδή ο κόσμος λέει πεινάει και αυτά και όλες τις ιστορίες αυτές, τα φάγαν τα λεφτά. Πανεύκολο είναι να βρει το κράτος ποιοι φάγαν τα λεφτά. Πάρα πολύ απλό είναι. Ξέρετε πόσο απλό? Βάζεις το AI τα έσοδα, τις φορολογικές δηλώσεις, το πούμε, του καθενός για 20 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια. Υπάρχουν στα χαρτιά της εφορίας αυτά, του κράτους. Τι δήλωσε, πόσα έσοδα δήλωσες, πόσα έξοδα. Άρα πόσα σου μείνανε, τόσα, ωραία, αυτό, το τόσα. Βάζεις αυτά εδώ, όλα κάτω. Βάζεις και την περιουσία σου. Τι περιουσία έχεις, εσύ, η γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Και σου λέει αν προκύπτει. Εάν στα 10 χρόνια έμπαινες μέσα και δήλωνες και έπαιρνες και επιδόματα από το κράτος, σε πλήρωνε και το κράτος, και αγόρασες και βίλα 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, δεν το λέω τώρα για τον Καρβέλα, λέω τώρα μια υπόθεση κάνω, κάτι δεν πάει καλά με σένα. Κάποιος κορόιδευες και εις βάρος κάποιων άλλων ζούσες. Οπότε έλα εδώ. Έλα εδώ κύριε και εξήγησέ τα μου αυτά. Τόσο εύκολο είναι το κράτος, αν θέλει η κυβέρνηση, να τρέξει τους ελέγχους και να σου πω εγώ μετά πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι τα λαμό για τα μεγάλα είναι και αυτοί που φωνάζουν περισσότερο. Είδατε τον Καμπούρη που τώρα πήγε στη φυλακή, τον αρχηγό του Λαός. Έβγαινε και έλεγε οι κλέφτες δεν τρέπονται, ο λαός πεινάει και αυτοί κλέβουν. Άμα τον ακούσετε, τέτοια πράγματα έλεγε και αυτός. Και είχε, λέει, ένα σωρό εταιρείες, οι οποίες ήταν, δεν ξέρω, φαντάσματα, και είχαν φεσώσει το ΕΦΚΑ 5 εκατομμύρια ευρώ. Συναλλασσόμενος με νυχτανινά κέντρα διασκέδασης, μέσα σε αυτές εδώ να εμπλέκονται, τραγουδιστές, συνθέτες και τέτοιοι. Και με ποιους συνεργαζότανε? Με τον Πετρέλη, νούμερο ένα αντιεμβολιαστή, μεγάλο και αυτό... social, ξέρω εγώ, persona της συνωμοσιολογίας. Με την άλλη την Αγγελική Ηλιάδη, τα ίδια και αυτή, την είδαμε πριν λίγο, και αυτή φωνάζει. Ενικώς όλοι αυτοί εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο ριζοσπάστης. Το λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Παύλα, ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Ο ριζοσπάστης θα έχει με τον ενεργειακό κόμβο. Δεν του αρέσει ο ενεργειακός κόμβος. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί ο ενεργειακός κόμβος είναι μια αμερικανική υπόθεση. Έχουν σχεδιάσει οι Αμερικάνοι την Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος. Ενώ θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να έτρεχαν αυτό το project, να γίνει η Ελλάδα ευρωπαϊκός κόμβος, χρόνια πριν, αφού η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα, τα κοιτάσματα, τη γεωπολιτική θέση, τα πάντα όλα. Μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να κάνουν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και να έχουν αυτονομηθεί από τη Ρωσία και από την Αμερική. Αλλά επειδή οι Ευρωπαίοι είναι κομπλεξικοί με την Ελλάδα, περισσότεροι, δεν συμπαθούν τους Έλληνες κατά βάθος, τους φταίει κάτι στο DNA μας, τους φταίει, έχουν ένα κόμπλεξ κατωτερότητας. Επειδή εμείς τους μεταδώσαμε τον πολιτισμό μας και επειδή η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα που πίστεψε στο Χριστό και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δηλαδή από εμάς βασικά, έτσι, έγιναν και αυτοί χριστιανοί. Βέβαια αυτοί παραστράτησαν και έγιναν αιρετικοί χριστιανοί. Δεν κράτησαν το σωστό, το δόγμα, το ορθόδοξο του χριστιανισμού. Αλλά όμως έγιναν χριστιανοί. Αυτό όμως ενοχλεί τις ορατές και τις αόρατες δυνάμεις. Και γι' αυτό δεν μας γουστάρουν. Γι' αυτό δεν μας συμπαθούν, δεν μας χωνεύουν. Θα μπορούσαν λοιπόν οι Ευρωπαίοι να είχαν κάνει αυτή την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, να έπαιρναν ενέργεια μέσα από την Ελλάδα. Αλλά τίποτα, αδράνεια, προτίμησαν να τα έχουν καλά με την Τουρκία, η οποία δεν θέλει αυτό το σχέδιο, δεν θέλει την Ελλάδα να δυναμώνει, να ενδυναμώνεται. Και τώρα οι Ευρωπαίοι βγαίνουν και λένε σβήστε τα φώτα, μην ανάβετε καλοριφέρ. Σοβιέτ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέο Σοβιέτ. Και οι κομμουνιστές εννοείται θα δικαιωθούν στο τέλος. Ο λόγος, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αύξηση 30% στο επίδομα και επιδότηση στην Αντλία. Τι να σου κάνει ρε και αυτή η κυβέρνηση? Τι να σου κάνει η Ελλάδα? Μέσα στα μνημόνια είναι. από το 73 που έπεσε η Χούντα μέχρι και το 2011 που μπήκαμε στα μνημόνια. Τρώγανε τα έτοιμα, πολύ παραπάνω από αυτά που παράγαμε, και παίρνανε δάνεια για να μπορούσαν να τα τρώνε αυτά όλα από τους συνταξιούχους, ξέρω εγώ, των δημοσίων υπηρεσιών, των τραπεζών που βγαίνανε στη σύνταξη από τα 48 τους, μέχρι δεν ξέρω και εγώ ποιοι άλλοι εκεί πέρα. Τώρα μην πάμε και παραπάνω, δεν γνωρίζω, μην λέμε. Για τα εξοπλιστικά το συζητάμε. Έχουν πάει φυλακή και ο Τζοχατζόπουλος και ο Παπαντονίου. Έχουν πάει φυλακή υπουργοί, υπουργάρες του Πασόκ. Πώς τη γλίτωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και δεν πήγε φυλακή για μία ψήφο στο δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο. Κι όμως οι Έλληνες αυτούς επέλεγαν, αυτή την πολιτική ήθελαν. Και τώρα τα παιδιά αυτονών γκρινιάζουν και φωνάζουν. Είναι στο DNA τώρα να έχουμε πάλι αυτήν εδώ την... Πάλι καλά που είναι κατακαιρματισμένη δηλαδή αυτή εδώ η αντιπολίτευση και είναι σκόρπια. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει ένα συμπαγές λογικό με κομμάτι της χώρας, των Ελλήνων. Γιατί εάν δεν τα λέει και κανείς, και αυτοί επηρεάζονται στο τέλος και απογοητεύονται. Δεν υπάρχει όμως άλλη επιλογή. Πρέπει όσοι είναι καλά στα συγκαλά τους που λέμε και στην Κάλυμνο να αντέξουν να κρατήσουν τη χώρα όρθια. Αυτοί οι λίγοι, το 35-40-45% το πολύ, γιατί το περισσότερο, το 60-70-60% είναι αλλού, είναι αλλού. Θέλουν, δηλαδή, να σου πω κάτι, εντάξει, okay. Πάμε να τα διαλύσουμε όλα, να γίνουν όλα ερείπιο στάχτη, με αυτή είναι εδώ τη λογική, για να ξαναγεννηθούμε από τις στάχτες μας. Είναι αυτής της λογικής. Μόνο που πρόσεξε, γιατί αν καείς μπορεί να μην ξαναγεννηθείς από τις στάχτες σου. Γιατί και τα δάση, άμα καούνε 2, 3, 4 φορές, μετά δεν ξαναγεννιέται τίποτα. Μετά είναι φαλακρά, πέτρα. Τέλος, καίγεται και ο σπόρος, καίγεται και ό,τι είχε ελπίδα να ξαναγεννηθεί και τίποτα. Μετά έρχονται και φυτεύουν καινούργια δέντρα, ξέρω εγώ, θα πρέπει να γίνουν σοβαρές αναδασώσεις. Πράγματα δηλαδή αδύνατα. Οπότε η πολιτικά, το σχέδιο δίκτυ προστασίας Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση, τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, ποιο είναι το Plan B. Κυριάκος Πιερακάκης, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, απευθείας επιδότηση στην Αντλία και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Πάνω από 120.000 η ζημιά στο Δήμο από τις απευθείας αναθέσεις στα 4 χρόνια. Με την πλάτη στον τοίχο ο Δήμαρχος Αλίμου. Η Κίμπερλι είδε την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία. Έκθεση του Δούνου του για την ελληνική οικονομία βλέπει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Μόνο το πρόβλημα ο πληθωρισμός. Αυτά από την πολιτικά. Τα σύνορα μένουν από ακρίτες. Βόρειος Εύρος, η ορίμωση της ακριτικής Ελλάδας. Είναι το κύριο θέμα της καρφίτσας. Η εργατική αλληλεγγύη να γίνει της Γαλλίας και της Ισπανίας παντού. Με έμπνευση από το διεθνές αντιπολεμικό κίνημα. Κομμουνιστές θέλουν χάος κι αυτοί. Θέλουν να γίνει, να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να ξεκινήσει τα καίει όλα. Αυτό μας έλεγε. Το μανιφέστο ούτε βήμα πίσω ο Καρτερός για το Βλάκας Γκέιτ. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Βλάξ. Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη, απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο, λέει η πλευρά της Βύση. Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πόσα θα πάρουν οι δικαιούχοι. Βούλτεψη όταν ο Τσίπρας έλεγε στο Μητσοτάκη: τρεις εκλογές χάσατε, μυαλό δεν βάλατε. Η Voice, οι Γάλλοι δεν έχουν λεφτά. Καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Με τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θέλει να κάνει το έργο η Meridian. Ο Μητσοτάκης πανηγύριζε για τους τζαπατζίδες. Ο Τραμπ πρόλαβε τις νέες αποκαλύψεις. Προβληματισμό στο Μαξίμου. Γι' αυτό την καθάρισε σε χρόνο ρεκόρ. Πολιτική, ο χρησμός Μητσοτάκη για το 25% λέει πολλά. Άμα η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει 25%, άντε για τέλος μετά. Υπάρχει περίπτωση δημιουργίας κυβέρνησης. Ξεχάστε το. Δεν θα πάρει τον πόνους των 50 εδρών και από εκεί και πέρα μετά θα πρέπει να συνεννοηθούν όλοι οι πάντες με τους πάντες για να μπορέσουν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση την ώρα που απέναντι είναι έτοιμη. Εθνικός κηρύμακας. Αφιέρωμα της New York Times στον αρχαιολόγο της αρχαίας Κορίνθου. Λοιπόν, επόμενη εφημερίδα απογευματινή. Και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι προτάσεις των Βρετανέων να καθορίζουν τα ιδρύματα, τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Η Ελεύθερη Ώρα, συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα Ευρωβουλευτή από Τούρκους. Γκρίζοι λύκοι θέλουν το κεφάλι του Φράγκου. Πλάκα κάνεις τώρα. Απίστευτο. Δεν ξέρω αν ισχύει τώρα αυτό. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Φράγκος είναι ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μάλιστα έχει βγει και από τους πιο ενεργητικούς ευρωβουλευτές. Πριν το χάραγμα έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Εντάξει, αυτό τώρα με το χάραγμα έχει παραγίνει, έτσι. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί τώρα να τα συνδέουμε όλα με το χάραγμα της αποκάλυψης. Δεν γίνεται, δεν είναι έτσι. Το χάραγμα θα είναι στο μέτωπο, στο δεξί χέρι, θα το επιβάλλει ο Αντίχριστος, θα έρθει πριν μεγάλος πόλεμος, παγκόσμιος πόλεμος, 32 μηνών, έτσι λέει η Αποκάλυψη. Άλλοι τώρα μιλάνε για προχάραγματα, τέλος πάντων, ας διαβάσουν και λίγο Καινή Διαθήκη οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα, γιατί μόνο από εκεί μπορούν να πάρουν τη σωστή πληροφόρηση. Παρέμβαση Πιερακάκη, αύξηση 30% στην θέρμανση, στα επιδόματα. Σοκ και δέος στο Περιστέρι, δηλητηρίαζε τρόφιμα του ενδιαστάσεις συζύγου της. Τελευταία εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Μπράντεφερ για ακίνητα σε γκρίζα ζώνη. Αυτά και από τον ελληνικό τύπο. Το θέμα όμως που διέφυγε σήμερα από τις εφημερίδες είναι η αύξηση της μεταναστευτικής ροής, των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Εκεί υπάρχουν στην Λιβύη απέναντι, από ό,τι λένε τώρα, 1.000.000 Αφρικανοί οι οποίοι θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα μέσα από την Κρήτη. Το διανοείστε. 1.000.000 Αφρικανοί είναι αυτή τη στιγμή συγκεντρωμένοι απέναντι στη Λιβύη. Θα ακούσουμε.
1: Φουσκωτές Λεμβίας σφιχτικά γεμάτες με παράτυπους μετανάστες που καταφθάνουν καθημερινά πλέον κατά δεκάδες στις ακτές της Κρήτης. Η μεταναστευτική πίεση είναι μεγαλύτερη σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Και οι τοπικές αρχές εκπέμπουν SOS. Μόλις σήμερα, 253 μετανάστες από τη Λιβύη αποβιβάστηκαν στα λιμάνια της Ιερά Πέτρας και της Αγίας Γαλήνης.
2: Ο Δήμος Ιερά Πέτρας δεν αντέχει πια.
1: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της πίεσης.
2: Χθες μόνο αποβιβαστήκανε 278 μετανάστες. Από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι και σήμερα έχουμε 900 άτομα έχουν περάσει από αυτό το χώρο. Το 2025 όλη τη χρονιά έχουν περάσει 880.
1: Στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας επικρατεί το αδιαχώρητο. Δεκάδες άνθρωποι κοιμούνται ακόμη και κάτω από απορριμματοφόρα.
3: How many days from Libya to...
4: 10 months plus, 3 months.
3: And how much money did you pay for come here?
4: Oh, minimum... $7,000.
5: 760 μετανάστες από το Σουδάν, τον Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο βρίσκονται εδώ, στο χώρο της πρώην ΑΓΡΕΚΣ του Δήμου Ιεράπετρας, οι οποίοι φιλοξενούνται προσωρινά. Ένας χώρος εντελώς ακατάλληλος για να διαμένουν άνθρωποι. Ένας χώρος που δεν παρέχει ούτε καν τα στοιχειώδη.
1: 63 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα στην Άρβη του Δήμου Βιάννου. Εμφανώς εξαντλημένοι από το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι στη θάλασσα, κάθονται στην άκρη της παραλίας, ενώ συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν την Λέμβο που τους μετέφερε.
6: Δεν υπάρχει καθόλου μα καθόλου σταματημό σε αυτό που ζούμε καθημερινά όλοι μας.
7: Μόλις δούμε ότι καλυτερεύσει ο καιρός, η μία βάρκα φτάνει μετά την άλλη. Και εμείς από τη δική μας πλευρά ζητάμε ενισχύσεις από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος.
1: Την ίδια ώρα, η Κομισιόν ετοιμάζει Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των συνόρων και τις διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση δράσεων διαχείρισης των συνόρων και καταπολέμησης των διακινητών στην Ανατολική Λιβύη.
8: Υπάρχει μια πίεση στην Κρήτη, υπάρχει τις τελευταίες ημέρες κιόλας. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι κοντά μας, έχεις βάλει κάτω τα δεδομένα και προσπαθήσαμε να τα αναλύσουμε. Καταρχάς, γιατί στην Ιερά Πέτρα, γιατί τώρα και τι μπορούμε να καταλάβουμε από τις διαδρομές που επιλέγουν, Γιάννη.
9: Λένα, ένα ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί υπήρξε αυτή η μεγάλη μεταναστευτική πίεση με αφήξεις 17 πλωτών με μετανάστες χθες και σήμερα στην Κρήτη. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι στις ακτές της Ανατολικής αλλά και της Δυτικής Λιβύης από όπου έρχονται οι συγκεκριμένοι μετανάστες που καταλήγουν στην Κρήτη έχει συγκεντρωθεί σημαντικά μεγάλος αριθμός Αφρικανών μεταναστών. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έως και 1 εκατομμύριο μετανάστες βρίσκονται συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή στις ακτές της Λιβύης, οι οποίοι περιμένουν να περάσουν με βάρκες να κάνουν τον διάβλο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και να φτάσουν στην Κρήτη.
8: Αυτό είναι το σημείο κίνησης. Τις διαδρομές που ακολουθούν και τι μπορούν.
0: 1 εκατομμύριο μετανάστες απέναντι στην Κρήτη. Και εδώ πέρα θέλω λίγο να δούμε αυτή την εικόνα. Γιατί εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι. Δηλαδή, απορώ πώς έρχονται αυτοί με τις βάρκες, με τις φουσκωτές και διανύουν το λιβικό πέλαγος από την πλευρά της Λιβύης και το κρητικό πέλαγος μετά. Και έρχονται στην Κρήτη και βγαίνουν. Γιατί εάν δείτε την απόσταση, εδώ μιλάμε για μια τεράστια απόσταση. Τώρα μιλάμε για, δηλαδή, δεν ξέρω, με βάρκα. Αυτή εδώ η απόσταση δεν γίνεται. Θα έπρεπε κανονικά στη μέση να βουλιάζουν αυτοί. Πόσα καύσιμα θέλουν για να έρθουν φορτωμένες αυτές εδώ οι βάρκες από τη Λιβύη στην Κρήτη. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ ύποπτο όλο αυτό εδώ. Πάμε λίγο στο Windy, να δούμε για παράδειγμα τον καιρό, εντάξει, να δούμε λίγο την περιοχή. Λοιπόν, ωραία. Εδώ είναι η Κρήτη. Εδώ είναι το Tobruk. Από εδώ αυτοί φεύγουν, από το Tobruk. Από τέτοια μέρη, εντάξει. Λοιπόν, δείτε εδώ, απόσταση. Πώς διανύουνε όλη αυτήν εδώ την απόσταση για να έρθουν στην Κρήτη? Μήπως υπάρχουν τίποτα, ξέρω εγώ, δεξαμενόπλια, μεγάλα, άλλα καράβια τα οποία τους μεταφέρουν κοντά και τους αμολάνε μετά με βάρκες και έρχονται απέναντι? Γιατί για να φύγει από εδώ η βάρκα και να κάνει μία απόσταση, ξέρω εγώ, να διανύσει όλο αυτό εδώ το πέλαγος, θα θέλει και σοβαρές, ξέρω εγώ, τροφοδοσίες καυσίμων. Κάτσε μισό λεπτό και το βάλουμε πάλι μέσα στο AI, να το δούμε, να το ρωτήσουμε. Λοιπόν, να ρωτήσουμε πόσα μίλια είναι από την Κρήτη στη Λιβύη και τι καύσιμα χρειάζεται μία βάρκα φουσκωτή φορτωμένη με μετανάστες, με 20 για παράδειγμα μετανάστες μέσα, για να έρθει από τη Λιβύη στην Κρήτη. Για δούμε. Η απόσταση μεταξύ Λιβύης και Κρήτης εξαρτάται λοιπόν από τα ακριβή σημεία αποχώρησης και τα λοιπά. Από την ανατολική Λιβύη, παράδειγμα από το Τομπρούκ, προς την νότια Κρήτη, τη Γάβδο, το Τιμπάκι και την Ιερά Πέτρα, η απόσταση είναι περίπου 150 έως 180 ναυτικά μίλια. Δηλαδή 280 έως 333 χιλιόμετρα. Από δυτικότερες περιοχές, από τη Βεγγάζη προς την Κρήτη, η απόσταση αυξάνεται περίπου σε 300 ναυτικά μίλια. Δηλαδή περίπου μετά σε 550 χιλιόμετρα. Για ένα φουσκωτό σκάφος, φορτωμένο με 20 άτομα, δηλαδή που είναι υπερβολικό βάρος και αυξάνει σημαντικά την αντίσταση του νερού, και συνήθως που χρησιμοποιείται και βενζίνη ή ντίζελ, αν διαθέτει εσολέμβια, η κατανάλωση καυσίμων, αν το σκάφος είναι 7 με 9 μέτρα και έχει πάνω 150 ή 250, και καταναλώνει περίπου 1,5 έως 2,5 λίτρα ναυτικό μίλι, για την απόσταση 160 με 180 μίλια χρειάζονται περίπου 250 με 400 λίτρα καυσίμων. Από 250 μέχρι 400 λίτρα καυσίμων δεξαμενή. Δηλαδή χρειάζεται μία δεξαμενή περίπου μισού τόνου. Γιατί απαιτείται και στις θαλάσσιες διαδρομές ένα επιπλέον 20 με 30% καυσίμου για την αντιμετώπιση του κυματισμού, των θαλασσίων ρεμάτων, πιθανής απόκλησης από την πορεία. Άρα λοιπόν, για να ξεκινήσει ένα τέτοιο χρειάζεται από 350 έως 500 λίτρα. Μέσα σε αυτά τα φουσκωτά μπορεί και με τον κόσμο αυτόν να έχουν τέτοια μεγάλη δεξαμενή αυτά εδώ? Υπάρχει χώρος πρακτικά? Όχι, δεν υπάρχει. Τα τυπικά φουσκωτά δεν έχουν ενσωματωμένη δεξαμενή τέτοιας χωρητικότητας. Στις παράνομες διακινήσεις, η μεταφορά σε τόσες μεγάλες ποσότητες καυσίμων επιτυχάνονται, λέει, με αυτοσχέδιες λύσεις. Μπιτόνια γεμίζουν το πάτωμα του σκάφους με δεκάδες πλαστικά μπιτόνια 20-30 λίτρων, αν είναι πλαστικά, έτσι, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για φουσκωτά όμως. Τα οποία στηβάζονται ανάμεσα ή κάτω από τα πόδια των επιβενόντων, καταλαμβάνοντας τον πολύτιμο χώρο και δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο ανάφλεξης ή εισπνοής αναθυμιάσεων. Χρησιμοποιούν μεγάλους πλαστικούς ασκούς καυσίμου και τοποθετούνται στον πυθμένα του σκάφους πριν επιβιβαστούν οι επιβάτες. Συχνά συνδέουν χειροκίνητες αντλίες για να μεταφέρουν καύσιμο απευθείας στη μηχανή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εξαιτίας του υπερβολικού βάρους των 20 ατόμων, ο διαθέσιμος χώρος για τα μπιτόνια είναι όμως ελάχιστος. Γι' αυτό τα σκάφη αυτά ταξιδεύουν συχνά στο όριο της πλευστότητας και με εξαιρετικά υψηλό ρίσκο να μένουν από καύσιμα με την παραμικρή απόκληση ή θαλασσοταραχή. Okay. Μήπως θα μεταφέρουν άλλα πλοία μέχρι τη μέση του πελάγους και από εκεί και πέρα τα απελευθερώνουν και είναι πιο κοντά προς τις ακτές της Κρήτης? Αυτή η τακτική έχει καταγραφεί επανειλημμένα από τις αρχές ασφαλείας, το λιμενικό σώμα και την Frontex. Πρόκειται για μία από τις κύριες μεθόδους που χρησιμοποιούν τα δίκτυα διακινητών στη Λιβύη για να παρακάψουν τους κινδύνους της ανοιχτής θάλασσας. Οι βασικές πτυχές αυτής της μεθόδου περιλαμβάνουν πλοία μητέρες. Οι διακινητές χρησιμοποιούν μεγαλύτερα αλλιευτικά, σαπιοκάραβα ή εμπορικά σκάφη, στα οποία επιβιβάζουν δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους μαζί με τα φουσκωτά. Μαζί με τα φουσκωτά. Τα μεγάλα σκάφη ταξιδεύουν καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της απόστασης στα διεθνή ύδατα. Και μόλις φτάσουν κοντά στην Κρήτη και στη Γάβδο, όταν πλησιάζουν σε απόσταση 20 έως 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές, ή μόλις εντοπιστούν ή μόλις εντοπίσουν περιπολικά εμπορικά πλοία, μεταβιβάζουν τους επιβαίνοντες στα μικρά φουσκωτά, τους δίνουν μία πηξίδα ή ένα GPS και τα αφήνουν να καλύψουν το τελευταίο μικρότερο κομμάτι της διαδρομής. Τα μεγάλα σκάφη επιστρέφουν στις ακτές της Βόρειας Λιβύης για να χρησιμοποιηθούν ξανά, ενώ οι διακινητές αποφεύγουν και τη σύλληψη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα στην Κρήτη. Τόσο απλά αυτή είναι η τακτική που χρησιμοποιούν. Μας δουλεύουν οι αραπάδες. Όχι ρατσιστικά, γιατί αυτοί εδώ, όλοι αυτοί εκεί πέρα, οι Λίβοι και αυτοί μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή τόσο καιρό δεν μπορεί ο ελληνικός στρατός και το ελληνικό λιμενικό να πιάσουν αυτά τις μήτρες, αυτά τα καράβια, τις μητέρες, όπως τα λένε, τα οποία αποβιβάζουν τις βάρκες μαζί με τους εκατοντάδες μετανάστες εκεί 30-40 μίλια έξω από τη Γάβδο. Τόσο άχρηστοι είμαστε. Δεν έχουμε drones να πετάνε από πάνω και να κάνουν περιπολίες και να βλέπουν αυτά εδώ τα καράβια που είναι, πότε έρχονται και να τα αποτρέψουμε. Δεν έχουμε ελικόπτερα να πάνε να κάνουν μια ειδική επιχείρηση να ανεβούν πάνω να τα καταλάβουν αυτά τα καράβια και να τα βυθίσουμε αφού βγάλουμε το προσωπικό, τον κόσμο και το προσωπικό τους απ' έξω, να τα βυθίσουμε να πάνε στον πάτο μιας και καλής και να τους στείλουμε για πάντα στη φυλακή αυτούς και να διακόψουμε εμείς τις διπλωματικές σχέσεις με τη Λιβύη, που μας απειλούν οι Λίβοι ότι θα διακόψουν τις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα. Ξύστε. Ξυστείτε. Ξέρω, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πλεύρης και όλοι αυτοί εδώ που κυβερνάνε θα πρέπει να σοβαρευτούν, νομίζω, και να σκληρύνουν τη στάση τους εκεί πέρα κάτω. Αυτά για σήμερα. Εδώ σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
6: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
7: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
6: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
6: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
6: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
7: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
5: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα. Δίπλα στον επαγγελματία.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
13: Ξηρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
14: Παιδότοπος.
13: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
14: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
13: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
14: Κέντρο ξένων γλωσσών.
13: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
14: Μα πού είναι όλα αυτά?
13: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
14: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
13: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
12: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
16: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
17: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη. Εδώ είμαστε να δούμε πώς έχει η επικαιρότητα, να καταγράψουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας, δηλαδή αυτή η αγωνία η οποία εκφράζεται με βάση τις καιρικές συνθήκες, διότι σήμερα είμαστε σε κόκκινο κώδικα, δηλαδή, έτσι, κυριολεκτικά. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τελικά αν θα πάψουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα τα οποία ταλαιπωρούν την περιοχή, ισχυρές βροχοπτώσεις από χθες το απόγευμα και βεβαίως πλημμυρικά φαινόμενα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό διαπιστώνω δηλαδή ως μία πρώτη εικόνα και ερχόμενος προς την Ιαλισσό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θα δούμε τελικά και θα ακούσουμε στην συνέχεια τι καταγράφει και η πολιτική προστασία της περιφέρειας που έχει μία συνολική εικόνα για τα νησιά μας. Και επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει, από τη μία περιμένει έντονα καιρικά φαινόμενα, από την άλλη οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό. Νομίζω σοφά έπραξαν οι αρχές και αποφάσισαν τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά μα σήμερα. Ποιος να το σκεφτόταν δηλαδή ότι με το να έχουμε καιρικά φαινόμενα, δηλαδή ανακοινώσεις, να κλείνουν τα σχολεία, δηλαδή αν το συγκρίνει κανείς με κάποιες άλλες εποχές. Αλλά βεβαίως έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα η κλιματική κρίση προκαλεί τεράστια προβλήματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εξού και αυτές οι αποφάσεις. Μετά ακόμη οι υποδομές μας δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και δύσκολα θα φτάσουν στο ιδεατό δηλαδή, οπότε καλύτερα προλαμβάνει. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω την ομάδα. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι απέναντί μου. Let's clap your hands, ladies, όπως λένε. Στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ο αγαπημένος της Σαρλίς Θερόν. Μαζί του θα είναι από σήμερα ο μπαμπάς, δηλαδή ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου. Θα τα καταφέρει, θα βρει το υδάτινο έτσι τείχος σήμερα. Πρέπει να φέρει και γλυκά. Αν είσαι στον δρόμο, το σωστό θα πράξεις. Λοιπόν, στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τρίτης Χατζηγιάννου σε μία ημέρα που νομίζω ότι τα παιδιά το απολαμβάνουν και όσοι κατάφεραν λίγο έτσι να πάρουν την άδεια από την σημαία, διότι ευνηδιάστηκαν δηλαδή και δεν έχουν και βοήθεια, νομίζω ότι σήμερα είναι για κούκουνινγκ, όπως λένε στην Κάλυμνο. Έτσι το λένε, η Καλύμνη. Α, κάτσουμε μέσα, κάνουμε κούκουνινγκ. Λοιπόν, το ίδιο λένε και στη Σύμη. Διάολο λέει, κάτσε μέσα, λέει, κάτσε μέσα και κάτσε πάνω στο λευτεράκι και ζεστά σου. Ναι, Αρκάτζελο λένε. Αρκάτζελο είναι, ναι. Αρκάτζελο έχουν άλλα. Κάτσε λέτσε, καλέ έτσι, καλά μπάφο. Λοιπόν, είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτό τον τόπο. Καθένας έχει τον δικό του έτσι τρόπο έκφρασης. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα είδατε live, ουσιαστικά υπήρξε η απόλυση από την νέα εκπρόσωπο τύπου, μια γλυκύτατη μητέρα 4 παιδιών, έτσι, αυτή η όμορφη ξαθιά δηλαδή Ζεκαρία, η οποία είπε ότι τη ζητήσαμε να παραιτηθεί, οπότε η Κίμπερλι πήρε την έξοδο, τον δρόμο δηλαδή της εξόδου, και βεβαίως ερωτηθείς ο Ντόναλντ είπε ότι εντάξει, λέει, τα είχε κάποια χρόνια, έβγαινε, έτσι το λένε, έβγαινε με τον γιο μου, δεν είναι και μέλος της οικογένειας, και όπως καταλαβαίνετε έχει ξεκινήσει ένα παρασκήνιο ότι ακριβώς έγινε με την Κίμπερλι. Βγήκαν όλοι για να θυμηθούν τώρα πώς συμπεριφερόταν ως παρουσιάστρια πριν κάποια χρόνια, σε πρωινάδικο δηλαδή ήταν, έτσι μην δίνεται και πολύ μεγάλη βάση, στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε στο Fox News. Από εκεί ξεκίνησε την καριέρα της, αλλά ήταν δεδομένο, το λέγαμε 2 ημέρες, αφού σας δείξαμε ότι δεν την είχαν αφήσει σε χλερό κλαδί όλοι οι παρουσιαστές των σημαντικών

0: Talk show στις ΗΠΑ που ουσιαστικά αυτοί είναι οι οποίοι κάνουν κριτική απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή όλοι αυτοί οι περίφημοι τύποι των night show, δηλαδή ο Jimmy Fallon, ο Jimmy Kimmel, ο Michael Costa, ο John Stewart, πριν ήταν ο Colbert, αυτοί είναι οι οποίοι κάνουν δουλειά, κάνουν και ζημιά στον Ντόναλντ δηλαδή. Τον περνάνε γενές 14. Από τη στιγμή λοιπόν που η Kimberly μπήκε στο στόμα αυτών των τύπων και έπεσε πάρα πολύ δούλεμα, ήταν δεδομένο ότι γρήγορα θα έβρισκε τον δρόμο έτσι της εξόδου, δεδομένου ότι έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και ο Τραμπ φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Το λέω γιατί είδαμε πάρα πολλά έτσι τηλεοπτικά πάνελ να στείνονται, τι ακριβώς έγινε με την Guilfoyle, αν έχουν παραπάνω πληροφορίες, τι έπραξε. Κοιτάξτε, όποιος διαβάζει λίγο τα αμερικάνικα μέσα θα καταλάβει πάρα πολλά για την συμπεριφορά αυτής της κυρίας, η οποία δεν πρόκειται να χαθεί με τίποτα δηλαδή, έτσι, είναι δεδομένο. Και μπήκαμε και σε μια εσωτερική συζήτηση αν προωθούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Βεβαίως τα προωθούσε και βεβαίως ας μην κρυβόμαστε δηλαδή ότι οι Αμερικανοί προσβευτές έχουν πάντα σχέσεις με τους ισχυρούς. Δηλαδή πού η έκπληξη σε αυτή την χώρα για αυτά τα θέματα? Δεν τη στείλαμε την κοπέλα στο Μπερισσό, στην Αμερικανική πρεσβεία τη στείλα δηλαδή για να δει πώς θα ανοίξει τον δρόμο των Αμερικανών. Σήμερα αναμένουμε και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση από την κυβέρνηση. Δεν θα ζεσταθούμε και πάρα πολύ. Τουλάχιστον στην πρώτη ανακοίνωση νομίζω ότι ένας στους 10 οδηγούς ευνοήθηκε που είχε πετρέλαιο. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουμε αυτό το ψυχρό κλίμα, δηλαδή βλέποντας έτσι το κατράν στα πρατήρια βενζίνης καθημερινά. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις καλά κρατούν. Νέα δημοσκόπηση, opinion poll, που δείχνει μια διαφορά μπροστά η Νέα Δημοκρατία, να πλησιάζει λίγο το Πασόκ την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και βεβαίως να έχουμε και ένα νέο παράγοντα στο κομμάτι των εκλογών που ακούει στο όνομα Ηλίας Κασιδιάρης ή Συμμαχία Ελλήνων. Να δούμε τελικά εάν φτάσει στις κάλπες και βεβαίως ο παράγοντας Σαμαρά, ο οποίος έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση, ας διαβάσει κανείς τις εφημερίδες που ανήκουν είτε στο κέντρο, γιατί όλοι τώρα έχουν γίνει κεντρώοι, είτε κεντροδεξιά, για να καταλάβει τι πραγματικά καημό τραβάει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Επειδή ακούγα και νωρίτερα κάτι που έλεγε ο Λοΐζος, είναι προφανές ότι θα πρέπει να είναι πάνω από το 25%. 25% δεν σημαίνει 50 έδρες, έτσι, για να ξέρουμε και λίγο το σύστημα το οποίο υπάρχει. 25%, αν είσαι το 25, είναι συν 20 έδρες. Αναλογικά πάνε οι έδρες. Εδώ μπορεί να πάρεις και 40% και να μην πάρεις 50 έδρες. Εξαρτάται και από τα κόμματα τα οποία είναι εκτός βουλής. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό το σύστημα δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει αυτοδυναμία. Λέω αυτή την ώρα γιατί έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο μπροστά μας. Θα δούμε τελικά πού θα φτάσει, θα δούμε τι θα γίνει με τις συνεργασίες, θα δούμε αν αυτό το οποίο λέει ο Ανδρουλάκης και στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο γίνει πραγματικότητα. Το ίδιο λέει και ο Σαμαράς, ότι με οποιοδήποτε άλλο εκτός από το Μητσοτάκη. Το έχουν πάρει μανιάτικο τώρα εκεί πέρα με τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, μία είδηση που βγήκε χθες για ένα κοσμοτοπολείο, χρυσοχοείο εκεί στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου που χάσαν τα διαμάντια με το δίκτυο, με τα δαχτυλίδια και όλα τα σχετικά, ψάχτηκα λίγο παραπάνω και τα είχε πάρει ένα στο σπίτι από τους υπαλλήλους εταιρείας. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό, έτσι. Πώς βγαίνει η είδηση, πώς αρχίζουν και ψάχνονται, δεν ρωτηθήκατε ρε παιδιά. Είναι αυτό που λένε, μπαίνουμε σε ένα ασανσέρ, ρωτήστε πώς γίνεται δηλαδή, πριν πάτε στην αστυνομία, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, βρέθηκαν όλα καλά, τα πήρε κάποιος στο σπίτι του, προφανώς να τα προφυλάξει, να τα γυαλίσει, δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο λόγος, αλλά λέω όμως ότι τέλος καλό, όλα καλά και σε αυτή την αναζήτηση. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα, λέω να πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Ρόδο, τι γίνεται στα 12, ποια είναι η εικόνα. Να πάμε στον στατηγό εν αποστατεία και βεβαίως συντονιστή της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια του Αιγαίου, τον στρατηγό των Μινά, τον Παπαδάκη δηλαδή, να δούμε πώς έχουν τα δεδομένα. Έχω στείλει και κάποιες φωτογραφίες εδώ στον Παναγιώτη δηλαδή για το ποια είναι η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, μας σώσει το γεγονός ότι ήταν έντονα τα φαινόμενα, αλλά βεβαίως επειδή διήρκησαν πάρα πολλές ώρες και κατά τις βραδινές, απορρόφησαν τον μεγάλο όγκο των υδάτων. Εκεί που έχουμε προβλήματα είναι εκεί που δεν έχουμε αντιπλημμυρικά έργα. Το έχω ξαναπεί, είναι μια πραγματικότητα. Εκεί ψάχνονται οι άνθρωποι πώς θα προφυλάξουν τις περιουσίες τους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον στρατηγό, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σας.
0: Τονίζω το στρατηγέ να μην ξεχαστούμε τώρα, γίνουμε όλοι το ίδιο πράγμα, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Λοχίες και εθνοφύλακες. Να υπάρχει και μια ειδοποιώς διαφορά. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα, δώστε μας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης, όλες τις υπηρεσίες από χθες το μεσημέρι μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, έγιναν όλες οι συντονιστικές σκέψεις, όλες οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα. Προληπτικά είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα, mm-hmm. σε όλη την περιφέρεια, και αποκλείστηκε και το δρομολόγιο από τρεις προς Παστίδα, εκεί στο ύψος στο τμήμα της οδού Ιάσονος από το
0: Σταυρό. Ναι, ο εσωτερικός δρόμος, ο οποίος πάει προς την Παστίδα, έτσι, και διασταυρώσεις που είναι κάθετες Δευκαλίωνος και Αργοναυτών, που πάνε προς την περιοχή του Φιλερίμου, δηλαδή αυτό το κομμάτι.
1: Από Αργοναυτών μέχρι Δευκαλίωνος.
0: Σωστά,
1: εκεί,
0: σωστά.
1: Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Το διάστημα, λόγω του ότι εκτελούνται εκεί πλημμυρικά έργα και υπάρχει κινδύνος, οπότε αποκλείστηκε. Από τα μεσάνυχτα τώρα βρέχει και σταματά, έτσι έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχει και κεραυνική δραστηριότητα που προξένησε κάποια προβλήματα. Mm-hmm. Είχαμε μια μικρή ολιγόλεπτη διακοπή ρεύματος το βράδυ. Παρατηρήθηκαν κάποια κατοριστικά μικρά φαινόμενα και στο δρόμο Τσαΐρια Οδρόμιο και στο δρόμο Κολύμπια Αρχίπολη. Ήδη στο Τσαΐρια Οδρόμιο αποκατασταθήκαμε.
0: Και στην Ηλιάδων από ό,τι είδα το πρωί. Δηλαδή ο δρόμος ο οποίος κατεβαίνει από την περιοχή της Μύδια προς τα ξενοδοχεία.
1: Και το δρόμο αυτό.
0: Έχει κάποιες, έτσι, κάποια κατοριστικά φαινόμενα εκεί. Ναι, βεβαίως.
1: Και στο δρόμο Κολύμπια Αρχίπολη που σπέβδει το συνεργείο να αποκαταστήσει και εκείνη την. Εκείνο το θέμα. Τώρα το πρωί στις 7 η ώρα, με την έντονη βροχόπτωση, παρουσιάστηκαν προβλήματα μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Στην Κλαροπούλα, συσσόρευση υδάτων.
0: Ναι, είδαμε και κάποιες φωτογραφίες νωρίτερα, γιατί δίνουν και παίρνουν οι φωτογραφίες μέσα από τα social media, τις οποίες βγάζουν οι πολίτες.
1: Έσπευσαν άμεσα τα συνεργεία του Δήμου, με την βοήθεια της αστυνομίας αποκλείστηκε ο δρόμος. Έγινε ο καθαρισμός των φρεατίων και το φαινόμενο υποχώρησε και μπορώ να πούμε ότι αποκαταστάθηκε προς το παρόν το πρόβλημα.
0: Τι λέει όμως το σήμα του καιρού, δηλαδή, τι οι μετρολόγοι τι δίνουν για τις επόμενες ώρες?
1: Για τις επόμενες ώρες θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και ανέμους, οι οποίοι δεν φαίνεται να μας επηρεάζουν στο Βόρειο Αιγαίο. Θα συνεχιστεί δηλαδή σήμερα μέχρι το απόγευμα. Κατά διαστήματα θα συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις, οπότε είμαστε σε ετοιμότητα και οι υπηρεσίες αλλά και οι πολίτες.
0: Να σας ρωτήσω για τις πτήσεις, μάθατε? Γιατί νομίζω ότι η πτήση η οποία θα ερχόταν χθες το βράδυ στη Ρόδο έπεσε σε καταιγίδα, δηλαδή, οπότε επέστρεψε στην Αθήνα αυτή που ήταν τα ξημερώματα, γύρω στη μία.
1: Αλλά πολύ πιθανό να έχει γίνει αυτό, γιατί είχαμε και κεραυνική δραστηριότητα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Από εκεί πέρα, σίγουρα με αυτές τις έντονες βροχοπτώσεις, για τις οποίες ήταν ενημερωμένος ο πληθυσμός, είχαμε πει να περιορίσουμε και τις μετακινήσεις, σίγουρα θα έχουμε συσσόρευση υδάτων, κάποιο φρεάτιο θα βράξει, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Το ζήτημα είναι οι υπηρεσίες να έχουν την ετοιμότητα άμεσα να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, στρατηγέ, εκεί που υπάρχουν προβλήματα είναι εκεί που γνωρίζουμε ότι δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις. Είναι συγκεκριμένα, δηλαδή, το διαπιστώνει κανείς κάθε φορά που έχουμε βροχή. Έτσι. Εννοώ σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένους δρόμους.
1: Πάντως ήδη το πρόγραμμα της περιφέρειας για τα αντιπλημμυρικά έργα και τις διευθυντήσεις των χυμάρων προχωράει κανονικά.
0: Αυτό δεν αφορά την περιφέρεια, αφορά και το Δήμο όπου λείπουν αντιπλημμυρικά δηλαδή μέσα στην πόλη. Να σας πω παράδειγμα αυτό το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά και υπήρξαν και έτσι πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και το κομμάτι της Καμήρου, δηλαδή της Ανόδου που σε ένα σημείο δεν έχουν γίνει μετά από το στενό εκεί τα αντιπλημμυρικά και υπάρχει μια τεράστια λίμνη πάντα και κινδυνεύουν οι άνθρωποι να μπει το νερό στις αποθήκες στα σπίτια τους. Δηλαδή συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Πάντως δεν υπάρχει κανένα σήμα, δηλαδή ενώ και στα υπόλοιπα νησιά Δωδεκανήσου η εικόνα που έχετε ποια
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, από τα νησιά με τα οποία επικοινώνησαν όλες τις υπηρεσίες και η αστυνομία και η πυροσβεστική και το λιμεναρχείο δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου και της υπόλοιπης περιφέρειας. Δεν ξέρω τι αν έχουμε, με στιγμής η πληροφόρηση συνεχίζεται. Υπάρχουν και εκεί φαινόμενα έντονα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο φαινόμενο.
0: Άστε, ωραία. Θα μείνουμε σε αυτά. Θα έχουμε την δυνατότητα αν έχετε κάτι νεότερο.
1: Να πούμε τώρα ότι να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστούν τα φαινόμενα και σήμερα. Αποφεύγουμε τις περιττές μετακινήσεις. Αν έχουμε πρόβλημα, μετακινούμαστε σε υψηλότερα σημεία του σπιτιού. Αποφεύγουμε τα υπόγεια και τις περιοχές που έχουν ένα ιστορικό πλημμυρών. Δεν διασχίζουμε ποτέ ορμητικά ρέματα είτε με τα πόδια είτε με το όχημα και φυσικά παρακολουθούμε τις σχετικές ανακοινώσεις για να δούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο και αν υπάρχει ανάγκη καλούμε για περιπτώσεις διάσωσης και τα λοιπά την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 ώστε άμεσα να σπεύσει και να δώσει τη βοήθειά της. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί μέχρι σήμερα το βράδυ. Αυτό θέλω να πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον συντονιστή της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για τα Δωδεκάνησα, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Νομίζω ότι νορμάλ είναι τα πράγματα, εκτός από κάποια σημεία που αντιλαμβάνεστε όταν υπάρχει πολύ έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν προβλήματα και εκεί που, κοιτάξτε, πάντα διαπιστώνουμε τα ίδια κενά, δηλαδή δεν έχουν γίνει ή έχουν προβλήματα ή φέρνουμε τα φερτά υλικά, δηλαδή κάθε φορά που έχει βροχή και να έχεις καθαρίσει δεν είναι εύκολο. Μετά, κοιτάξτε, το έλεγα και χθες, με αφορμή αυτό το φοβερό σποτάκι το οποίο μας ετοίμασε ο Κυριάκος Χατζηγεωργίου, γιατί έχω και στοιχεία από το λιμάνι αεροδρόμιο, εδώ με αυτή την κλιματική κρίση, να, αυτό είναι φοβερό δηλαδή. Μιλάμε, κάνει τρομερό σου ξέμα αυτό το σποτάκι ο Κυριάκος που συνδυάζει το λιμάνι με το αεροδρόμιο. Λοιπόν, το ίδιο συνέβη προημερών και στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης δηλαδή, έτσι. Γιατί καμιά φορά με ψημιρούμε, λέμε διάφορα, με αυτή την πολύ εμφανή πλέον αλλαγή έτσι, των καιρικών συνθηκών, με πυκνά φαινόμενα. Είχαμε και αεροστροβίλους εχθές, υδροστροβίλους ουσιαστικά δηλαδή, γιατί είναι μια περιοχή που έχουμε συχνά τέτοια δεδομένα, λόγω της διαφοράς δηλαδή της θερμοκρασίας, από κάτω ζεστή άνεμη, από πάνω βρίσκουν τους ψυχρούς και δημιουργούνται αυτά τα υδροστρόβη δηλαδή πολύ συχνά στην περιοχή μας. Αλλά λέω καμία φορά, εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση, έχουμε προβλήματα, το βλέπετε παντού. Και στην Γερμανία και στην Ιταλία και στην Ισπανία, παντού δηλαδή. Γιατί κάθε φορά βλέπω πολύ κλάμα, ρε παιδιά, χωρίς κανένα λόγο. Ξέρουμε τα κενά μας. Εκεί που πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να προχωρήσουμε. Δηλαδή έβλεπα αυτό το οποίο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πιο καλά και τα δάχτυλά μου, ότι και καμιά φορά το συνδέω με τις παρεμβάσεις οι οποίες δεν γίνονται. Έχουμε μείνει 7 χρόνια σε μια φιλοσοφία για τη μεσαιωνική πόλη, για τα υπόγεια δίχτυα. Είναι λογικό ότι κατεβάζει του πουλιού το γάλα, δηλαδή η μεσαιωνική πόλη, όταν δεν υπάρχουν δίχτυα να απορροφήσουν. Είναι λογικό να έχεις σε συγκεκριμένες περιοχές που δεν έχεις ολοκληρωμένα έργα να έχεις τέτοια φαινόμενα, όπως έλεγα νωρίτερα, στην λίμνη η οποία παρατηρείται στην Καμήρου. Έτσι, και ας είναι και κατοφέρεια δηλαδή. Είναι γνωστό που υπάρχουν τα ζητήματα. Λοιπόν, το πρόβλημα έχει να κάνει ότι δυστυχώς στα λόγια είμαστε εξαιρετικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Έχουμε ένα θέμα να έχουμε σχεδιάσει, έχουμε πολλά προβλήματα στην υλοποίηση αυτών των δεδομένων. Λοιπόν, Θα πάμε σε αυτό το σημείο, σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα δηλαδή, και επιστρέφουμε για να δούμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Θα σχολιάσουμε πολιτικά, να δούμε τι γίνεται στην πλευρά Σαμαρά δηλαδή, ψάχνοντας να βρούμε και εκεί κάποιον άνθρωπο να μας μιλήσει. Γιατί, εντάξει, η Ελλάς έχει ένα θέμα. Παιδιά, στην Ελλάς έχετε ό,τι πρόβλημα έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι συστάθη υποτίθεται μια νομαρχιακή επιτροπή, λέει, Νοτίου Αιγαίου και Δωδεκανήσου, είναι καμιά τριανταριά νοματέοι, αλλά μέχρι να αποφασίσω θα τα κάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε νομαρχιακές επιτροπές, αλλά δεν τους είδαμε ποτέ. Αλήθεια, πώς περνάνε η θέση του κόμματος στην κοινωνία δηλαδή. Τότε δραστηριότητα δεν είχαν, εννοώ, να κάνουν περιοδίες. Στα μέσα ήταν άφαντοι. Πού τα συζητάτε δηλαδή, στη λαϊκή αγορά, και εκεί δεν πάτε. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή, ο Τσίπρας τα ξέρει αυτά, ότι έχει γίνει μια νομαρχιακή ή μια γραμματεία που έχει 15 μέρες, 20 μέρες και ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Πότε βρίσκεστε εσείς δηλαδή, έτσι, για να μάθουμε, και καμιά φορά σχολιάζουμε τους υπόλοιπους. Έχω μια έντονη δραστηριότητα και στη Νέα Δημοκρατία έχουν ψιλοχαθεί πάρα πολύ, κανά δυο βγαίνουν. Και εκεί που παρατηρήσα ότι υπάρχει μια κινητικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, είναι στην Ελληνική Λύση, είναι στα λεγόμενα μικρότερα κόμματα. Που τους προσκαλείς και έρχονται, τους καλείς και απαντάνε. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί έβλεπα χθες και την εικόνα του Τσίπρα στην Κρήτη. Ευνηδιάστηκε και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήτανε πέντε και ο Κούκος στην Κρήτη. Έτσι δεν πάει μπροστά, ούτε η Ελλάς ούτε κανένας. Σε διαφημίσεις.
2: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι, κουκλάκι, θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ, είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 14 του Οκτώβρη με πάρα πολλά μικρά προβλήματα, αυτό διαπιστώνουμε δηλαδή, ενώ με αφορμή τις καιρικές συνθήκες που τρέχουν στην περιοχή μας με τα συνεργεία και της περιφέρειας και του Δήμου της Ρόδου από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι είδα δηλαδή, να είναι στους δρόμους, να παρεβαίνουν εκεί όπου χρειάζεται δηλαδή. Και βεβαίως προληπτικά έχουν κλείσει και κάποιοι δρόμοι, να αποφύγετε δηλαδή την κίνηση προς την Βαστίδα από την Ιάσονος, είναι ο εσωτερικός δρόμος, αλλά και τους παράλληλους δηλαδή που έρχονται προς την πλευρά της Ιαλισσού. Εκεί έχουμε αρκετά ρέματα και βεβαίως είναι χαμηλή πάντα, είναι μικρά τα ρέματα δηλαδή, οπότε για λόγους ασφάλειας παραμένουν κλειστά αυτά τα σημεία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα και αυτό το οποίο επιχειρούμε δηλαδή, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του κυρίου Αντώνη Σαμαρά δηλαδή, με αφορμή αυτό το κόμμα το οποίο κυοφορείται, το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση ειδικά στον χώρο της κεντροδεξίας, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία. Το διαπιστώνει κανείς όταν διαβάζει δηλαδή τον λεγόμενο φιλοκυβερνητικό τύπο, πόσο μελάνι πέφτει για τον Σαμαρά, πότε έρχεται, ποιοι θα πάνε μαζί του, ποιοι είναι έτσι οι πρώην βουλευτές οι οποίοι τάσσονται στο πλευρό του, ποια είναι η ατζέντα η οποία ανεβαίνει και όλα τα σχετικά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτά τα ζητήματα και βεβαίως, ας μην το κρύβουμε άλλωστε, είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά ο εκδότης, δημοσιογράφος, ο κύριος Παντελής Μαραβέλιας, που αλήθεια είναι, έχουμε να τον ακούσουμε αρκετό καιρό. Ετοιμαζόταν μαζί με τον κύριο Σαμαρά, κύριο Μαραβέλια, από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα, κύριε Μαραβέλια.
1: Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Χατζιωάννου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, πώς έχει η κατάσταση. Έτσι, μια πρώτη προσέγγιση με βάση τις δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Από ό,τι διαφαίνεται, αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Μπορεί κάποιος να είναι κοντά στο 3, αλλά αυτοδυναμία δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
1: Είναι γεγονός αυτό ότι η αυτοδυναμία έχει πάψει να εφίσταται με τα ποσοστά των κομμάτων. Και βέβαια ακόμα στην ροή των δημοσκοπήσεων δεν έχει μπει απόλυτα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, βέβαιως, ναι.
1: Λοιπόν, δεν με προσμετράτε αυτή τη στιγμή. Άρα το 13% που είναι δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν μπορώ, είναι ένα ποσοστό μεγάλο σε σχέση με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Η κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς επιλέγει πρόσωπα τα οποία θα είναι υποψήφια μαζί του σε όλη την επικράτεια και μάλιστα έχει αρχίσει τις περιοδίες του, πράγμα το οποίο βοηθάει στην διαδικασία. Εκείνος, όπως είπατε, είναι ένας έμπειρος και παλιός πολιτικός με ήθος, ύφος, αναγνωρισιμότητα και πάνω απ' όλα τον ενδιαφέρει το μέλλον και το καλό της Ελλάδος, ρίχνοντας ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που λέμε ακριτικές περιοχές ή νησιωτικές ή αλλιώς απέναντι στη γείτονα χώρα. Αυτό που έχει πάντως ιδιαίτεραν σημασία ως προς τον Αντώνη Σαμαρά είναι ότι κάνει προσεκτικές κινήσεις, δεν βιάζεται, άλλωστε είναι παλιός στο κουμπέντι της πολιτικής και γνωρίζει το σύστημα από μέσα. Είναι έτοιμος καθόλου σε σχέση με τα πρόσωπα, σε σχέση με βουλευτές οι οποίοι θα τον πλαισιώσουν και πάνω απ' όλα θέλω να πω ότι τώρα βρίσκονται κοντά του άνθρωποι οι οποίοι συμβάλλουν θετικά στην οργάνωση, στο πρόγραμμα, σε όλα όσα έχουν σχέση με τη διαδικασία των εκλογών.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Μαραβελιά, αυτές οι διεργασίες, δηλαδή η αναζήτηση και ανθρώπων οι οποίοι είτε θα τον στελεχώσουν είτε θα βρεθούν στα ψηφοδέλτια, τρέχει και για τα Δωδεκάνησα, δηλαδή έχουμε μία εικόνα, έχουμε μία κινητικότητα πέραν της δικής σας παρουσίας για το κόμμα Σαμαρά?
1: Εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος, θα είμαι στα μετόπισθεν, γιατί όπως ξέρεις αγαπητή κύριε Χατζιωάννου, πέρασα ένα εγκεφαλικό.
0: Ναι, και είστε μια χαρά και αλίμονο.
1: Και μου έχει αφήσει και στην κινητικότητα προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, και τουλάχιστον να ξέρουμε από πού ερχόμαστε, πού πάμε και τι θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι ήδη στα Δωδεκάνησα έχει κάνει τις επαφές του. Mm-hmm. Και έχει έτοιμο ένα πενταψήφιο προς το παρόν, εξαψήφιο τίμη υποψηφίων. Mm-hmm.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτή είναι πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Σάμαρα. Ναι, γνωστά πρόσωπα δηλαδή, έτσι.
1: Γνωστά από mm-hmm. τη Νέα Δημοκρατία προέρχονται. Και αυτό που έχει σημασία είναι ένα πράγμα, αγαπητέ mm-hmm. κύριε Χατζιωάννου, χωρίς να θέλω να θίξω τη Νέα Δημοκρατία που υπηρέτησα επ' αρκετό χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, λίγο να ξεφύγουμε, mm-hmm. Δεν ξέρω ποια είναι η πορεία της με 13 υπουργούς ΠΑΣΟΚ, με 17 γενικούς γραμματείς ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ένα λεπτό τώρα κύριε Μαραβελιά, έτσι προς χάρη του διαλόγου. Μα ναι. Και τα ακούω και από πάρα πολλά στελέχη. Μα λέει και ο κ. Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας, συνεργάστηκε με τον Ευάγγελο Βενιζελό, με το οποίο βρίσκεται παντού δηλαδή, ενδεχομένως να τον προτείνει αύριο μεθαύριο και για ποια ιδιαίτερη θέση. Και βεβαίως αξιοποίησε όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην δύσκολη εποχή για τη χώρα. Τι σας ενοχλεί τώρα που ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έχει στελέχη ΠΑΣΟΚ δηλαδή?
1: Ενοχλεί ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία, ενώ mm-hmm. τα στελέχη που δούλεψαν για αυτήν mm-hmm. και έχουν απομονωθεί από το team των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εύχομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου να προχωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά είναι δύσκολο να επαναφέρει πίσω τους νεοδημοκράτες. Mm-hmm. Έχουν απογοητευτεί σφόδρα. Και το βλέπουμε αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σήμερα στο 22%.
0: Καλά, η τελευταία δημοσκόπηση χθεσινή της Opinion Poll δείχνει ότι έχει ήταν, πρόσημο το 3. Εκτίμηση βεβαίως, ναι, εκτίμηση είναι. Εκτίμηση.
1: Λοιπόν, ναι. Και είναι χωρίς το Σάμαρα mm-hmm. υπόψη. Αν βάλουμε και το Σάμαρα στη διαδικασία, τα ποσοστά κατεβαίνουν επαρκετό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Αυτό όμως που είναι σίγουρο mm-hmm. και μεγενθύνει το πρόβλημα είναι ότι ό,τι κι αν θέλουμε να κάνουμε δεν υπάρχει αυριανή κυβέρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει διαδικασία η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και με ποσοστό τέτοιο που να κάνει κυβέρνηση. Αυτό είναι άπιαστο όνειρο.
0: Και αυτό βεβαίως είναι μια εκτίμηση, έτσι, με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει με την πολυσημερία των κομμάτων, με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και όλα τα σχετικά.
1: Και με τον πόνους, σας λέω ότι παίρνει πάνω από 25%. Δεν μπορεί να κάνει αυτοδύναμη
0: έτσι είναι.
1: Κυβέρνηση.
0: Το 25% εξαρτάται δηλαδή, μπορεί να πάρει 20 έδρες. Ναι, μπορεί να πάρει 120
1: έδρες.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Άρα χρειάζεται κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία αν θέλουμε να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας. Mm-hmm. Διαφορετικά πάμε σε εκλογές για δεύτερη φορά και εκεί θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Ο καιρός στη Ρόδο πώς είναι?
0: Ο καιρός εδώ βρέχει όπως βρέχει και στην Αθήνα, φαντάζομαι σε όλη τη χώρα.
1: Ναι,
0: ο
1: ναι,
0: καιρός
1: ναι.
0: στα κόμματα μάλλον εφελώδης είναι και εδώ. να σας ρωτήσω, πότε εκτιμάτε δηλαδή, ενώ από τις συνομιλίες που υπάρχουν εσωτερικά έτσι, από όλα τα στελέχη, ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά όταν...
1: Να σας πω, το κόμμα Σαμαρά θα ανακοινωθεί πριν από τον καινούριο χρόνο.
0: Α, πριν από τον καινούριο χρόνο δηλαδή, εννοώ, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, μπορεί να γίνει και μέσα στο Νοέμβριο. Mm-hmm.
0: Έχει αποφασιστεί το όνομα του κόμματος?
1: Όχι ακόμη. Όχι. Ακόμη.
0: Δηλαδή υπάρχει μια εσωτερική διεργασία όπου τα στελέχη καταθέτεται απόψεις και για την ονομασία του κόμματος ή σκέψεις οι προτάσεις, να το πω σωστά.
1: Γίνονται και αυτές οι διεργασίες. Σε έναν κομματικό οργανισμό γίνονται όλες οι διεργασίες που χρειάζονται για να είναι θετικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τα ονόματα τα οποία ακούγονται φαντάζομαι ότι είναι αληθή, δηλαδή, έτσι. Εννοώ πρώην υπουργοί, βρίσκονται παντού σε όλα τα...
1: Βέβαια.
0: Μήκη και πλάτη της χώρας και ειδικά πρώην υπουργοί που έχουν θητεύσει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Βέβαια, αυτό είναι σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και εν ενεργεία βουλευτές, έτσι.
0: Α, έχουμε και εν ενεργεία βουλευτές.
1: Για βάλτε ότι ένας αυτή τη στιγμή, ένας στους τρεις θα, ένας στους τρεις δεν θα εκλεγεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει με μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εάν τελικά ο κύριος Σαμαράς κατεβεί με το κόμμα, τι μπορεί να δημιουργηθεί σε κάποιες περιφέρειες από την παρουσία Σαμαρά, π.χ. στη Μεσσηνία ή σε άλλες περιοχές που ο κύριος Σαμαράς θα έχει δυναμικά στελέχη. Έχει ξεκινήσει μια τέτοια υπόθεση.
1: Σίγουρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και τα κάνεις πήγε καλά ο κύριος Σαμαράς. Εγώ σας λέγω ότι στη Λέρο π.χ. πήρα το 34% των ψήφων.
0: Ναι.
1: Στο Καστελόριζο ακόμα εκεί πήρα το 65%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν πολύ καλή η παρουσία μας στα Δωδεκάνησα.
0: Άρα ξεκινάτε με την βάση του παρελθόντος ή εκτιμάτε ότι εκεί υπάρχουν περιθώρια για να δρέψετε με καρπούς, όπως το καταλαβαίνω.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Βέβαια. Και σας ευχαριστώ πολύ για την
0: λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε, ψάχνουμε να βρούμε.
1: Νεφελώδη συζήτηση
0: τι
1: λόγω
0: να κάνουμε.
1: Καιρού.
0: Ναι.
1: Χαιρετισμού στο
0: να είστε καλά.
1: Στον κύριο Κλεάνθη.
0: Να είστε καλά.
1: Σε όλο το team του σταθμού.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαραβαλιά. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παντελή Μαραβαλιά. Ο άνθρωπος ήταν πάντα κοντά στον Αντώνη Σάμαρα. Ήταν έτσι στα στελέχη τη λεγόμενη πολιτική άνοιξη. Ποιοι ήταν τότε Μαραβαλιά, Γιάννη Παπά. Τον Παπά το θυμάμαι πριν από 30 χρόνια. Βεβαίως η πορεία ήταν μια πορεία εξέλιξη για όλα αυτά. Σε λέγει ότι ο κύριος Σαμαράς, θυμάστε ότι είχε συμβεί, μετά ήρθε επί Καραμαλή, έγινε υπουργός πολιτισμού και στην συνέχεια και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Τώρα, πόσο εύκολο είναι από τη μία λες Βαγγέλη και να αναφέρεσαι στον Ευάγγελο Βενιζέλο που είχαν μια εξαιρετική συνεργασία, απ' την άλλη να σε ενοχλούν τα στελέχη τα οποία έχει αξιοποιήσει ο Μητσοτάκης και πολλά από αυτά έχεις αξιοποιήσει και εσύ. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση τώρα αυτή που έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι έχει το ίδιο, αν θέλετε, το λέω χαρτολογώντας, χούι με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Όποιον άλλο θέλετε προτείνετε για πρωθυπουργό, όταν ακούει Μητσοτάκης βγάζει και αυτός σπυράκια. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως, επιστεύω σε αυτό που έλεγα σε σχέση με τις νομαρχιακές επιτροπές και απευθύνομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι αποτελούν μέλη των νομαρχιακών ότι παιδιά, κάντε κάτι δηλαδή. Το να σχηματοποιείτε στα χαρτιά και να μας λέτε νομαρχιακοί είναι 20 μέλη και αυτά τα 20 μέλη να έχουν πιει το νερό του Καματερού δηλαδή, μάλλον το αμύλητο νερό, αυτό δεν είναι πρόοδος. Όταν δεν βλέπω να υπάρχει κάποια εκδήλωση παρά μόνο μία εσωτερική, δεν είναι, αν θέλετε, περιοδία στην κοινωνία, γιατί έβλεπα χθες τον Τσίπρα στενάχωρη εικόνα. Την έχουν δει στην Ελλάς αυτή την εικόνα να είναι σε διάφορα χωριά της Κρήτης, πρώην πρωθυπουργός. Υποθέτεται ότι διεκδικεί και την αξιωματική αντιπολίτευση και να είναι πέντε και ο Κούκος. Πέντε και ο Κούκος. Νομίζω ότι Κούκο δεν έχουν στην Ελλάς, Ναι, δεν έχουν κουκού εκεί. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε λίγο μουσικά. Μία ανάσα. Επιστρέφουμε για να δούμε τα υπόλοιπα δηλαδή της επικαιρότητας. Να δούμε και κάποια στοιχεία τα οποία έχουν βγει από το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή με βάση τις σημερινές ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν γίνουν σήμερα. Φαντάζομαι ότι είναι σε ασφαλές περιβάλλον το μπρίφι των δημοσιογράφων, οπότε θα πέσουν και πάρα πολλά ερωτήματα σήμερα για την Κύμπελλη, αντιλαμβάνομαι.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 14 του Οκτώβρη. Λισομανάει απ' έξω ο καιρός, έτσι. Και βεβαίως εκεί που θεωρείς ότι τα προβλήματα αρχίζουν και ομαλοποιούνται, αρχίζει εκ νέου δηλαδή αυτή η δυναμική μπόρα που επιβεβαιώνει από τη μία το ορθό δηλαδή της απόφασης το να μείνουν κλειστά σχολεία, από την άλλη τα προβληματικά σημεία της πόλης Ρόδου μου λένε τώρα πριν από λίγα λεπτά ότι ξαναέκλεισε η ψαροπούλα δηλαδή, διότι γίνεται το σώσα στο παραλιακό μέτωπο. Αυτονόητο. Και προφανώς εκεί υπάρχει ένα θέμα, είναι και η κατοφέρεια, δηλαδή ό,τι κατέβει από την βροχή κατεβαίνει σε αυτό το σημείο, εάν δεν έχει γίνει και σωστά η δουλειά, δηλαδή καθαρισμοί, έχουμε αυτά τα γνωστά προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μεσσηνική πόλη, κατεβάζει τα πάντα δηλαδή στην Σοκράτους, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, επειδή δεν θέλω να επιμείνω σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα εκλογικά δηλαδή, εννοώ με τις δημοσκοπήσεις και όλα τα σχετικά, θέλω να πω σε κάποιες άλλες ειδησούλες που κάνουν εντύπωση όταν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και θα δούμε τώρα ένα χτίριο, γιατί διάβασε κάτι που ανέβασε χθες ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Ο Γιάννης ο Παρασκευάς, ο πρώην έτσι, βουλευτής, ο πρώην νομάχης Δωδεκανήσου, αντιδήμαρχος, πολύ έμπειρος άνθρωπος, από αυτούς τους οποίους έτσι, πραγματικά δηλαδή σέβομαι και εκτιμώ. Αλλά κάποιες φορές, παιδί μου, σε κάποια ζητήματα νομίζω ότι ο Γιάννης θα πρέπει να τα σκέφτεται δύο φορές πριν από τα δημοσιοποιεί. Λέει λοιπόν το αυτονόητο. Και αναφέρεται στο στατιωτικό γραφείο δηλαδή, το οποίο πλέον βγήκε στο σφυρί, έγινε διαγωνισμός και το πήρε η γνωστή οικογένεια Καραγιάννη, η οποία αξιοποιεί και ασχολείται με τα τουριστικά δηλαδή, έτσι. Δηλαδή ξενογειακός όμιλος. Το χτύπησε στην διαδικασία που έγινε από την ΕΤΑ δηλαδή και τα σχετικά, γιατί υπάρχει και μία σύγχυση στην ΕΤΑ, υπέρ την ΕΤΑ. Λέει λοιπόν ο Γιάννης ο Παρασκευάς, ντροπή σε όλους όσους δεν ασχολήθηκαν με το στατιωτικό γραφείο, και προτείνει λέει στο Δήμο τώρα να ζητήσει και να προσφύγει στα δικαστήρια να ακυρωθεί ο διαγωνισμός για να το πάρει ο Δήμος. Κοιτάξτε τώρα, αυτά Γιάννη μου υπό άλλες συνθήκες και υπό άλλες προϋποθέσεις. Καταρχήν, νομίζω δεν έγινε στα κρυφά όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, τόσα χρόνια τι γίνεται για το θέμα. Εγώ θυμάμαι ότι είχαν διαφερθεί παλαιότερα κάποιες δημοτικές αρχές. Είχε διαφερθεί παλαιότερα και η περιφέρεια. Δεν ξέρω τι έγινε, ποιος έπεισε τι. Δεν προχώρησε αυτή η ιστορία. Και ερχόμαστε τα τελευταία χρόνια όπου η Ρόδος έχει σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το κεφάλαιο που λέγεται υποδομές και πολιτιστικό κεφάλαιο, με όλα αυτά τα οποία ανήκουν σε εμάς και τα έχουμε αφήσει ρημαδιό. Για να μην ξαναλέω τα ίδια πράγματα. Τι περιμένεις δηλαδή. Τι περιμένεις δηλαδή και λες το αυτονόητο να προσφύγει λέει, ο Δήμος, να δώσει τα 25 χιλιάρικα ο Δήμος στα δικαστήρια για να γυρίσει το Δήμο. Ποιο Δήμο δηλαδή. Ας κοιτάξει ο Δήμος αυτά τα οποία έχει ρημαδιό τόσα χρόνια, πρέπει να είχαν κάνει εγκαίνια και επαναλαμβάνω και είμαι αν θέλετε δογματικός αυτά. Ας τελειώσει την ιστορία που έχει να κάνει με την Ροδιακή Έπαυλη. Ας τελειώσει την ιστορία που έχει να κάνει με το ΑΚΑΒΗ. Ας τελειώσει το σχολείο και ας το ενεργοποιήσει της Κιστινίου. Ας τελειώσει τόσα άλλα κτίρια. Τι να πω δηλαδή. Όλο αυτό το πλούτο, ας δει τι θα κάνει στην παλιά πόλη που τα έχει κάνει μουσκεμα, πλακώνονται με τη Μενδώνη και όλα τα σχετικά. Τι θα κάνει δηλαδή ο Δήμος. Θα το αφήσει ακόμα ένα χούρι. Όπως τα υπόλοιπα το έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί, έπρεπε να είχαν παραδοθεί και έχουν τα χάλια που έχουν. Και βγαίνουν ενίοτε και ακούς κάποιες δικαιολογίες αστείες δηλαδή. Δεν σε λένε ένα μικρό παιδάκι. Ας κοιτάξει με αυτά πρώτα ο Δήμος και μετά να φροντίσει. Αν ήταν κάποιος Δήμος ο οποίος έδειχνε ενδιαφέρον και είχαν τρέξει, είχαν ολοκληρωθεί όλα αυτά τα χτίρια, να το κάνει. Λοιπόν, μια χαρά είναι στην οικογένεια. Και χαίρομαι που πήγε στην οικογένεια Καραγιάννη, πήγε δηλαδή σε ντόπιους που ξέρουν την ιστορία του χώρου, του χτιρίου δηλαδή, θα το σεβαστούν και θα κάνουν μια πολύ όμορφη αποκατάσταση. Και βεβαίως δεν θα γίνει μπαρ.
Γιατί αν υπήρχε αυτή η προϋπόθεση θα γινόταν μπαράκι. Αλλά εδώ θα γίνουν γραφεία μιας εταιρείας εκεί στο κέντρο, γιατί όπως έχουμε πει, δίπλα υπάρχει το νεκροταφείο δηλαδή, το οποίο δεν είναι νεκροταφείο, είναι, ένα, είναι ουσιαστικά μοναστήρι δηλαδή, έτσι, του Μουράτ Ρέις. Υπάρχει αυτή η μοναδικότητα, υπάρχει το 2, το οποίο καλώς μεταφέρθηκε πριν κάποια χρόνια από τη Δημοτική Αρχή του Φώτη Χατζηδιάκου, και βεβαίως δεν θα γίνει ούτε μπαρ, αλλά θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο χτίριο. Γιατί βλέπω ότι είναι το δεύτερο χτίριο το οποίο κατά κάποιο τρόπο περνάει στα χέρια της οικογένειας Καραγιάννη. Το πρώτο ήταν ένα μοναδικό, έτσι, οίκημα δηλαδή, μία από τις όμορφες κατοικίες εδώ στην Ρόδου Γυαλισσού δηλαδή, που ανήκε κάποτε στην οικογένεια του αείμνηστου Γιώργου Βρούχου. Πέρασε και αυτό, πάει να αποκατασταθεί μία από τις πολύ όμορφες βίλες. Έχουν ξεκινήσει να κάνουν τις ίδιες παρεμβάσεις αυτές τις επαύλεις δηλαδή, να το πω, της παλιάς εποχής, γιατί είδα προσφάτως και την έπαυλη Βενετοκλή να τρέχει, να κλείνει δηλαδή. Οπότε καλύτερα στον ιδιώτη, που τη χάνει ο ιδιώτης, να είναι ντόπιος και θα το σεβαστεί. Γιατί ο Δήμος, με συγχωρείτε, μέχρι στιγμής έχει δείξει μια απίστευτη ανικανότητα. Ανικανότητα. Ασχολούμαστε με πεζά πράγματα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν πρέπει τώρα να παρασυρθώ, αλλά θα διαβάσω κάποια αποσπάσματα αυτά που λέει ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Επαναλαμβάνω, τον Γιάννη τον Παρασκευά τον εκτιμώ, τον σέβομαι. Καταλαβαίνω που πάει η αγωνία του, αλλά με συγχωρείς. Έχουμε αποδείξει ότι τελικά δεν κάνουμε για τίποτα. Άξι της μοίρας μας και της τύχης μας, λέει. Με πλειοδοτικό διαγωνισμό κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογραφικές, το χτίριο του Στρατιωτικού Γραφείου στον ξενοδοχειακό όμιλο της οικογένειας Καραγιάννη. Λέει λοιπόν για το χτίριο και τα λοιπά, ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα διοικητικό πολιτιστικό κέντρο. Κάτσε, πόσα πολιτιστικά κέντρα θα κάνουμε? Ευτυχώς αυτή η ιστορία με το Εθνικό Θέατρο.

0: Παρασκευά, αγαπητέ φίλε Γιάννη, ας τελειώσουν τα υπόλοιπα τα 7 χρόνια. Θα αρχίσουν να πέφτουν δηλαδή. Δεν το έχουμε. Πώς να το κάνουμε, δεν το έχουμε. Μπορεί να υπάρχει πρόθεση, αλλά τα πάντα κρίνονται εκτός από το ελέσματος. Αποτέλεσμα δεν έχουμε. Στα λόγια. Στα λόγια κάνουν θαύματα. Λοιπόν, τώρα πάω σε ένα άλλο το οποίο είδα. Σημαντικό. Ανακοινώθηκε το, πώς λέγεται, Open Council, δηλαδή η λειτουργία του Δήμου ψηφιακά και τα σχετικά. Θα μπαίνεις από μία πλατφόρμα, μπράβο, επαναλαμβάνω, αυτές τις πλατφόρμες, ξέρετε, είναι copy-paste σε όλη τη χώρα. Αυτά τα θέματα που τρέχουν μέσα από διάφορα ΕΣΠΑ προγράμματα είναι copy-paste για όλη τη χώρα. Λοιπόν, θετικό. Θα μπαίνω, λέει, να έχω μία ενημέρωση αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Δήμο. Διότι οι αντιδήμαρχοι, εκτός από κάποιους οι οποίοι μιλάνε και είναι normal, έχουμε και τους άλλους, τους αφωνίκς. Είναι αυτή η κατηγορία των αφωνίκς ή των κακοφωνίκς δηλαδή, οι οποίοι δεν απαντάγαν στα κινητά τους. Οπότε αφού δεν τα ακούς στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα τα διαβάζεις, αν μπορεί να τα διαβάζεις, αν μπορεί να ρωτήσεις και να μάθεις την τύχη για κάποια έργα σε μια normal συνέντευξη τύπου. Έτσι. Γιατί από λόγια έχουμε χορτάσει. Και είναι αυτό που λέω πολλές φορές. Τι να κάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή. Τώρα λέμε για τον Κολιάδη. Τι να κάνει μόνο στο Κολιάδης. Μόνο στο δική Κολιάδης. Οι υπουργοί που λένε του Μητσοτάκη τι κάνουν. Λοιπόν. Οπότε Γιάννη μου, καλά τα λες ως βασική αρχή. Αλλά δυστυχώς έχουμε αποτύχει σε αυτόν τον τόπο. Έτσι. Έχουμε αποτύχει δηλαδή. Είναι μία αλήθεια. Πάμε τώρα, πού θα πάμε φίλε, γιατί βλέπω έρχονται και διάφορες ενημερώσεις και διάφορες ειδήσεις και διάφορα, βλέπω και μία ανακοίνωση η οποία μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά από την Λαϊκή Συσπήρωση Νοτιού Αιγαίου, ερώτημα λογοδοσίας της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης, αμάλιστα, αφορά λέει τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευση στα νησιά της περιφέρειας και πώς γίνεται η μεταφορά των μαθητών. Φαντάζομαι ότι θα μπει στη λογοδοσία, ήρθε ως μία ενημέρωση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο, να σε παρακαλέσω να πάμε λίγο στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο, για να δούμε όχι τα ζητήματα με τα εργατικά, αν και διάβασα μία είδηση η οποία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι κάποιοι λέει επιχειρούν να απαλλαγούν από κάποιους εργαζομένους, μάλλον εργαζομένες, όταν αυτές οι κυρίες κυοφορούν και προσπαθούν με έναν παράνομο τρόπο να τις διώξουν από τη δουλειά. Το διαβάζω σε ένα δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατική, έτσι, αυτή την είδηση. Θα ακούσουμε τον κύριο Εγκλέζο, παράλληλα με κάτι το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες, αν και εφόσον βεβαίως και ο καιρός βοηθήσει και ελπίζω να έτσι γλιτώσουμε τα προβλήματα. Το Ρόδος Pre-Forum, ένα συνέδριο 23-25 το Οκτώβρη με θέμα πολιτισμός και τουρισμός. Λοιπόν, από το διάλογο στην πράξη, εμείς έχουμε μείνει ακόμη στη θεωρία σε πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι, όταν ακούω δηλαδή πολιτισμό και βλέπω την εξέλιξη, τι να πω. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Δεν ξέρω να σας ακούω, οι γραμμές, δεν ξέρω τι γίνεται, είναι και η βροχή αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα βρίσκεστε κάπου εθελοντικά στον δρόμο για να συμβάλλετε.
1: Προς το παρόν έξω τα χωριά μας είναι μια χαρά. Η κακοκαιρία είναι στην πόλη.
0: Στην πόλη.
1: Τα χωριά έξω και χθες το βράδυ που ήμασταν σε φυλακή, όλοι ήταν, κύλησε ομαλά. Ήταν καλή βροχή, απλά το φαινόμενο είναι τώρα στην πόλη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη κακοκαιρία στην περιοχή της πόλης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται υπάρχει και σε κάποιους κακούς επαγγελματίες σε σχέση με μια είδηση η οποία υπάρχει σήμερα και βλέπει το φως δημοσιότητας, την οποία αναφέρατε εσείς. Έχετε καταγγελίες για κυρίες οι οποίες κυοφορούν και επιχειρούν να απαλλαγούν από αυτές οι επιχειρήσεις. Πώς ακριβώς έχει το θέμα?
1: Το τελευταίο διάστημα έχουμε νέα μόδα στην περιοχή μας. Προσπαθώ ότι αν τολμήσουν οι εργαζόμενες να πούνε ότι έχουν μείνει έγκυες και ότι θα γίνουν μελλοντικές μητέρες, ξεκινάει ένας πόλεμος φοβισμού, εκβιασμού, να αναγκαστούν να παραιτηθούν και να φύγουν μόνες τους από την εργασία. Μιλάμε ότι είναι ένα αδιανόητο και κατανόητο πράγμα.

0: αυτό που συμβαίνει. Και μάλιστα σας λέω ότι φέτος αντιμετωπίσαμε γύρω στις 15 τέτοιες περιπτώσεις σαν εργατικό κέντρο.
1: Άρα έχετε 15 καταγγελίες, έτσι, αυτού του τύπου δηλαδή, ότι κάποια κυρία είπε ότι έχω μείνει έγκυος.
0: Ειδοποίησε όσο οφείλει, ειδοποιεί ναι. Τον εργοδότη και καλά κάνει και την ειδοποιία, έτσι λέει η νομοθεσία, ότι μόλις τελειώσει έτσι, το εξάμηνο, το εφτάμηνο που πρέπει να αποχωρήσω, γιατί είμαι σε ενδιαφέρουσα κατάσταση και θα γίνω μελλοντική μητέρα. Mm-hmm. Από την πρώτη μέρα λοιπόν που το ανακοινώνει αυτό το πράγμα, ξεκινάει ένας πόλεμος να φύγει άμεσα από τη δουλειά. Θα παραιτηθεί από τη δουλειά γιατί δεν είναι χρήσιμη στον εργοδότη, σε έναν εργοδότη τον οποίο είχε εδώ και 2-3 χρόνια και έκανε τα πάντα ώστε να γεμίζει τα ταμεία του αυτός ο εργοδότης από την υπάλληλο της συγκεκριμένης.
1: Ενοχλήσατε αυτές τις επιχειρήσεις όπου είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες, κύριε Πρόεδρε, και ποια ήταν η απάντηση?
0: Κάποιοι έχουν συμμορφωθεί, έχουν σταματήσει και έχουν αποδεχτεί ότι έκανα λάθος και γυρίσουμε mm-hmm. και κάποιοι άλλοι όχι, μάλιστα το επόμενο διάστημα έχουμε ένα δικαστήριο για αυτό το θέμα με μια τέτοια περίπτωση, το οποίο και το εργατικό κέντρο θα είναι συμπαραστάτηση συναδέλφους αυτή, πέρα από τη δική της δικηγόρο και εμείς θα δώσουμε παράσταση συμπαράστασης, mm-hmm. η οποία μάλιστα αυτή κατάφερε να γεννήσει, γέννησε ένα παιδί με προβλήματα mm-hmm. και δεν της επέτρεπε ο εργοδότης να μεταβεί στην Αθήνα να κάνει μια επέμβαση στον παιδί νεογνώ. Και της είπε ότι αν φύγει θα παραιτηθεί, θα την απολύσει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν ξέρω πού φτάνει αυτό το πράγμα και πώς το σκέφτονται ορισμένοι. Ευτυχώς είναι λίγες περιπτώσεις. Οι υπόλοιποι σας λέω έχουν συμμορφωθεί με την παρέμβαση του εργατικού κέντρου που έχουμε κάνει παρεμβάσεις εξηγώντας τους ότι αυτό δεν είναι σωστό, όχι μόνο δεν είναι ανθρώπινο, δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Έχουν συμμορφωθεί, αλλά σας είπα, έχουμε 3-4 περιπτώσεις οι οποίες θα οδηγηθούν στα δικαστήρια.
1: Άστε. Είναι αυτοί οι τύποι οι οποίοι ουσιαστικά επιβεβαιώνουν, έτσι, για να μην μιλήσω για τον. Ο κανόνας είναι ότι έχουμε να κάνουμε με σοβαρούς επαγγελματίες σε αυτόν τον τόπο. Και νομίζω είναι αποδεδειγμένα αυτοί.
0: Είναι μεμονωμένες mm-hmm. αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μεμονωμένες περιπτώσεις, ναι.
0: Απλά όμως δεν πάβει να υπάρχουν, κύριε Χατζηγιάννη, και δεν πάβουν δηλαδή να μας. Όχι να μας δυσφημίζουν, απλά να μας προβληματίζουν τέτοιες καταστάσεις. Ειλικρινά μας προβληματίζει αυτό το φαινόμενο. Σας είπα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε mm-hmm. ένα σωρό άλλα πράγματα. Αλλά αυτό το τελευταίο διάστημα, αυτό που συμβαίνει στο νησί, δεν ξέρω αν είναι μόδα. Ελπίζω να μην είναι μόδα και να σταματήσει άμεσα αυτός ο εκφοβισμός προς τις νέες γυναίκες οι οποίες θέλουν να φτιάξουν οικογένεια.
1: Από τη μία η χώρα να εκλιπαρεί δηλαδή, γιατί υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητας, υπάρχει το μεγάλο θέμα του δημογραφικού, να δίνει κίνητρα, και από την άλλη όταν μια γυναίκα μένει έγκυος να έχουμε τέτοια φαινόμενα δηλαδή από κακούς επαγγελματίες, γιατί ελάχιστοι, εγώ το πιστεύω, είναι σε αυτό τον τόπο.
0: Ελάχιστοι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας των πολιτιστικών συλλόγων, πολιτισμός και τουρισμός από τον διάλογο στην πράξη. Έχετε προσκαλέσει εκπροσώπους από 26 ομοσπονδίες της χώρας. Δώστε μας δύο λόγια.
0: Είναι μια συνέχεια του κεντρικού φόρουμ που γίνεται εδώ και 4 χρόνια στο Αίγιο. Πέρυσι αποφασίστηκε με δική μας παρέμβαση, γιατί συμμετέχω και στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Πολιτιστικών Ενώσεων και Ομοσπονδιών, να προτού γίνει το κεντρικό φόρουμ κάθε χρόνο που θα γίνεται στο Αίγιο, να γίνεται ένα προφόρουμ σε διάφορες περιοχές της χώρας, mm-hmm. ώστε να γνωρίσουμε τους υπόλοιπους πολιτισμούς. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε και πήραμε πρώτη αυτό το προφόρουμ, το οποίο δεν θα μπορούσε να έχει άλλη θεματολογία από τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Δηλαδή αν ο τουρισμός επηρεάζει τον πολιτισμό μας και αν ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη του πολιτισμού.
1: Ναι, ελάτε κοντά στο μικρόφωνο γιατί κάνει διακοπές τώρα, είναι και κακή
0: είναι
1: σύνδεση.
0: Ναι. Αυτό το συνέδριο λοιπόν θα φιλοξενήσει στη Ρόδο τις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 26 ομοσπονδίες και ενώσεις, mm-hmm. 120 συνέδρους γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου του Πολιτισμού. Θα υπάρχουν εκπρόσωποι, αν δεν καταφέρουν οι ίδιοι υπουργοί να είναι εδώ, είμαστε σε συνεννόηση, να είναι και η κυρία Μεντώνη και η κυρία Κεφαλογιάννη. Αν δεν είναι ίδιοι θα είναι κάποιοι υπουργοί εδώ, το επόμενο διάστημα θα ξέρουμε. Στηρίζεται από την περιφέρεια και τον Δήμο, αλλά και από τους φορείς του νησιού και θα φιλοξενήσουμε 120 σύνεδρους από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή από τον Εύρο μέχρι Κέρκυρα, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, τα νησιά μας, Κυκλάδες, όλοι όλες οι ομοσπονδίες της Ελλάδος που αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες πολιτιστικούς συλλόγους θα είναι εδώ. Άρα λοιπόν ο πολιτιστικός...
1: Άστε. Λοιπόν, κατανοητό. Ακούσαμε. Τι είπα, δώσα μας δύο λόγια. Πείτε μας δύο λόγια, θέλω να πω. Είναι στο δώσε τώρα. Είναι εποχή που λέω δώσε. Όχι, όχι, μην ξαπάρεις. Εντάξει, το καταλάβαμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος μίλησε για 120 συνέδρους από 26 ομοσπονδίες. Τώρα θα είναι εδώ η κυρία Μενδώνη, 23 με 25, η κυρία Κεφαλογιάννη. Εδώ στα μεγάλα γεγονότα βρίσκεται Κεφαλογιάννη στη Ρόδο. Εδώ δεν απαντά δηλαδή για τις εγκαταστάσεις. Εντάξει, πήρε ο άνθρωπος, εάν πέρια, ναι. Αν πήρε, να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει. Έτσι. Λοιπόν, όχι. Όχι, οκ. Okay. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε. Πάρε μια ανάσα, μην ξαναδιαβάσω αυτό που λέει ο Παρασκευάς. Γιατί επειδή μιλάμε για τον πολιτισμό στην πράξη και κοιτάξτε τώρα, ιδιαίτερη συζήτηση. Η αφετηρία της σκέψης του Γιάννη του Παρασκευά είναι σωστή. Έτσι. Όταν ζεις σε αυτόν τον τόπο πρέπει να παίρνεις πρωτοβουλίες. Και βεβαίως να βλέπεις και τις συγκυρίες. Γιατί ακούω κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Λέει, μα εσείς παλαιότερα γιατί το κάνετε. Μα εμείς ξεκινήσαμε 15-20 έργα. Τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει τζιτζί τώρα. Και τα οποία βρήκανε τείχο. Γίνανε φαντάσματα. Έχει σημασία τι ξεκινάς, πότε ξεκινάς και πότε ολοκληρώνεται. Αλλά επειδή είμαστε μάλλον στην θεωρία, θεωρία είναι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός είναι αυτά τα μοναδικά χτηριακά συγκροτήματα στον τόπο μας. Και καταλαβαίνω λίγο και το σκεπτικό επαναλαμβάνω του Παρασκευά, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Είμαστε ουραγοί σε αυτά τα θέματα. Έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο τεράστιο το οποίο δεν το αξιοποιούμε και μετά μας ενοχλεί που έχουμε παρεμβάσεις το οποίο πολιτισμού κάνει κάποιες παρεμβάσεις, κάνουν, είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, έτσι, πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή που έχει να κάνει με το τι επενδύεται σε αυτόν τον τόπο, τι προχωράει και τι δεν προχωράει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μουσικά, πάμε σε μία ανάσα. Έχεις λίγο, Παναγιώτη, αυτή την εικόνα που την τελευταία που μας στείλανε με τους δρόμους οι οποίοι είναι πλημμυρισμένοι και ανακοινώσεις για κλείσιμο οδού και στον Αρχιάγγελο. Τώρα ήρθε ακόμη ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο της Ρόδου. Πάμε λοιπόν. Έχει διακοπή, λέει, η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο που συνδέεται τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα στην περιοχή Έθωνας λόγω πτώσης μεγάλου βράχου η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημίες στο δόστρωμα και στο προστατευτικό σημείο, δηλαδή στη θέα τα οποία υπάρχουν. Για την ασφάλεια τους οι οδηγοί παρακαλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο τμήμα, να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές και να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις υποδείξεις της τροχίας και της πολιτικής προστασίας. Εντάξει τώρα, είναι ο εσωτερικός δρόμος. Μόνο εθνική οδός υπάρχει. Από εκεί πώς να περάσεις. Δηλαδή από Αρχάγγελο προς Μαλώνα, μόνο εσωτερικός, μάλλον μόνο η εθνική οδός. Ο εσωτερικός δρόμος λοιπόν, προφανώς εκεί στον Έθωνα, ξέρεις, είναι αυτό το σημείο, το ανηφορικό, όπου άμα πέσει βράχος εκεί, κλάφτα χαράλαμπε. Λοιπόν, πάντως είναι καλό ότι υπάρχει αυτή η ενημέρωση και για τους κατοίκους της περιοχής. Οπότε φαντάζομαι έχουν μπει και απογορευτικά δηλαδή, για να μην επιχειρεί κανείς. Προσπαθούμε να καταγράψουμε αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχουμε, επαναλαμβάνω ότι εκτός από κάποια προβληματικά σημεία που ήταν έτσι και αλλιώς, δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε και ενημέρωση, έχουμε και την εδώ τη συνάδελφο η οποία τι μας στέλνει. Λοιπόν, ναι. Και άλλο τώρα έχει να κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο αρχαιολογικός χώρος των αρχαίων Νεωρίων και των Μεσαιωνικών Κήπων του Παλατιού, του Μεγάλου Μαγίστου, παραμείνει σήμερα Τετάρτη κλειστά, έτσι για λόγους ασφαλείας. Για να σας πω ποιος είναι αυτός ο χώρος, για να καταλάβετε, δηλαδή υπερβόλα. Υπερβόλα, δηλαδή το σημείο που είναι υπερβόλα. Πάμε προς τον κήπο του Μεγάλου Μαγίστρου και το παλάτι κλειστά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Έτσι. Οπότε φαντάζομαι τέτοια βροχή πώς θα πει να πάει μέσα. Δεν υπάρχει δηλαδή κανείς, αλλά υπάρχει και αυτή η ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, πάμε μία ανάσα, επιστρέφουμε, προσπαθούμε να συλλέξουμε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας και βεβαίως μας έχει πιάσει μια πολύ μεγάλη αγωνία και για τα τηλεοπτικά, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι δεν έχουμε δίκτυο, δεν έχουμε σύνδεση. Δηλαδή δεν έχουμε τον Βασίλη να ξέρει να τραγουδήσει, δεν έχουμε τον Αρκαγγελίτη να πει κάτι αρκαγγελίτικο. Ναι, μην μιλάς εσύ, κάνε, όπως λένε στην Κάλμα, κούκουνινγκ. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Τι ωραίο κομμάτι. Πώς τα καταφέραμε τώρα με τέτοια βροχή να φέρεις τόσο δροσερό κομμάτι, δηλαδή την Σέιλα, το Special. Πόσο μου αρέσει. Λοιπόν, παιδιά, υπομονή, ηρεμία, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, πέφτει πάρα πολύ βροχή, δηλαδή θα δούμε αύριο μεθαύριο τα στατιστικά, δηλαδή από την βροχόπτωση, θα είναι εντυπωσιακά, έτσι, εντυπωσιακά. Και βεβαίως, είναι λογικό ότι τόσο νερό μπορεί να τα απορροφήσει το σύστημα, δηλαδή. Δεν έχουμε κανένα φοβερό σύστημα αντιπλημμυρικών έργων στον τόπο. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα χρόνια ολόκληρα. Και αυτός είναι ένας προβληματισμός που έχει να κάνει και με τις υποδομές, αλλά από την άλλη και με την κλιματική κρίση. Δηλαδή, μην είστε και απαιτητικοί. Έτσι, πολύ απαιτητικοί. Ό,τι μπορούν να κάνουν οι υπηρεσίες. Ό,τι μπορούν να κάνουν. Είναι φοβερό το νερό το οποίο πέφτει και βεβαίως αρκετά προβλήματα παντού. Όσο περνάει η ώρα και έχουμε αυτή την ένταση της βροχής, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε προβλήματα ηλεκτροδότησης, πέφτουν δηλαδή, εννοώ, σε αρκετές περιοχές το ρεύμα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι Greek φαινόμενο, να έχεις δύο εργοστάσια και να μην έχεις ρεύμα. Αυτό είναι Greek φαινόμενο γιατί έχει πρόβλημα στο δίκτυο. Ακόμη το δίκτυο δεν έχει εξορροπήσει από τη δημιουργία και το λέω γιατί και εμείς έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Από την άλλη, μου λένε ότι απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα πριν από κάποιες ώρες από ένα αυτοκίνητο το οποίο έπεσε σε πάρα πολύ νερό στην περιοχή στα Σγούρου. Μετά σε διάφορες γέφυρες υπάρχει πρόβλημα. Πάνω στην Ρόδου Καμίρου δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε έργα σε εξέλιξη. Έχει και πέφτει πάρα πολύ νερό. Δεν μπορεί να αντέξει η πόλη. Είναι λογικό. Στη Ψαροπούλα έχουμε αυτή την εικόνα. Αυτό πρέπει να είναι το αυτοκίνητο στην περιοχή Ασγούρου. Επίσης έχει πέσει ο βράχος από ό,τι μας είπαν στον δρόμο Αρχάγγελος. Ναι, είναι αυτοκίνητο το οποίο εγκλωβίστηκε μια γυναίκα στα Σγούρου. Και κυρίως με τέτοιο καιρό που κυκλοφορείτε δηλαδή. Και πολύ καλώς έπραξαν και έκλεισαν τα σχολεία, αλλά οι ιδιώτες πρέπει να προσέχουν. Αποφεύγετε την κίνηση αν δεν έχετε κάτι σοβαρό. Δηλαδή τι φταίει η πολιτεία τώρα. Όποιος και να είναι ο περιφερειάρχης, όποιος και να είναι ο δήμαρχος, δηλαδή, τι να κάνουν δηλαδή, έτσι. Θέλει λίγο ηρεμία, φανάρια, δεν λειτουργούν. Γιατί δεν λειτουργούν στις καλές εποχές. Έτσι, θα λειτουργήσουν τώρα με τέτοιο νερό. Πάτε με τα καλά σας, δηλαδή. Με συγχωρείτε. Τι ζητάμε τώρα. Βγαίνουν κάποιοι τύποι, λέει, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Μα είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα και να γράφεις τέτοια πράγματα, δηλαδή. Όταν έπεφτε μυαλό, εσύ τι έκανες. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, ηρεμία, πολύ μεγάλη ηρεμία, δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε. Έτσι, είναι στους δρόμους τα συνεργεία, προσπαθούν οι άνθρωποι, ό,τι μπορούν να κάνουν. Πέφτει πάρα πολύ νερό. Και γι' αυτό είμαστε σε κόκκινο κωδικό, δηλαδή, red code που λένε. Πώς να το πω στα αρκατζελίτικα, το καταλαβαίνετε κιόλας. Είναι κόκκινο, πρε. Ναι, δηλαδή, τι να πω παραπάνω. Και βεβαίως χαμός και βροχή ανακοινώσεις και τρέχουν για να βγάζουν και ανακοίνωση για όσα μέσα και εδώ. Σας έλεγα νωρίτερα για τον υδροστρόβιλο, εδώ είναι από την περιοχή των Στεγνών, υδροστρόβιλος. Βεβαίως είναι αυτές οι αλλαγές θερμοκρασία. Η περιοχή της Ρόδου είναι ένας τόπος ο οποίος γεννά υδροστρόβιλους. Έχουμε και τον φίλο μου τον Σταύρο τον Κεζεδάκη. Εκτός αν τρέχει με τον Ολυμπιακό, τρέχει και τους υδροστρόβιλους. Πάει και βγάζει φωτογραφίες, βίντεο, τα πάντα. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Είμαστε σε έναν τόπο ο οποίος δημιουργεί όλα αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, τώρα βλέπω νέα ανακοίνωση. Πού ήρθε με νέα ανακοίνωση, τι είναι αυτό τώρα, από το γραφείο τύπου του Δήμου της Ρόδου, το οποίο και αυτό τρέχει. Λοιπόν, επιβατικό κενό ότι διακόπτονται προσωρινά τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Πού, δηλαδή δεν χρειάζεται το Blue Star να κάνει δρομολόγια. Χρειάζεται, όχι, ναι. Δημοτική συγκοινωνία δεν θα έχουμε στη γραμμή που συνδέει τη Ρόδο με το Φαλιράκι λόγω της ένταση βροχόπτωσης. Έτσι, και για την ασφάλεια των επιβατών και των οδηγών. Οπότε δεν υπάρχει δρομολόγιο, μείνετε μέσα. Ναι, θέλω να σου πω ότι. Ναι, όχι, γιατί βγήκε τώρα ο έκτυπνος και ο πονηρός ο φίλος μου ο Κυριάκος, έκανε αυτό το σποτάκι και ένας χαμός. Κάνε και για την Βαρκελόνη. Βαρκελόνη δέχεται 50 εκατομμύρια τον κόσμο, τη χρονιά. Κι όμως, όταν πέσει τέτοια βροχή, πού να το αντέξει. Πού να απορροφήσει όλο αυτό τον όγκο του νερού το νησί, το οποίο τι λέγαμε τον προηγούμενο καιρό, ότι συνήθως ιστορικά τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων είναι στο βόρειο άκρο της Ρόδου.
Είχαμε επιτέλους πριν από κάποιους μήνες λίγο να ισορροπεί αυτή η κατάσταση, γιατί βλέπω ότι ακόμα το φράγμα της απολακιάς ακόμη είναι σχεδόν άδειο, δηλαδή δεν είναι ικανοποιητικό, έτσι, το επίπεδο της, του νερού που έχει μαζέψει το φράγμα της απολακιάς. Αλλά στην περιοχή του Βορείου Τριγώνου ρίχνει. Λοιπόν, ελπίζω να είναι τα πράγματα και ομαλά, ελέγχεται προφανώς αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει με τον Τριαντενό ποταμό, γιατί και εδώ κατεβάζει πάρα πολύ νερό. Και βεβαίως έγινε καθαρισμοί από την υπερφέρεια του ΣΥΑ προσφάτως, όπως εκεί και στην περιοχή των Μαριτσών που έχει πάρα πολλά ρέματα, και εκεί είχαμε καθαρισμούς. Για τα φρεάτια, ό,τι και να καθαρίσεις, έτσι, έχουμε θέματα. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη συνομιλήτριά μας, γιατί εντάξει, προσπαθούμε να καλύψουμε και λίγο την επικαιρότητα, οτιδήποτε υπάρχει, γιατί έχει ένα σημαντικό φόρουμ το οποίο διοργανώνεται αυτές τις μέρες. Βλέπω και τα παράλληλα, δηλαδή να έχω μια διαρκή ενημέρωση. Λοιπόν, το κάνει η εφημερίδα Ροδιακή. Είναι το πρώτο φόρουμ νησιωτικής πολιτικής και ανάπτυξης, Islands Voice. Θα γίνει 16 και 17 το Οκτώβριο, αυτή είναι η αφισούλα δηλαδή, στο Sheraton Roads Resort Hotel. Και βεβαίως έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ξεκινάει αυτή, έτσι, η ιδέα δηλαδή, η συνδιοργάνωση, γιατί συμμετέχουν από ό,τι διαπιστώνω και η γραμματεία νησιωτικής πολιτικής δηλαδή, ο Δήμος της Ρόδου, το Επιμελητήριο και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Πάμε λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εκδότρια της εφημερίδας, δημοσιογράφο επίσης, την Λίζα την Τσοπανάκη, για να μας βάλει λίγο στο κλίμα αυτής της σημαντικής, αν θέλετε, εκδήλωσης, δηλαδή του πρώτου φόρουμ νησιωτικής πολιτικής και ανάπτυξης. Καλημέρα, κυρία Τσοπανάκη. Κυρία Τσοπανάκη. Ναι. Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί κάνει διακοπές. Ζήτητε κάποιο σταθερό αν βρίσκεται, για να μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το φόρουμ, όπως επίσης αμέσως μετά θα επικοινωνήσουμε εκ νέου δηλαδή με την πολιτική προστασία, για να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο από αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί. Συγκεντρώνουν και τα της Ρόδου και των υπολείπων νησιών. Φαντάζομαι προχωράει δηλαδή η ώρα, οπότε θα έχουμε μια πιο αναλυτική, έτσι, εικόνα. Λοιπόν, καλώς πράττουν, έτσι, και τα γραφεία τύπου δηλαδή, και μας ενημερώνουν για οτιδήποτε αλλάζει, και εμείς θα πράξουμε το ίδιο για τους συμπολίτες μας. Λοιπόν, την έχουμε, δεν την έχουμε, δεν την έχουμε. Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε, για ενημερώσε με, σε παρακαλώ, για να... δεν έχει σήμα. Μάλιστα, δεν έχει σήμα. Λοιπόν, δεν έχει σήμα εκείνη, οπότε εφόσον δεν έχει σήμα, θα μείνουμε σε αυτά δηλαδή και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπω τα στοιχεία τα οποία μου στέλνετε. Παιδιά, μου λέτε για διάφορους δρόμους, τώρα να μην τους αναφέρω, δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανείς αυτή την ώρα δηλαδή. Αποφύγετε παρακαλώ την κίνηση. Αποφύγετε την κίνηση. Πέφτουν και συνέχεια κεραυνοί, οπότε είναι δεδομένο ότι και στα φάντου μου λένε το τι κατεβάζει ο δρόμος του Περνού. Καλά, εντάξει τώρα. Όταν ακούω για βροχή, θυμάμαι πάντα τον εμπορικό δρόμο της Καλύμνου, χρόνια τώρα τι κατεβάζει, θυμάμαι την Περνού, δηλαδή στα φάντου, τι κατεβάζει, για την παλιά πόλη το έχουμε ξαναπεί, όταν πρέπει να τρέξεις την ιστορία που έχει να κάνει με τα υπόγεια δίχτυα και τη βλέπεις, την προγραμματική σύμβαση 7 χρόνια, εδώ καταλήγουμε. Σε αυτά καταλήγουμε δηλαδή. Πόσα χρόνια πρέπει να τρέχει ένα έργο για να γίνει πραγματικότητα? Πόσα χρόνια. Λοιπόν, τώρα έρχεται. Δεν έχουμε και δίκτυο κινητής. Εντάξει τώρα, τι δίκτυο κινητής να έχουμε? Εδώ ούτε ακίνητης δεν έχουμε. Όχι κινητής. Λοιπόν, προβλήματα στα κινητά, προβλήματα στα πάντα έχουμε. Παιδιά, εμείς δεν έχουμε εδώ θέμα από ό,τι φαίνεται στην Ιελισσό. Να δούμε λίγο οι συνάδελφοι. Ναι, δεν έχουμε. Έχουμε πρόβλημα με τα κινητά. Δεν έχουν, έχουν κινητά, σταθερά τα πάντα όλα.
τα πάντα όλα. Οπότε καταλαβαίνετε αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε όσοι βλέπετε και τηλεόραση, όσοι έχετε τη δυνατότητα να ακούτε ραδιόφωνα, γιατί βλέπω από τα μηνύματα που μου έρχονται ότι και πάρα πολλοί έτσι, σταθμοί είναι πραγματικά χωρίς ήχο. Είτε έχουν διακοπεί, είτε δεν υπάρχει έτσι, ρεύμα. Πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα και βεβαίως έχουν ανοίξει ουρανοί. Έτσι, έχουν ανοίξει ουρανοί. Μείνετε στα σπίτια σας. Μείνετε στα σπίτια σας. Μην κυκλοφορείτε. Δηλαδή, μας βλέπω αξίριστος να κάνουμε και τηλεόραση. Μέχρι να καταφέρουμε για να καλύψουμε λίγο την επικαιρότητα. Επαναλαμβάνω, Ασγούρου, εκεί προς την Γελισσό και εσωτερικά προς την Παστίδα, στον Αρχάγγελο, στα Φάντου, στα Κολύμπια, σωστή η απόφαση και πρέπει να είχε ουσιαστικά ληφθεί και νωρίτερα, δηλαδή για να μην έχουμε δρομολόγια προς την περιοχή του Φαλιρακίου. Επίσης πάρα πολλά προβλήματα στον δρόμο Ρόδου Καμήρου, δηλαδή προς την περιοχή της Γελισσού. Πολλά προβλήματα εκεί που έχουμε έργα σε εξέλιξη. Είναι λογικό να έχουμε τέτοια προβλήματα. Πολύ μεγάλη αγωνία βεβαίως και για την περιοχή της Γελισσού, αν και μου λένε οι πληροφορίες ότι λόγω των καθαρισμών μια χαρά εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Μου λένε επίσης οι συνάδελφοι ότι έπεσε κεραυνός σε ένα δίκτυο που υπάρχουν τηλέφωνα και τηλέφωνα. Τηλέφωνα, ναι. Τηλέφωνα τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ή στην κεραία της ΕΡΤ. Και εκεί έχουμε προβλήματα. Εμείς έχουμε εδώ ενίοτε το Βασίλη ανεβαίνει πάνω, κρατάει την κεραία, να μην έχω προβλήματα σε σχέση με το δίκτυο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, παιδιά, από αυτά τα οποία πρέπει να αναφέρουμε. Καλά, οτιδήποτε είναι προγραμματισμένο για σήμερα, καταλαβαίνετε ότι αναβάλλεται, γιατί βλέπω κάποιες εκδηλώσεις. Σήμερα και αύριο αναμένεται τα ίδια φαινόμενα, τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση των μετρολόγων. Βεβαίως αυτά αλλάζουν δραματικά από ώρα σε ώρα. Έτσι, αλλάζουν δραματικά. Και έρχομαι και σε κάτι ευχάριστο, επειδή βλέπαμε νωρίτερα το αεροδρόμιο λιμάνι, τα έχουμε καταφέρει, να σας πω κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Fraport, δηλαδή αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 4,4%, δηλαδή συν 47.000 επιβάτες είχαμε τον Σεπτέμβρη, αυτά τα στοιχεία έδωσε η Fraport στο Διαγόρα, συγκριτικά με το αντίστοιχο έτσι, μήνα του 2025. Συνολικός αριθμός των επιβατών ανέρχεται στο 1.131.276 σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνω έδωσε η Fraport. Τα πρωτεία κράτησαν και τον Σεπτέμβριο οι Βρετανοί επισκέπτες, ακολουθούν οι Γερμανοί, οι Πολωνοί, οι Ισραηλινοί, οι Σουηδοί, οι Ιταλοί και οι Τσέχοι. Έτσι, αυτά τα στοιχεία από την Fraport. Και βεβαίως η Fraport θα πρέπει να δει πώς θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις, γιατί είναι και η περιφέρεια, δηλαδή έχει κάποια ζητήματα εκεί με το σύστημα αποχέτευσης μπροστά από το αεροδρόμιο, ασχέτως αν με τόση βροχή πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, από το control μου στέλνουν οι συνάδελφοι έτσι, διάφορα. Λοιπόν, μου λένε ότι μήπως μπορείτε παρακαλώ να μου ετοιμάσει τον Βασίλη τον Σωτρίλη, τον πρόεδρο της, ναι δεν είναι δύσκολο, τον πρόεδρο της Καλυθέας, των Καλυθιών μάλλον, για να μας πει τι γίνεται, γιατί από ό,τι διαπιστώνω πρέπει να έχουν πάρα πολλά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκεί στο Φαλιράκι δηλαδή. Έτσι, εκεί πρέπει να έχουμε προβλήματα. Οπότε να επιχειρήσουμε να πάρουμε τον Βασίλη τον Σωτρίλη, γιατί και στο Φαλιράκι οι άνθρωποι έχουν υποφέρει. Θυμάστε τι έγινε πριν κάποια χρόνια, δηλαδή με την Μπόρα εκεί, δεν έμεινε τίποτα, με τα γεφύρια. Από ό,τι μου λένε τώρα οι συνάδελφοι, πάρα πολλά προβλήματα και στο Φαλιράκι. Λοιπόν, για να δούμε και τα σπίτια εκεί στην περιοχή, γιατί και οι Καλυθιές είναι σε ένα δύσκολο σημείο. Τώρα βλέπουμε και κάποιες απαραίτητες οδηγίες από την πολιτική προστασία. 10 και 44, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου, περιορίζεται μετά. Εντάξει, αυτά που λέμε το αυτονόητο, έτσι. Το civil protection και τα λοιπά και τα σχετικά. Αλλά εάν έχει και κινητό, γιατί επαναλαμβάνω πολλά προβλήματα με τα κινητά, πολλά προβλήματα με τα σταθερά και βεβαίως σε πολλές περιοχές δεν έχουμε ρεύμα.
Και έρχονται, μου στέλνουν μηνύματα τώρα όσοι έχουν δίκτυο ότι αφάντου και εκεί στο κόκκινο. Δηλαδή ειδικά εκεί στην Περνού, στο αφάντου. Λοιπόν, ό,τι έχετε παρακαλώ, ό,τι έχετε στέλνετε, έτσι, είτε στο διαδίκτυο ό,τι μπορείτε, δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα. Μήπως καταφέρω εγώ από το κινητό να μάθω κάτι για τα Φάντου ή για την περιοχή των Καλυθιών, δηλαδή Φαλιράκη. Μια ανάσα μέχρι να επιχειρήσουμε εκ νέου μια σύνδεση, έστω και με τα σταθερά, εκεί που βρίσκεται η πολιτική προστασία να έχει συλλέξει, γιατί εκείνοι έχουν και άλλους. Έχουν και μπαμπούς, έχουν και σύστημα, άλλα ή επιπλέον δεδομένα.

0: Λοιπόν, κατορθώσαμε να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή, μας το έκλεισε ο άνθρωπος, γιατί το καταλαβαίνω, και με τον πρόεδρο της κοινότητας Καλυθιών, τον Βασίλη τον Σαντζίλη, που και την ευθύνη για το Φαλιράκι. Από ό,τι διαπιστώνω, ότι έχουν πλημμυρίσει σπίτια, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ ακούστηκα ή. Μάλιστα. Ακούστηκα προφανώς. Φανταστείτε τι γίνεται. Εδώ πέφτουν οι κεραυνοί. Έχουν πολλά προβλήματα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για ενδεχομένως υπήρξε κάποιο κενό, κάποια διακοπή, ότι πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή Καλυθιών και Φαλιριακίου δεν κατάφερε να μας εξηγήσει μέσα στον πανικό του είναι ο άνθρωπος, τρέχει να βοηθήσει. Έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Και με βάση αυτά τα οποία είχαμε βιώσει και στην Εμπόρα, φαντάζομαι εκεί στην περιοχή του Φαλιριακίου, δηλαδή, στην Εθνική Οδό, στον κεντρικό δρόμο του Φαλιριακίου, εννοώ Καλυθέα Φαλιράκι, στις Καλυθέες δεν έχουμε εικόνα, όμως υπάρχουν και εμφανίζονται πάρα πολλά προβλήματα, διότι συνεχίζει να πέφτει με έναν έτσι φοβερό δυναμικό τρόπο η βροχή. Και βεβαίως έχει χτυπήσει και το 112, αυτό που δείξαμε νωρίτερα, το 112 έχει χτυπήσει τα κινητά των περισσότερων, όπου υπάρχει σήμα δηλαδή. Πολύ μεγάλη προσοχή, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε, μην βγαίνετε από τα σπίτια σας. Έτσι, μην βγαίνετε από τα σπίτια σας. Λοιπόν, εμείς μέχρι στιγμής, επειδή έχουμε και το εσωτερικό σύστημα, δηλαδή ο Θεός δεν βάζει μόνο το χέρι του, το βάζει και λίγο η τεχνολογία σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι με τα UPS καταφέρνουμε να έχουμε μια ισορροπία και σε ήχο και σε εικόνα για αρκετά λεπτά. Οπότε νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται σε πάρα πολλές περιοχές, και είναι δεδομένο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, και όσο τα προβλήματα επιβαρύνονται θα είναι και πιο δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Επαναλαμβάνω ότι να βάλουμε πραγματικά έτσι, να κάνουμε το σταυρό μας, να σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η μπόρα, γιατί αρχίζει πλέον και βαραίνει πάρα πολύ κατάσταση. Πάρα πολύ κατάσταση. Πολύ μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνω, σε όλους σας. Έρχονται και τα μηνύματα. Εντάξει, τώρα δεν θα τα καταφέρω. Θα τα πάμε για αύριο, όσα ζητήματα δεν έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Εάν μπορείς, Βασίλη, να κάνεις το σταθερό το μηνά τον Παπαδάκη, μήπως εκείνος έχει τίποτα, δεν έχουμε ούτε σταθερό. Δοκίμασε ό,τι μπορείς να βρεις. Εάν έχει κάποια εικόνα για το τι γίνεται στα Φάντου ή τι γίνεται στην περιοχή των Καλυθιών, Φαλιράκι δηλαδή, να το δούμε. Ό,τι μπορείτε, όσοι έχετε κινητά, στα μηνύματα, είτε στο Messenger παρακαλώ, είτε στο δικό μου το κινητό, το έχουν όλοι, παραλαμβάνω, είτε στο Messenger, είτε στο Viber, είτε στο WhatsApp, όπου πραγματικά έτσι έχετε την δυνατότητα, ενημερώστε μας. Λοιπόν, για να δούμε αν έχει την δυνατότητα να μας μιλήσει, δηλαδή να δούμε πώς έχουν τα τελευταία δεδομένα. Ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, να μας πει τι έχει συλλέξει. Κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πολλά προβλήματα μας λένε στο Φαλιράκι, στα Φάντου. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Έχουμε συγκέντρωση υδάτων σε διάφορα σημεία. Έχουμε κατολιστήσεις, έχουμε βράχια στους δρόμους. Έχουμε γενικά, υπάρχει μια...
0: ναι, έχουμε κάποιες περιοχές από αυτές που είχαμε νωρίτερα, δηλαδή ενώ κάποια άλλα δεδομένα.
1: Στο Ασγούρου, εκεί παραμένει το πρόβλημα. Στο Ασγούρου.
0: Στο Ασγούρου, σε ποιο σημείο, για να αποφύγουν στην Εθνική Οδό.
1: Πίσω από το Σκλαβενίτη.
0: Α, μάλιστα, πίσω από το Σκλαβενίτη.
1: Συγκέντρωση υδάτων εκεί στο δόστρωμα στο Σκλαβενίτη.
0: Μιλάτε για τον δρόμο ο οποίος βγαίνει πάνω στην Εθνική Οδό, σε αυτό το σημείο, λέτε, έτσι,
1: και
0: το εσωτερικό.
1: Και επί της Εθνικής Οδού έχουμε συγκέντρωση, συνήθως που μαζεύει τα νερά, κάποιο φράτιο εκεί πέρα έχει φράξει, έχουν πάει τα συνεργεία.
0: Για Καλυθιές, για Φαλιράκι, για τα εικόνα μας λένε ότι έχουν πλημμυρίσει σπίτια, δηλαδή επιχειρήσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, ο άνθρωπος είναι σε απόγνωση γιατί τρέχει τώρα.
1: Εκεί πέρα έχουμε και εκεί έχουμε συγκέντρωση, πηγαίνει πυροσβεστική για κάποιες... κάποιοι αποκλεισμένοι εκεί πέρα για να τους μετακινήσει.
0: Έχετε εικόνα για την πυροσβεστική, τι κλίση έχει δεχθεί, έχετε εικόνα?
1: Δεν έχω εικόνα,
0: δεν
1: έχω εικόνα. Θα έχω σε λίγο, αλλά δέχεται συνέχεια κλίσεις. και τρέχει και για κάποια περιστατικά άλλα εκεί στην Αλυφθό. Όχι πλημμυρικά, μάλλον φωτιά. Μια φωτιά έχει στην Αλυφθό.
0: Φωτιά στην Αλυφθό.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν το έχω διασταυρώσει. Στην Ιαλισσό,
0: για την Ιαλισσό έχετε εικόνα.
1: Το θέμα είναι ότι βγήκε το 112 Χαρισιωάννου και πρέπει να περιοριστούν οι μετακινήσεις.
0: Βεβαίως, ναι, είναι αυτονόητο. Αυτό το δείξαμε και νωρίτερα. Το 112 έχει χτυπήσει παντού, όλα τα κινητά έχει.
1: Ναι, έχει χτυπήσει όλα τα κινητά. Οπότε πρέπει να περιοριστούν οι μετακινήσεις ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Όχι είναι σε ισόγεια ή σε υπόγεια, πρέπει να βγουν να πάνε στους.
0: Να σα ρωτήσω, έχετε εικόνα για τον πλακοσκεπή της Ιαλισσού.
1: Όχι, δεν έχω εκεί πέρα εικόνα. Δεν έχει αναφερθεί κάτι πέρα για τον πλακοσκεπή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Παπαδάκη, βλέπουμε και το αλέρτο
1: οποίο παραλαμβάνω όπως είπαμε και το πρωί, ιδιαίτερη προσοχή.
0: Σωστά.
1: Και να μην διακινδυνεύουμε κινήσεις αυτή τη μέρα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν και το 112 το οποίο χτύπησε τα κινητά σας. Μην μετακινήσετε, μείνετε σπίτι. Έτσι, μείνετε σπίτι. Και βεβαίως επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, επειδή μπαίνει, ξέρετε, μία σκέψη ότι πολύ σωστά έπραξε η πολιτεία από χθες και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Τα σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Φανταστείτε να είχαμε και αυτά δηλαδή. Αλλά εάν φτάνει πραγματικά στο κόκκινο, τώρα είναι μονόδρομος. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Θα βάλουμε μια νοτελεία, θα παρακολουθούμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει η βροχή. Πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους. Επαναλαμβάνω, μείνετε στα σπίτια σας, μην μετακινήσετε και ελπίζω σιγά σιγά να αποκατασταθεί η εικόνα. Αλλιώς, όταν όλα κυλήσουν έτσι ομαλά, θα τα πούμε και τηλεοπτικά το μεσημέρι. Μάλλον με τον καιρό θα ασχοληθούμε στο τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη Ρόδο με ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και κατολισθήσεις. Σε κινητοποίηση βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Ο περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας Μινάς Παπαδάκης δήλωσε στο Κόσμος ότι όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κινητοποίηση λόγω της εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων που έχει προκαλέσει κακοκαιρία. Όπως ανέφερε, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε οδικά σημεία του νησιού, ενώ για τις επόμενες ώρες έως και το απόγευμα αναμένονται νέες έντονες βροχοπτώσεις. Προβλήματα έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, καθώς παρατηρήθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα στον δρόμο Τσαΐρη Αεροδρομίου, καθώς και στην περιοχή Κολύμπη Αρχίπολη. Συνεργεία σπέβδουν στα σημεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, έχει διακοπή κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα στην περιοχή της Έθωνας. Αποκλεισμένο είναι επίσης το τμήμα της διαδρομής από τους Τρεις προς την Παστίδα, από την οδό Αργοναυτών έως την οδό Διευκαλίων. Με εντολή του Περιφερειάρχη, τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την κακοκαιρία, έχει ανασταλεί προσωρινά η εκτέλεση των δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας στη γραμμή Ρόδος Φαλιράκη. Στα Σγούρου παραμένει το πρόβλημα πίσω από το κατάστημα Σκλαβενίτης, καθώς η μεγάλη συγκέντρωση υδάτων έχει προκαλέσει προβλήματα και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Όπως ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης, σε ορισμένες περιπτώσεις η πυροσβεστική υπηρεσία σπέβδει για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης στη στέγαση, την εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας, ιδιαίτερα για τους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στα νησιά τους. Με αφορμή τη συζήτηση με τίτλο Right to Stay, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, με εξασφαλισμένους πόρους και ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων. Όπως επισήμανε, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το αεροδρόμιο διαγοράς της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση, στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport. Η Ρόδος παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς του δικτύου, με τη διεθνή κίνηση να αποτελεί το βασικό μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί. Σε επίπεδο οκταμήνου από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Δήμος Τύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.400 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η πρόταση εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2026. Την ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού των αφήξεων πλοίων στο λιμάνι της Ρόδου, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινα ωράρια και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών δημόσιας χρήσης, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Roads Pre Forum 2026, που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με στρογγυλή τράπεζα, κατά την οποία θα συζητηθούν τα συμπεράσματα και θα διαμορφωθεί το προσχέδιο της διακήρυξης της Ρόδου. Σε κινητοποίηση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 11 στα γραφεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ρόδου στο κτίριο της Εφορίας, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς η Ένωση Γονέων στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Δράσης για την Παιδεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα κενά στην παράλληλη στήριξη, η πολυτουργία των ολοήμερων τμήματων και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Το Κέντρο Υγείας Ρόδου ξεκινά τη δράση Αγωγή Υγείας στα σχολεία με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για σημαντικά ζητήματα υγείας και την ενίσχυση της πρόληψης από μικρή ηλικία. ειδικού κλιμάκιου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα επισκέπτεται σχολικές μονάδες της περιοχής. Συνολικά 81 νέοι αγρότες στο Νότιο Αιγαίο περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Τα αποτελέσματα του διοικητικού έλεγχου δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής νηπίων για το παιδαγωγικό έτος 2026-2027 δέχεται ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου λόγω κενών θέσεων στους παιδικούς σταθμούς. Το ημερήσιο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Νησίρου προεπιλέχθηκε για συμμετοχή στην τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ανοίγοντας το δρόμο για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων του νησιού. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν ελαιοχρωματισμούς, επισκευές υγρομόνωσης και ανακαίνιση χώρων υγιεινής.
2: Κόσμος 938.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν μπορούμε να τη γλιτώσουμε, Βασιλάκο μου. Σήμερα θα πούμε καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, δε.
1: Θα πούμε καλό χειμώνα.
0: Εντάξει. Κοίταξε, αύριο πάλι θα είναι λιακάδα, έτσι. Αν δεις δηλαδή τον καιρό, την πρόγνωση, είναι, θα είναι λιακάδα. Τώρα, ναι. Εγώ να σου πω και κάτι. Η θερμοκρασία, Βασίλη, είναι αυτή η οποία ορίζει, ας πούμε, την εποχή. Και η θερμοκρασία καλά κρατεί, ας πούμε. Μια χαρά είμαστε. Δηλαδή, εντάξει, το να έχεις τώρα 19, 20, 21, 22 βαθμούς, τη χειρότερη.
1: Εγώ βλέπω τώρα 17 βαθμούς, ας
0: πούμε. Μπράβο, ναι.
1: 22, 23. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, τι γίνεται, όταν έχει κακοκαιρία. Εγώ κάθομαι και σκέφτομαι τα πιο πολύ, ας πούμε, τα ζώα και τις γάτες μου. Γιατί ναι, έχουμε πολλές γάτες, καμιά σαρανταριά γάτες.
1: Ευτυχώς βλέπω εδώ είναι. Οι οποίες.
0: Ναι, αλλά είναι σκεπασμένο και τα λοιπά. Αλλά ξεστηγείτε τώρα, αυτές όσο να είναι. Τρώνε λίγη βροχούλα. Και αρχίζουν το καθάρισμα. Αυτό καθαρίζονται, γιατί είναι πολύ καθαρά ζώα οι γάτες. Οπότε εντάξει, καθαρίζονται οι δρόμοι, καθαρίζει η ατμόσφαιρα, καθαρίζονται και οι γάτες μας. Γιατί όλο το καλοκαίρι, αλήθεια. Λοιπόν, τι κάνουμε, όλα καλά, εντάξει.
1: Καλά, κλέθη μου.
0: Ήρθε πριν από λίγο, τώρα βέβαια δεν ξέρω στην επανάληψη της εκπομπής μπορεί να ακούγονται όλα αυτά περίεργα, αλλά εντάξει. Στο τώρα, ας πούμε, ήρθε και πριν από λίγο το έστειλα και του Παναγιώτη ένα μήνυμα από την πολιτική προστασία, να σας το διαβάσω.
1: Για το 112.
0: Ναι, ναι, ναι, μια στιγμή να δω τι ακριβώς λέει. Να το, να το, να το. Πολιτική
1: το
0: προστασία.
1: Τώρα, ναι.
0: Έχουμε τσακάλι σκηνοθέτη στην τηλεόραση. Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας, τις απολύτως απαραίτητες ακολουθήσεις οδηγίες των αρχών. Ρε παιδιά, αυτό φοβερή, φοβερή ιστορία.
1: Περιορίζονται κινήσεις ή είναι χειρότερα από την.
0: Κοίταξε, πάντα οι μυαλωμένοι άνθρωποι τα πειθαρχούν, Βασίλη. Δεν είναι όλοι παλαβοί. Εντάξει.
1: Γιατί με
0: αυτά, που έλεγα, αυτά που έλεγα χθες.
1: Αλλά όταν βρέχει ο άλλος, σου λέει: α, βρέχει, κάτσε να κάνω μια βολτίτσα να δω τι γίνεται.
0: Φοβούνται όμως πολύ, φοβούνται τώρα με το αυτοκίνητο, γιατί υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, ας πούμε, εντάξει. Εμείς εδώ η αλήθεια είναι.
1: Μακάρι, γιατί είδαμε και κάτι φωτογραφίες πριν, πίσω από τον Σκλαβενίτη.
0: Αυτά περιγνωμένως. Αλλά εγώ ήθελα να πω λίγα πράγματα γι' αυτό εδώ το alert, πραγματικά. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να το είχε, ας πούμε, παλιότερα, ας πούμε, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να το είχαν. Είναι ανεκδιοίκητοι οι άνθρωποι. Και έρχεται μετά ο Μητσοτάκης, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν αυτό εδώ. Αυτό ξέρεις πόσο βοηθά. Κατά ψέματα, δηλαδή, σκέψου τότε στο μάτι που στέλνανε σε λάθος κατεύθυνση τους ανθρώπους να υπήρχε αυτό το 112 να τους έρχονται. Δεν θα είχαν σωθεί. Εγώ δεν λέω, δεν τολμώ να πω αριθμό, αλλά κάποιοι άνθρωποι θα είχαν σωθεί, εν πάση
1: περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων. Και όχι μόνο αυτό, για να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη και το κατηγορούν και αυτό εδώ. Λέει, μας κουράζει γιατί μας ενοχλεί. Καταλάβατε τώρα.
1: Συνηθίσει αυτά.
0: Να, γι' αυτό ο Μητσοτάκης θα έχει και τρίτη θητεία. Και άσε τώρα, πρόσεξε να δεις, το ότι ας πούμε οι μετρήσεις και δεν δίνουν αυτοδυναμία. Ναι, είναι γεγονός, δεν δίνουν αυτοδυναμία. Αλλά αν γίνουν εκλογές και δεν υπάρχει αυτοδυναμία.

0: αδυναμία. Για πείτε μου, με ποιον θα συνεργαστεί, ποιοι θα κάνουν κυβέρνηση. Είπαμε ότι τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση από μόνα τους. Πρέπει να συμμετέχει το πρώτο. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, πολύ απλά. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, τι θα γίνει. Εγώ, να πούμε στη θέση του Μητσοτάκη, θα του άφηνα και έλεγα ότι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αυτό δηλαδή που λίγο πολύ λέει και αυτός. Αλλά πρόσεξε να δεις. Να κάτσω να συνεργαστώ με ποιο, με το Τσίπρα, πλάκα μου κάνεις τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Με τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης έχει κολλήματα το παλικάρι. Ωραία, να συνεργαστείς, ας πούμε. Ας πούμε ότι
1: ο Ανδρουλάκης έχει ένα ελαφρυντικό.
0: Ναι, αλλά έχει κολλήματα. Μισή το Μητσοτάκη, ας πούμε. Δεν τον πάει το Μητσοτάκη. Με τίποτα ακούει Μητσοτάκη.
1: Τον είδαμε στο παρελθόν πώς ήταν.
0: Και πες μου τώρα, ας πούμε ότι φαντάσου τώρα μια κυβέρνηση συνεργασίας Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γινότανε, τι υπονόμευση θα έκανε ο ένας τον άλλο. Και δεν θα έκανε ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη. Γιατί χωρίς να θέλω να υποστηρίξω τον Μητσοτάκη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός βλέπει πολύ ψηλά, ρε παιδιά, βλέπει μπροστά ο άνθρωπος. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν πίσω και να είναι το κεφαλάκι της πίσω. Ρε Νικόλα μου, για σύνελθε αγόρι μου, θα μου πεις τώρα τι λέω τώρα εγώ. Είναι στο χέρι μας. Όταν η ιδιοσυγκρασία μας, να πούμε, ο χαρακτήρας μας είναι αυτός, δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, και πού θα πάει η κατάσταση? Α, θα πάει σε επαναληπτικές εκλογές. Και αν πάλι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, και ξανά μέχρι να υπάρχει. Αυτό γινόταν κάποτε στην Ιταλία, που είχε την απλή αναλογική. Και αυτό λέγαμε ότι η ταλοποίηση της πολιτικής ζωής σημαίνει ότι γίνονται επαναληπτικές εκλογές μέχρι να στεριώσει μια κυβέρνηση. Το τραγικό όμως θα είναι για τη χώρα μας, η οποία δεν είναι η Ιταλία. Η Ελλάδα μας, ειδικά σήμερα την περίοδο αυτή, ας πούμε, κακά τα ψέματα, έτσι. Έχουμε ένα γείτονα με τον οποίο, εντάξει ρε παιδί, δεν παίρνει όρκο, ας πούμε, για το ότι τα πράγματα θα βαίνουν καλώς. Ο γείτονας καταλαβαίνει μόνο όταν είσαι ισχυρός. Τι έκανε λοιπόν ο Μητσοτάκης? Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ισχυροποιήσει τη χώρα, ενισχύοντας ένοπλες δυνάμεις μας. Και το πέτυχε σε πολύ σημαντικό βαθμό. Νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν οι πάντες. Έφτιαξε μετά διεθνείς σχέσεις, να πούμε, και συμμαχίες οι οποίες είναι πανίσχυρες. Ειδικά αυτή με το Ισραήλ είναι το κάτι άλλο, είναι θανατηφόρος, ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία. Ξέρεις, το Ισραήλ δεν θέλει πολύ, ψάχνει την ευκαιρία. Απλώς επειδή είναι νατοϊκή. Ναι, επειδή είναι νατοϊκή χώρα τώρα η Τουρκία. Δεν μπορεί, ας πούμε, μπαμπούμ να βγει, γιατί θα έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ. Και είναι και το Ισραήλ σε μια ειδική σχέση με το ΝΑΤΟ. Ναι, δεν είναι μέλος της συμμαχίας, αλλά έχει αυτή την ειδική σχέση, ας πούμε, με την συμμαχία. Όταν όμως εμπλακεί, ξέρεις, ένα επεισόδιο ανάμεσα σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, και όταν υπάρχει μετά το σύμφωνο συνεργασίας και αρρωγής του ενός τον άλλο, εκεί μπαίνει στο παιχνίδι μετά το Ισραήλ και καθαρίζει τους λογαριασμούς του, βάζοντας πλάτη, ας πούμε, κρυβόμενος πίσω από την Ελλάδα. Και εκεί σου λέει, και ξέρει πολύ καλά η γειτονική μας χώρα, η οποία, άσε τώρα τα λόγια, είναι καλή στο να φωνάζει, ας πούμε, και να επέρεται. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μας τα έχει πει και μας τα λένε όλοι οι σοβαροί αναλυτές, αυτό επισημαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, αυτά τα ήρεμα νερά, έστω και επιφανειακά, νομίζω ότι μέχρι τώρα καλά πάμε, δεν χρειάζεται να έχουμε πολέμους κτλ. Η Ελλάδα ενισχύεται και θωρακίζεται μέρα με την ημέρα, μέρα με την ημέρα, γίνεται πιο ισχυρή και πάει συνέχεια. Όταν θα φτάσει, όταν θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το project, ξέρεις, ολοκληρώνεται το 2030, δηλαδή σε τρία χρόνια από τώρα. Όταν θα ολοκληρωθεί το 2030, εκεί θα είναι αέρας, θάλασσα, τα πάντα όλα, θα είναι μια πανίσχυρη, είναι πραγματικά περιφερειακή
1: η Ελλάδα.
0: Στην Ευρώπη όχι, γιατί δεν έχουμε πυρηνικά όπλα όπως έχει η Γαλλία,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Θα είμαστε στη Μεσόγειο, ναι, θα είμαστε μια ισχυρή χώρα, εξίσου δυνατή, ισχυρή, όπως και το Ισραήλ. Εκεί πάει το πράγμα. Εκεί το πάει ο Μητσοτάκης. Τώρα βέβαια στο Τσίπρα, στον Ανδρουλάκη δεν αρέσουν αυτά. Ίσως ο Τσίπρας θα ήθελε αλλιώς την Ελλάδα, πώς την οραματίζεται.
1: Ναι. Είναι του ρίσκου.
0: Του ρίσκου είναι αυτό. Πώς το έλεγε, θα το ρισκάρουμε. Δεν το έλεγε αυτό ο Μπαλάφας.
1: Ο Μπαλάφας, ναι, δεν κάνω λάθος.
0: Άρα ποιοι διατέλεσαν
1: μόνος
0: υπουργεία.
1: Το έλεγε ο Μπαλάφας.
0: Και όμως αυτοί εδώ οι τύποι τώρα έχουν ένα 15-16-17%. Βλέπα τις δημοσκοπήσεις. Ρε Παναγιώτη, για δώσε μου την εκτίμηση ψήφου.
1: Θα νομίζω παρακάτω.
0: Παρακάτω έχει πάει. Τώρα μας θα δώσει ο Παναγιώτης. Δώσε μου τις opinion poll, ρε Παναγιώτη μου, την εκτίμηση.
1: Έχουμε καινούργια.
0: Τι σημαίνει, τις opinion. Η οποία ήταν για το άξιο. Είπα να βγάλουμε το ζούπι, αλλά λέω δεν βαριέσαι μωρέ. Εντάξει, θα δούμε μονάχα αυτό και τα σχολιάζουμε εμείς. Λοιπόν, και τι βλέπουμε τελικά, ότι η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, έχει αυτή την δυναμική, την οποία είναι 30,3, αυτό είναι...
1: Εντάξει, όλοι, Όλη η κόντρα γίνεται
0: 15,9 είναι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όλη η κόντρα είναι στο δεύτερο και τρίτο κόμμα.
0: Ο Τσίπριζας. Το ΠΑΣΟΚ είναι 12,3. Δηλαδή είναι πόσο, 3,5 μονάδες κάτω από το. 3,5 μονάδες κάτω. Τα υπόλοιπα κόμματα από ό,τι βλέπω εδώ, ο Βελόπουλος είναι εκεί. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Το... Εδώ βγάζει. Εδώ βγάζει. Και αυτό το οποίο λένε, δεν θέλω να απογοητεύσω τους φίλους μου στο ΠΑΣΟΚ, περιμένουν τώρα να κάνει ο Σαμαράς το κόμμα, να το εξαγγείλει δηλαδή το κόμμα, για να μειωθεί η Νέα Δημοκρατία. Βρέως ήταν να πάνε στο Σαμαρά, είναι αυτοί οι οποίοι είναι στην γκρίζα ζώνη, είναι από τώρα στο Σαμαρά. Δεν πρόκειται να φύγει κανείς, άντε να χάσει μια μονάδα το πολύ, δεν χάνει. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα και το ξέρει, να ορίστε, παράσταση νίκης. Όταν έχει 57,9, 58% δηλαδή. Τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε από εκεί και πέρα, ας πούμε, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Παναγιώτη μου, αυτές οι κάρτες τις οποίες σου έχω φτιάξει, σου τις ξαναστέλω, μου αρέσουν πιο πολύ από αυτές τις μητρικές τις οποίες έχεις. Εσύ έχει, ο Παναγιώτης τώρα έχει όλη τη δημοσκόπηση όπως έχει έρθει, ας πούμε, από την Opinion Poll. Δεν τη δείξαμε χθες, δεν βαριέσαι, δεν χρειάζεται. Αλλά... αυτή η κάρτα, μπράβο, δώσ' την έτσι full plan να τη δώσει παρακαλώ, να δω πώς βγαίνει στον αέρα. Είναι το project το οποίο χρησιμοποιούμε στην, όχι interview, σου έστειλα για την τέτοια. Της interview σου έστειλα. Όχι. Όχι, λάθος κάναμε. Λάθος, είναι λάθος, άκυρον. Μου τα έχει κάνει ο advisor, μου τα έχει κάνει η θάλασσα. Τα έχει μπερδέψει. Δεν είναι κουρδισμένος καλά. Άμα δεν τον κουρδίσεις καλά. Παιδιά, θέλει προσοχή τεχνητή νοημοσύνη. Το AI είναι καλό, βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αποφεύγεται τη χαμηλή μνήμη, γιατί το γρήγορο, στις γρήγορες απαντήσεις, δεν το λέω για σένα, εκεί βοηθάει σε, να σου βρίσκει δημοσιεύματα και τα λοιπά, είναι μανούλα. Αλλά όταν πρόκειται, ξέρεις, για να σου φτιάξει κάτι καλό, δυνατό, θέλει προσοχή.
1: Θέλει προσοχή.
0: Ναι, εκεί μπορείς να βάζεις, ας πούμε, τη μεσαία μνήμη ή ακόμα και την μεγάλη, αλλά εκεί θα σου φάει πολύ χρόνο μέχρι να το επεξεργαστεί το σύστημα. Mm-hmm. Τρώει πολύ χρόνο. Πάντως, μ' αρέσει που κάποιοι, ας πούμε, την απαξιώνουν και είναι λάθος αυτό το πράγμα. Η τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, έχει μπει τώρα στη ζωή μας και έχει μπει πολύ δυνατά και το μέλλον όλων μας εκεί βρίσκεται, προς τα εκεί, εκεί πορευόμαστε. Και...
1: σε βγάζει από αδιέξοδο πάρα πολύ.
0: Βέβαια. Βοηθάει πάρα πολύ. Έλεγα λοιπόν τώρα για το Τσίπρα, 15,7. Δηλαδή, αν προσθέσουμε τώρα 15 του Τσίπρα, 15,7 και πόσο έχει. 12,3, πόσο μας κάνει, 27-28%. Δηλαδή και οι δύο μαζί τους προσθέτεις και δεν πιάνουν το Μητσοτάκη. Πρέπει να προσθέσεις και τον τρίτο για να πιάσεις το Μητσοτάκη.
1: Το θέμα είναι, θα πάει ο τρίτος με το. Θα πάει ο τέταρτος με το δεύτερο και το τρίτο.
0: Απάντως από μόνοι τους για να κάνουν αυτή η κυβέρνηση. Είναι η λεγόμενη κυβέρνηση των ηττημένων. Δεν γίνεται με τίποτα. Δεν γίνεται με τίποτα. Εγώ πρόσεξε να δεις. Το πρόβλημα το μεγάλο, ξέρεις ποιος θα το έχει, Βασίλη μου, θα το έχει ο Ανδρουλάκης. Εδώ τώρα βλέπω τώρα την εκτίμηση ψήφου, την πορεία. Θα το έχει στις εάν γίνουν επαναληπτικές εκλογές. Το μεγάλο πρόβλημα θα το έχει και ο Ανδρουλάκης και ο Σαμαράς, εάν εξαγγείλει το κόμμα. Και για μένα, αν μου έλεγε Κλεάνθη, ποια η γνώμη σου, θα το έλεγα Αντώνη μου. Δεν ξέρω τι θα κάνεις στις πρώτες εκλογές. Μπορεί να πάρεις και 4 και 5 και 6 και 7% παραπάνω, δεν μπορεί να πάρει, εκεί θα πάει. Αλλά σε επαναληπτικές όμως, όταν δούνε οι ψηφοφόροι ότι ο Μητσοτάκης είναι μακράν μπροστά από το δεύτερο, γιατί κάτω από το 32-33 δεν πρόκειται να πέσει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι ο άλλος σου λέει τώρα τι νόημα έχω τώρα να υποστηρίζω τα κόμματα του 5, του 7, του 4, του 3. Ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό. Είναι πολύ προβληματική η κατάσταση στο ενδεχόμενο των επαναληπτικών εκλογών.
1: Για να δούμε όμως και με το ΠΑΣΟΚ τι θα γίνει. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει εκεί και στις επαναληπτικές. Ναι. Μήπως τεθεί και θέμα...
0: Φαντάσου τώρα. Τώρα που είμαστε 8 μήνες πριν από τις εκλογές.
1: Το έχουμε ξαναπεί.
0: Πάλι όμως. Πάλι ο ίδιος. Αφού έλεγχε τη βάση όλοι ο Ανδρουλάκης.
1: Θα πηγαίνει έτσι συνέχεια.
0: Έτσι θα πηγαίνει.
1: Έτσι, έτσι. Πρέπει να είναι κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Κάτσε να σου πω κάτι, γιατί αυτό δεν τα ξέρει ο κόσμος. Η Μακαρέτησα, η Φόφη γεννήματα, Γιατί νομίζω ότι τον Ανδρουλάκη τον έστειλε στην Ευρώπη? Επειδή ξέρει καλά αγγλικά ή επειδή έχει όψη Ευρωπαίου που μιλάει? Έρχεται από την Κρήτη.
1: Κάτι ήξερε.
0: Λοιπόν, γιατί τον έστειλε? Για να τον βγάλει από τα πόδια της. Ξέρεις τι γινότανε? Είναι ζυζάνιο μεγάλο ο Ανδρουλάκης. Τι έκανε ο Ανδρουλάκης? Είναι μάγκας. Αυτός πάντα έχει επαφή με τη βάση. Γνωρίζει πολύ κόσμο, στελέχη και τα λοιπά. Οπότε επειδή το Πασόκ είναι δομημένο έτσι, ούτως ώστε να αντλεί δύναμη από την ίδια τη βάση του. Έχει λοιπόν αυτή την ώρα, ελέγχει, δηλαδή μπορεί να ξέρει ας πούμε ο Ζανετούλης, ο Δημήτρης, το ξέρω ρε παιδιά. Ποιος, ο Μπουλιέρης, αυτός είναι κολλητός μου. Ποιος, τους ξέρει όλους, μπορεί να μιλάει με τον καθένα. Αυτή είναι η μαγιά του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει πέρασμα στην κοινωνία, έχει πέρασμα στο κόμμα.
1: Στη βάση.
0: Είναι ακριβώς. Και επειδή λοιπόν, εντωμεταξύ, δεν είναι του τύπου του Γιώργου του Παπαντρέου, να μην πω, τρία πουλάκια κάθονται, ας πούμε.
1: Καμία σχέση, εντάξει.
0: Αυτός ξέρει την κομματική γεωγραφία, να πούμε, και το πώς λειτουργούν τα κόμματα. Πατέρας του ήταν χρόνια στην Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ. Και μιλάμε τα πέτρανα χρόνια, τότε που ήταν διχασμένος ο κόσμος. Από εκεί έχει βιωματικές εμπειρίες, ας πούμε.
1: Είναι μικρός η ηλικία.
0: Μικρός είναι, αλλά έχει όμως σκουριαζ. Είναι σαν να είμαι γέρος, ας πούμε, στη σκέψη, με τον τρόπο που σκέφτεται, ας πούμε, και με τις αρχές τις οποίες καταπιστεύω, τα οποία ακολουθεί. Ποιος είναι, τώρα βλέπω στην τηλεόραση. Λέει, δες τον Νικητή Άδεμο πίσω, πώς τον βλέπει. Δες τον άλλο, τον Γκουνάκη.
1: Αυτά είναι πλάνα από την τελευταία φορά που ήρθε.
0: Στη Ρόδο ήταν αυτά εδώ πέρα.
1: Εγώ είχα πάει.
0: Εσύ το τραβάς εδώ πέρα, έτσι. Εσύ πρέπει να
1: το. Εγώ είχα πάει, τώρα θυμήθηκα. Εδώ είναι στη Λαϊκή.
0: Στη Λαϊκή είναι, ναι.
1: Ναι, στον ταξιάρχη.
0: Λοιπόν, αυτούς τώρα, όλοι αυτοί τώρα εδώ, με την, έτσι, που μπήκαμε τώρα με τον τρόπο με τον οποίο εξυγχρονίζει η κοινωνία για το Μητσοτάκη, ξέρεις πως είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι μια μπουκιά, είναι breakfast, είναι, ούτε καν breakfast, είναι, τους βλέπει τώρα αυτούς έτσι, ναι, γι' αυτό και βλέπεις τρομακτικές διαφορές, γι' αυτό αυτοί, το, όλοι τώρα αυτοί, έχουν συνασπιστεί μεταξύ τους. Έχουν κάνει τώρα γκογκλάδι. Ξέρεις τώρα, σου λέει, ρε, ποιος είναι αυτός ο Κούλης, εντωμεταξύ ο Κούλης. Ο Μητσοτάκης έχει το στυλ αυτό, το υπεροπτικό ύφος. Είδες όταν του μιλάς που κοιτάζει ψηλά, γυρνάει αλλού το κεφάλι. Τους λομπάρει. Και όλοι αυτοί τώρα έχουν καραφιάσει στην κυριολεξία. Πραγματικά τρελαίνονται. Το ίδιο πρόβλημα, εντωμεταξύ, μετά από αυτό το οποίο είχε γίνει στην Αμερική με τον τρόπο με τον οποίο τον δέχτηκαν τότε. Θυμάμαι στο Κογκρέσο. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, εγώ το έλεγα, Βασίλη, το έλεγα.
1: Το θυμάμαι, το έλεγε εδώ.
0: Από τότε. Του λέω, θα σου λέω, θα έχει τώρα σοβαρό πρόβλημα. Όλοι αυτοί φρικάρανε. Σου λέει, ρε, ποιος είναι ο Κούλης, ρε, σου λέει. Τι ήταν αυτό το, ακριβώς. Και τώρα αυτό το οποίο διάβαζα, έβλεπα χθες ένα μήνυμα στο WhatsApp από τον Νικολόπουλο. Το ξέρεις τον Νικολόπουλο? Τέλος πάντων, μεγάλη αφασίερα που τώρα αυτός το παίζει φίλος του Σαμαρά. Εντωμεταξύ, αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος έχει φύγει από τον Σαμαρά. Τον είχα φιλοξενήσει πολλές φορές και στο ραδιόφωνο τον έχουμε φιλοξενήσει και στην τηλεόραση. Λοιπόν. Ο οποίος έλεγε ποιοι έβαλαν το χέρι τους, να πούμε, για να φάει πόρτα για να φύγει η Κίμπερλι από την πρεσβεία. Ήρθε, ρε εσύ, θυμάσαι τη φωτογραφία που είχε ο Αντώνης Σαμαράς με την Κίμπερλι? Το Τσίπρα, το θυμάσαι τη φωτογραφία που είχε βγάλει, κορδιστός, καμαρωτός ο Τσίπρας, βέβαια, που τον είχε δεχθεί η Κίμπερλι?
1: Βέβαια.
0: Τώρα τι λένε? Τώρα τα φορτώνουν στο Μητσοτάκι το ότι...
1: Για να δούμε.
0: Το θέμα είναι ποιος θα αναλάβει τώρα, να πούμε, πρέσβης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Κίμπερλι αγαπούσε την Ελλάδα. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα η γυναίκα είναι η γυναίκα της ζωής, ας πούμε. Της αρέσουν τα όμορφα, καταλαβαίνεις τώρα. Όλα τα ωραία της αρέσουν. Και σε ποιον δεν αρέσουν άλλωστε. Και πάει να συνδυάσει, ας πούμε, δύο πράγματα τα οποία για τους Αμερικάνους. Είναι βατά, είναι συμβατά. Μην βλέπεις για μας εδώ που όταν ένας πολιτικός θα πρέπει να είναι δήθεν, θα πρέπει να σφίγγει τη γραβάτα του, να είναι σφιχτός και αυτά, να μην πω τι θα πει, τι θα...
1: Εκεί είναι χαλαρά.
0: Εκεί είναι χαλαρά τα πράγματα. Εκεί είναι οι επιχειρήσεις και οι business είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν το να πεις ότι θέλω να βγάλω λεφτά και πρέπει να κάνω μια κάποια επιχειρηματική ενέργεια κτλ. Εδώ είναι παρεξηγημένο πράγμα. Εδώ η επιχειρηματικότητα είναι δαιμονοποιημένη. Δεν ισχύει αυτό στην Αμερική, παιδιά μου. Και αυτά για τα οποία τώρα κατηγορείται. Αν την έφαγε ο Τραμπ και είπε «ΟΚ, αλλάξτε την», ήταν μόνο για τα δημοσιεύματα, επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές εδώ οι εφημερίδες, οι New York Times, ας πούμε, είναι μεγάλα έντυπα κτλ. Και δεν θέλει τώρα να έχει ανοιχτά μέτωπα για να μην του χαλάνε, ας πούμε, την εικόνα. Ο Τραμπ τώρα επιμένει, έχει κολλήσει, θέλει να πάρει το βραβείο Νόμπελ, ας πούμε, το Νόμπελ Ειρήνης, ας πούμε, με κατάλαβε. Πράγμα το οποίο δεν θα του γίνει η χάρη και φέτος. Εν πάση περιπτώσει, το παλεύει και θέλει όσο γίνεται, κατάλαβε ότι όλοι αυτοί παίζουν ρόλο, ας πούμε. Βέβαια. Τα αμερικάνικα μέσα εντύπωση είναι πανίσχυρα. Τι νομίζετε, το Μέγκα είναι πούμε, με την Τζίμα και το Μέγκα και με τον Αντένα. Ρε, εσύ τι είπα τώρα. Το Μέγκα και τον Αντένα. Έβλεπα χθες τις μετρήσεις, ρε παιδιά, στα δελτία ειδήσεων. Καλά κρατεί ο Σκάι όμως, έτσι. Παρά το ότι και αυτός μην νομίζεις, δική του πολιτική κάνει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι πιο μετρημένος.
0: Αλλά έβλεπα το δελτίο του Αντένα, ρε παιδί μου, του Χατζη Νικολάου, του Νίκο. Ρε Νίκο μου, λες τώρα για το Σαμαρά να, την ιστεροφημία του. Και η δική σου ιστεροφημία θα πρέπει τώρα να φυλαχθεί. Δεν είναι τώρα δελτίο 6% τώρα για τον Νίκο, το Χατζη Νικολάου. 6% ας πούμε, να μετρηθώ εγώ ας πούμε με τους Αθηναίους, το καταλαβαίνω, που είμαι μια σημαντότητα μπροστά σε όλους εσάς τους γίγαντες. Αλλά εσύ ρε φίλε τώρα 6% τώρα γίνεται αυτό το πράγμα, όταν ο άλλος έχει 20 ας πούμε. Δεν πάει. Και έπειτα πήγε τώρα η ΣΥΕ 20 για να τον ενισχύσει και τα κάνουν σαλάτα. Αντί για καλό. Και έχουν χάσει την μπάλα εντωμεταξύ. Η ΣΥΕ 20 εντωμεταξύ παίρνει το μέρος, ξέρεις, το παίζει σχολιάστρια, υποτίθεται υποστηρίζοντας ας πούμε τις αντιπολιτευτικές θέσεις και όλα αυτά. Και σου λέει ο άλλος, ρε εσείς μας δουλεύετε. Ρε, η ΣΥΕ 20 είναι η γυναίκα του Μπακογιάννη. Ο Μπακογιάννης είναι ο γιος της Ντόρης Μπακογιάννη. Η Ντόρη Μπακογιάννη είναι η αδερφή του Μητσοτάκη. Ρε, δεν πάτε από εκεί που ήρθατε, σου λέει, ασυχτήρια που σα έκανε. Μας κοροϊδεύετε, μας δουλεύετε όλους, α πούμε. Τώρα εγώ γίνομαι κακός επειδή τα λέω. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Ναι, ναι, μετά μου λες πώς θα την κάνουμε την εκπομπή και αν λειτουργούν τα τηλέφωνα και δεν λειτουργούν. Όχι. Πάρε τώρα αυτιά στις Βρυξέλλες να δούμε. Λειτουργούν οι Βρυξέλλες με την κακοκαιρία. Είμαι πολύ περίεργος. Για να δούμε, θα τα καταφέρει ο Βασίλης. Λοιπόν, και λέω λοιπόν τώρα. Πού πάτε, ρε παιδιά. Αλήθεια, πού πάτε. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Πού πάτε. Για πείτε μου, ποιος είναι ο στόχος σας. Πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Πάμε όλοι μαζί. Μαζί σας κι εγώ. Ελάτε, πώς θα το κάνουμε. Πώς θα κάνουμε κυβέρνηση. Για πείτε μου. Α, μου λέτε πρέπει να κατέβει κάτω από το 25. Μα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αυτό είναι σαν να λέμε ότι εντάξει, όταν ο άνθρωπος φύγει πλέον από τη ζωή και πετάξει στον ουρανό, τελείωσε ρε παιδιά. Αφήστε τον στην ηρεμία του. Τι μου λέτε τώρα. Θα ρίξετε λέει, το Μητσοτάκι κάτω. Ξέρετε πώς το λέγανε, ας πούμε, στην πατρίδα μου την Κάλυμνο. Αυτόν είναι, λέει, πεθαμένοι. Μα τώρα φτάνω σε αυτό το σημείο να λέω τέτοια πράγματα. Πού πάτε, αλήθεια, πού πάτε. Κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, Νίκο Ανδρουλάκη, Αλέξη Τσίπρα και όλη η Κουστοδία, Βελόπουλε Κυριάκο και πάει λέγοντας, κάτε κάτι άλλο. Βρείτε με τι τρόπο μπορεί τελικά ένα αφήγημα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία λέτε, συγγνώμη που το λέω, είναι ανοησίες. Δεν πείθετε τους σοβαρούς ανθρώπους. Πείθετε ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ας πούμε κουράζεται να σκέφτεται. Εντάξει, νιώθει κούραση όταν σκέφτεται. Αλλά και αυτό όμως κάποια στιγμή θα πει: για στάσου ρε φίλε, εγώ θα είμαι το παρελκόμενό σου και το εργαλείο για να κάνεις την πολιτική καριέρα. Επειδή λέγεσαι, επειδή κύριε Τσίπρα θέλει να είσαι ο ριμπράντερ, ας πούμε, στην πολιτική ιστορία της χώρας μας. Δεν γίνονται αυτά. Ο μόνος ο οποίος, Βασίλη, έχει πολύ φανατικούς οπαδούς είναι ο Βελόπουλος. Πώς τα καταφέρεις, ρε Κυριακό, πώς τα καταφέρεις, μπορείς να μου πεις, και έχει τέτοιους φανατικούς. Καλά, μου είπε όμως ένας φίλος μου ότι θα πρέπει, λέει, πριν ψηφίζομαι να υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο να μετράει το IQ, ας πούμε, του καθενός ψηφοφόρου. Και τι σημασία έχει, ο Γιώργος Αυθιάς θα δώσει λύση σε όλες τις απορίες μας. Καλή σου μέρα, Γιώργα ρε μου. Τι γίνεται, πώς πάνε οι Βρυξέλλες, πώς πάμε.
2: Πάνε μια χαρά, χθες το βράδυ ήμουνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Τι κάνατε, τι λέγατε.
2: Κοίτα, τον ακολουθούν τον Χατζημαρκού.
0: Το βίντεο που ήσασταν μαζί με τον Περιφερειάρχη το έκανα χθες viral, να πούμε, στην τηλεόραση.
2: Κατάλαβα.
0: Χιλιάδες τηλεφωνήματα. Χαμός γινότανε.
2: Θα σου πω το εξής, Κλειάνθη. Καλημέρα σε όλες και όλους. 10 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα, κρύο εδώ.
0: Βροχή εδώ.
2: Βροχή στην Ελλάδα. Να έχουμε νερό. Να έχουμε νερό.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα έχει ένα μεγάλο συνέδριο την Παρασκευή στη Ρόδο. Θα δω αν θα μπορώ να είμαι.
0: Θα τα καταφέρεις, λες, έχω καιρό να σε δω, ρε φίλε.
2: Για να δούμε, και εγώ έχω καιρό. Έχω πάρα πολύ καιρό.
0: Να, εδώ τώρα σε δείχνει τηλεόραση μαζί με τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Ορίστε. Σας δείχνει τώρα, αυτά.
2: Λοιπόν, και η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία,
0: ναι,
2: και η Θράκη,
0: ναι,
2: και τα Ιόνια νησιά υιοθέτησαν αυτό που είχε κάνει 16 χρόνια πριν ο κύριος Χατζημάρκος. Δηλαδή να φτιάξουν γραφείο στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 18 το έκανε πριν. Ναι, χρόνια πριν από 16 χρόνια.
2: Έχουμε νέα, ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός για την αυριανή θέση που θα θέσει για την Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Εμέσως του έχει κλείσει το μάτι η Λαγκάρτ και η κυρία Ούρσουλα. Ο Ντρομπόφσκης που για να χαμογελάσει πρέπει να κερδίσει τον Τζόκερ.
0: Α, κατάλαβα. Είναι σαν τον Ανδρουλάκη αυτός. Κατάλαβα. Το πιάσα.
2: Όχι.
0: Γιατί και ο Νίκος, ο φίλος μου, για να χαμογελάσει έπρεπε να τον καργαλίσω λίγο στην πατούσα.
2: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω το εξής. Ο Ντρομπόφσκη ξέρει οικονομικά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Α, είναι ο Νίκος, δεν ξέρει.
2: Με τον Νίκο δεν είπα εγώ ότι δεν ξέρει.
0: Εγώ το λέω.
2: Λοιπόν, άκου τώρα. Σε άκουγα προηγουμένως. Γιατί χαλάς τη ζαχαρένια σου, μπορείς να μου πεις.
0: Μα όχι, το διασκεδάζω, το γλεντάω με τον Βασίλη μου εδώ. Όταν δεν έχω πολλά θέματα σοβαρά, ασχολούμαι με αυτά εδώ.
2: Μπράβο, λοιπόν.
0: Ραδιόφωνο είναι, χαλαρά. Θυμάσαι τότε που κάναμε ραδιόφωνο. Σαββατοκύριακο, Γιώργος Αυθίας, 10 με 12. Ήμουνα ο πρώτος, ο καλύτερος του συνεργάτης, ανταποκριτής. Προβλέπαμε τι θα γίνει μετά από 6 μέρες. Και θα σας πω τώρα και κάτι. Είχαμε γράψει εκπομπή για τη Μεγάλη Παρασκευή, για την Κάλυμνο, για τους επιτάφιους κτλ. Μια εβδομάδα πριν. Και τι έγινε λοιπόν, και όταν θα έπαιζε λοιπόν η εκπομπή, εγώ έλεγα χιλιάδες, πλημμύρισε ο κόσμος, και εκείνη την ώρα έρχεται καρέκλες ο ουρανός και έβρεκε να πούμε και έπαιζε η εκπομπή. Συνέχισε, Γιώργο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματά μας, γιατί είσαι αυθεντικός, γι' αυτό σε παρακολουθούν. Πάμε λοιπόν στα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε ιτημένος και με τα μάτια χαμηλά και πολύ στενοχωρημένος, με 17%. Και τώρα επιστρέφει, λες και έχουν ξεχάσει οι Έλληνες.
0: Με 15%.
2: Δεν έχει 15%. Έχει γύρω στο 13%.
0: Α, πιο κάτω είναι ακόμα.
2: Πιο κάτω. Θέλω να σου πω κάτι σήμερα.
0: Πες μου.
2: Το ΠΑΣΟΚ θα βγει δεύτερο κόμμα.
0: Λες, ε.
2: Ναι, θα τον περάσει.
0: Μάλιστα.
2: Θα τον περάσει,
0: διότι... το αξίζει, το δικαιούται νομίζω, Γιώργο.
2: Άκου, το ΠΑΣΟΚ, άκου να δεις σε τι διαφέρει από τον Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει στελεχάρες, το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις, αλλά δεν έχει αρχηγό.
0: Τις τελεχάρες, τις βασικές, τις μεγάλες τελεχάρες όμως, τις πήρε ο Μητσοτάκης.
2: Περίμενε. Ο Τσίπρας. Περίμενε. Τους καλούς τους πήρε, αλλά συνεχίζει να βγάζει το ΠΑΣΟΚ.
0: Πήρε το καϊμάκι, τώρα έμεινε το κατακάθι.
2: Πάμε τώρα. Πάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν έχει τίποτα στελέχη, έχει μόνο τον Τσίπρα. Τίποτα άλλο. Αλλά ο Τσίπρας δεν είναι αυτός ο οποίος είχε το άρωμα της αγάπης του 15, που ό,τι και αν έπιανε και πέτρα να πιανε γινότανε χρυσάφι μέσα από αυτό το
0: ρεκισμό. Αλλά έπιανε και χρυσάφι και γινότανε κάρβουνο.
2: Το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, στο ότι θα παίζουμε τα ταμπούρλα και τον χορέψαν στο ταψί αγορές, κανένα μνημόνιο και μας έφερε το τρίτο και θα το πληρώνουμε μέχρι το 2070 και πολλές άλλες οικονομικές αηδίες. Εάν κουγκλάρεις αυτή τη στιγμή αυτιάς Τσίπρας Αυγή με ημερομηνία το 2015, μου είχε πει 24 ψέματα. Τα πιο βασικά. Το ρώταγα. Με τον Άμφια τι θα γίνει. Με εμάς Άμφια. Δεν υπάρχει Άμφια. Ειδικοί φόροι, άσε μας, κύριε Αυθιά, δεν υπάρχουν ειδικοί φόροι. Τους αύξησε εν καιρό ειρήνης. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τους ζητάω debate όποια στιγμή θέλει οικονομικό. Όμως πάντα με σεβασμό. Σεβαστέ, κύριε Τσίπρα.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα μου έδωσε αμέσως να πούμε ο συνεργάτης μου, advisor. Λοιπόν, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή κατά το παρελθόν. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας από το βήμα της Βουλής για την οικονομική πολιτική και την κριτική της αντιπολίτευσης, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε δεικτικό τόνο: θα πρέπει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Αυθιάς, σχολιάζοντας την οικονομική ειδησιογραφία και την κριτική που δεχόταν τότε η κυβέρνησή του, γεγονός που είχε καλυφθεί εκτενώς από την εφημερίδα Η Αυγή. Και αρχίζει παρακάτω τώρα και αναλύει και λέει: ακριβώς αυτό που μου είπες έκανα. Σε απεκάλεσε όμως, λέει, ότι είσαι φίλος του, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω παντού φίλους, αλλά στο φίλο σου πρέπει να λες τα λάθη του. Πρέπει να του κάνεις κριτική. Όπως και εγώ δέχομαι την κριτική των φίλων μου. Την πολύ σημαντική κριτική και από σένα. Και να πω ότι πάρα πολλές φορές μου έχεις πει: Γιώργο, ισχύει αυτό. Γιώργο, υπάρχει αυτό. Γιώργο, εκείνο. Αυτά εγώ τα δέχομαι γιατί η σωστή κριτική μας κάνει καλύτερους. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, το οποίο έθεσες. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Βεβαίως.
2: Άκου. Στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα γράψει 3 μπροστά. Ο Μητσοτάκης σου έκανε ένα κόλπο τις προηγούμενες μέρες. Πολύ σημαντικό. Μίλησε για το 25% του δικού του στοιχήματος των εκλογών. Ο Σαμαράς σε ευρωεκλογές είχε φέρει 19 και μετά στις εθνικές 29. Το θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια.
2: 10 μονάδες πάνω.
0: Ναι.
2: Στις εθνικές εκλογές υπάρχει χαλαρότητα, υπάρχει τόνο, υπάρχει τ' άλλο. Μάλιστα μου λένε ότι, Γιώργο, αν δεν κατέβαινε στις ευρωεκλογές, το 29% της Νέας Δημοκρατίας θα έχει γίνει 25 με τις 360.000 ψήφους. Δεν λέω τίποτα, χαμογελάω, αλλά αυτές οι 360.000 σταυροί ήταν τι, ήταν όσους πήρε το ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα παρακάτω. Λέει λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο Φάμελος να φύγει ο Μητσοτάκης. Τον διώξαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε ο Ανδρουλάκης, θα κερδίσω με μια μονάδα τον Μητσοτάκη. Τελικά την τρώει από τον Τσίπρα. Έλεγε ο Τσίπρας να φύγει ο Μητσοτάκης γιατί δεν αξίζει. Και ο Μητσοτάκης λοιπόν δεν είναι μόνο, όχι μόνο θα είναι πρωθυπουργός και την επόμενη φορά, αλλά είναι περιζήτητος και στην Ευρώπη, Κλεάνθη. Διότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από ηγέτες. Ο Μητσοτάκης αγαπάει την Ελλάδα πολύ και θα δώσει τη μάχη των εκλογών, θα κερδίσει τις εκλογές, θα παραμείνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και θα καταφέρει και πολύ περισσότερα. Και τώρα παρακάτω. Τι λένε όλοι αυτοί? Βγαίνει κόμμα του 1% και λέει εγώ δεν θέλω το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Δηλαδή το 1% θα επιβάλλει στο 30% ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Θα μπορέσει να επιβάλλει ο Ανδρουλάκης που έλεγε θα κερδίσω το Μητσοτάκη και χάνει από το πουθενά από τον Τσίπρα την δεύτερη θέση μέχρι στιγμής? Ή ο Τσίπρας ο οποίος λέει θα φέρουμε στην Ελλάδα αυτό και αυτό και αυτό? Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με το μνημόνιο ακόμη. Και όποια ντουλάπα ανοίξουμε στην Ευρώπη πέφτουν οι σκελετοί του Τσίπρα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται πολύ προσοχή. Καλό και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα να καταθέσουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα προγράμματά τους. Γιατί? Γιατί ο Μεν Τσίπρας μας πήγε στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Ο Δε Ανδρουλάκης θα πρέπει να προσέξει και τον βλέπω προσεκτικό το τελευταίο χρονικό διάστημα στα οικονομικά. Να μην λένε αρλούμπες αριστερά και δεξιά τα στελέχη του. Διότι
0: λένε. Στην
2: πολιτική απίστευτα πράγματα. Καταρχήν δεν ξέρανε πόσο κάνει μία σύνταξη.
0: Ούτε ο ίδιος θυμόταν ποια ήταν τελικά τα βασικά τρόφιμα τα οποία θα πρέπει να φθηνύνουν.
2: Χθες το βράδυ στη Βρυξέλλη συγκέντρωσε και ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ μου αποκάλυψε ότι ο Τσίπρας άφησε 1 εκατομμύριο αρρύθμιστες συντάξεις.
0: Αυτά είναι.
2: Χιλιάδες συντάξεις μέσα σε μαύρες σακούλες και τώρα έχουν απομείνει μόνο 13.000. Γιατί μια σύνταξη για να βγει χρειάζεται 5 νόμους.
0: Θυμάμαι όταν είχες κατέβει στα υπόγεια τότε να πούμε και κατέγραφες με την κάμερα.
2: 10 δάχτυλα σκόνη είχαν οι φάκελοι και τραβάω ένα φάκελο τυχαία. 2,5 κιλά χαρτιά είχε στείλει ο δύστυχος αυτός. Και γιατί δεν του βγάζαν τη σύνταξη επί Τσίπρα? Γιατί λέει δεν είχε αφήσει τηλέφωνο επικοινωνία.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Ήταν από ένα χωριό του Εύρου. Τον βρήκα την ίδια μέρα εγώ στο τηλέφωνο. Τηλεφώνησα στον ΕΦΚΑ και λύσαμε το θέμα. Επίσης, επί Μητσοτάκη δεν έχει μπει κανένας φόρος. Δεν έχει αυξηθεί κανένας φόρος. Ένα θέμα που υπάρχει.
0: Και έχουν τα μούτρα τώρα αυτοί εδώ οι τύποι. Και μετά ερχόμαστε στο Μητσοτάκη. Έχουν τα μούτρα αυτοί εδώ οι τύποι τώρα να ανεβάζουν και τη φωνή τους και να απλώνουν έτσι το δάχτυλο και να δείχνουν το δάχτυλό τους. Καλά δεν τρεπόμαστε?
2: Θα σου πω το εξής. Στη δημοκρατία έχει κανεί οποιοδήποτε το δικαίωμα να λέει και να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ξέρεις ποια είναι η ιστορία. Πολύ γρήγορα όλα αυτά καταδεικνύονται. Πριν από λίγο μου ζήτησαν εδώ στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Hellenic Energy 20 λεπτά κάτω το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Α, κάτι είναι αυτό, σημαντικό είναι αυτό, μάλιστα.
2: Οπότε έχουμε και τα 20 λεπτά...
0: Επί του πιεστηρίου είναι τώρα αυτό, κατάλαβες.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή η Hellenic Energy, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά των καυσίμων, ανακοινώνει ότι με την έναρξη της περίοδου αύριο, δηλαδή προσφέρει έκτακτη έκπτωση στις πωλήσεις της προς όλες τις εταιρείες εμπορίας, θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αναλογεί σε μείωση τιμής στην Αγγλία κατά 20 λεπτά, συμπεριλαμβάνουν και το ΦΠΑ.
0: Το πετρέλαιο,
2: παράλληλα, ισχύει η έκπτωση 4 λεπτών, δηλαδή συν 5 λεπτά ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη 10 λεπτά αναλύτρο. Θα ρωτήσει κάποιος και θα πει γιατί πέφτει όλο το βάρος στο πετρέλαιο και στο θέρμανσης. Το πετρέλαιο κινεί το 80% της οικονομίας. Φούρνη, ζαχαροπλαστεία, σπίτια και το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα,
0: όλη η παραγωγική διαδικασία θέλει πετρέλαιο.
2: όλη η παραγωγή.
0: Η βενζίνη θέλει κατανάλωση, είναι κατανάλωση.
2: Είναι από τη μεταφορά μέχρι και κάτι άλλο. Για να προσέξουμε λίγο. Mm-hmm. Όταν είσαι αντιπολίτευση, υπόσχεσαι τα πάντα. Γιατί δεν έχεις ταμείο. Mm. Όταν είσαι κυβέρνηση, το ταμείο το κρατάς εσύ.
0: Σωστό.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε στην πάντα 35 δις. Δεν είναι 35 δις από φόρους, γιατί δεν μπήκε κανένας φόρος και δεν αυξήθηκε κανένας φόρος. Τα 35 δις του Τσίπρα ήτανε από σκληρή φορολογία και δάνεια.
0: Και δάνεια, το τελευταίο δάνειο.
2: Το παραμύθι του Τσίπρα. Άφησα 35 δις να μου το πει και εμένα αν έρθουμε σε debate.
0: Ναι, ναι.
2: Να έρθει να μου το πει που έχω τα αναλυτικά στοιχεία. Να έρθει να μου το πει γιατί εν καιρό ειρήνης αύξησε δύο φορές τους φόρους.
0: Έχεις δίκιο. Ποιους
2: φόρους, τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Να έρθει να μου πει για ποιο λόγο πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Διότι αν είχαμε 75 δις τώρα θα αναπληρώναμε αυτό το οποίο συνέβη. Έβαλε υποθήκη τις συντάξεις των Ελλήνων ο κύριος Τσίπρας και τώρα κάνει τον Αλέκο όπου πάει. Mm. Τώρα είχε μειώσει το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 60 εκατομμύρια την εποχή εκείνη. Την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όχι την τιμή, τα λεφτά που έδινε ο προϋπολογισμός. Mm. Τι θέλω να πω, εγώ αυτά τα έχω συγκεντρώσει. Τα επαναλαμβάνω στον κόσμο για να τα θυμάται. Φορολογούσε ακόμη και τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά.
2: Άξιζε 25 φόρους. Η πρώτη υπογραφή που έβαλε ήταν η μείωση της κατώτατης σύνταξης από τα 486 σε 490. Η πρώτη υπογραφή. Ναι. Η πρώτη. Και αυτό ήταν νόμος του Πασόκ.
0: Ο υποκατώτατος μισθός του Τσίπρα, θα το ξεχάσω αυτό.
2: Ο υποκατώτατος ήταν 427 ευρώ, 511 στους νέους. Και τώρα ένας νέος παίρνει 950 συν τις τριετίες του. Αυτά όλα πρέπει να τα θυμόμαστε, διότι βγαίνει ο Τσίπρας και λέει: είδα τα γκάλοπ, πρόσεξε. Ναι. Εγώ μπορώ να στείλω ένα γκάλοπ και να πω: παιδιά, ποιος είναι πιο όμορφος, ο Γιώργος ή ο Κλεάνθης, και θα πούνε όλοι ο Κλεάνθης. Εξαρτάται ποιος το παράγγειλε τον γκάλοπ, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και βγαίνει ο Τσίπρας, πρόσεξε τώρα. Ο αξιότιμος κύριος Τσίπρας, εγώ ξέρεις, τον χειρίζομαι πολύ,
0: ναι,
2: με πολύ ευγένεια. Γιατί,
0: παίξε μπάλα, παίξε μπάλα.
2: Εμάς τη Σάμμο μας έχουν μάθει να είμαστε ευγενείς με όλους.
0: Ναι,
2: ακόμη
0: ναι,
2: και με τους εχθρούς μας. Mm. Να το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας δεν είναι εχθρός μου. Καθόλου. Είναι ένας πολιτικός αντίπαλος. Του λέω λοιπόν το εξής. Αγαπητέ Αλέξη, γιατί ξέχασες όλα αυτά τα οποία έκανες στη χώρα. Κλεάνθη, ξέρεις τι να έχεις ένα σπίτι. Και με το πάτημα ενός κουμπιού, μια εταιρεία να στο παίρνει και να με σου δίνει σημασία.
0: Είχε κάνει τους ηλεκτρονικούς σου ακριβώς.
2: Πληστηριασμούς αυτός. Να το τεγαλώτω. Ξέρεις τι είναι, να βγαίνεις στα μπαλκόνια και να λες κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
0: Να σε υποχρεώνει τώρα να δείξεις τον υποψήφιο αγοραστή του σπιτιού σου να τον ξεναγήσεις θέλοντας και μη. Αυτό ήταν ταπεινωτικό, ας πούμε.
2: Και κάτι άλλο. Λέει, τώρα κράτα το αυτό, ότι με τον πατριωτικό φόρο που θα βάλει σε 70 Έλληνες θα αναπληρώνει τα 7 δις του προγράμματος του αναχρόνο. Δεν υπάρχει πουθενά πατριωτικός φόρος στην
0: πατριωτικός
2: Ευρώπη. Τον είχε μόνο η Ισπανία στην Ανδαλουσία για τους πλούσιους, οι οποίοι μαζέψανε τα λεφτά τους, τα σπίτια τους και τα καράβια τους και τα πήγανε στο εξωτερικό.
0: Άχι.
2: Και ρωτάω εγώ, γιατί δεν λέει την αλήθεια ο κύριος Τσίπρας.
0: Γιατί
2: θα φορολογήσει, αποταμιεύσεις. Θα φορολογήσει σπίτια. Που έχουμε τον έμφυα ήδη, τον οποίο έκανε μόνιμο φόρο.
0: Τώρα, αφού θα έρθει τρίτος, τι καθόμαστε τώρα και το λιβανίζουμε.
2: Όχι, ένα λεπτό, περίμενε. Ο Τσίπρας ξεκίνησε με 3,5. Και είχε μεθοδολογία ανόδου. Πάθησε στο κύμα της αντίδρασης. Στην οργή τότε.
0: Τότε.
2: Τώρα ο κόσμος ξέρει τι μετράει. Mm. Ποιος έχει πρόγραμμα. Ποιος του λέει την αλήθεια. Τι λέει ο Μητσοτάκης. Εγώ κατήργησα την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων. Ξέρεις τι έλεγε η προσωπική διαφορά. Αν εσύ έβγαινες Παρασκευή στη σύνταξη, θα έπαιρνες 1000 ευρώ. Αν έβγαινα εγώ τη Δευτέρα, δύο μέρες μετά, έπαιρνα 400. Και ξέρεις τι σου έλεγε εσένα. Μέχρι τα 400 να γίνουν 1000 ευρώ του αυτιά, εσύ δεν θα πάρεις αύξηση ποτέ. Νόμος Κατρούγκαλου. Και μπαίνεις στο στούντιο και του λέω, ρε, εσύ τι έκανες. Ήμασταν φοιτητές. Τι έκανες, ρε, του λέω, το κατάλαβες. Στο διάλειμμα του το είπα, δεν το πω στον αέρα.
0: Ναι.
2: Στον αέρα το είπα, καταλάβατε τι κάνατε.
0: Mm-hmm.
2: Και μου λέει, θα σώσουμε το σύστημα. Ναι, αλλά ρίξανε στον Κιάδα χιλιάδες συνταξιούχους. Τα ξεχνάω εγώ αυτά. Θα πει τώρα κάποιος στο καφενείο, μας ακούει ή στο σπίτι, Καλά ρε Γιώργο, γιατί δεν καταργείτε εσείς τον νόμο Κατρούγκαλου? Κάνει 75 δις. Ο Αλέξο Μητρόπουλος το αποκάλυψε αυτό, καρέ-καρέ όλες τις περιπτώσεις. Αν είχαμε 75 δις, θα πηγαίναμε στην Ούρσουλα και θα τους λέγαμε, κυρία Ούρσουλα, αυτό το έκτρωμα που έφερε ο Τσίπρας, πάρε τα 75 που υποθήκευσε τη χώρα και να σβήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Όμως θα τον πληρώνουμε μέχρι το 70. Πόσοι συνταξιούχοι θα ζουν μέχρι το 2070, ούτε εμείς δεν θα είμαστε εν ζωή. Θα παίζουν τις κασέτες. Να μην σου πω ότι θα πάνε στα σκουπίδια.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, Γιώργο μου, να
2: λοιπόν,
0: είσαι καλά.
2: Λοιπόν, αλήθεια στον κόσμο, αλήθεια. Κερδίσαμε την ισιωτικότητα, αδερφέ μου, την κερδίσαμε.
0: Αυτό έχει σημασία. Και νομίζω πως αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα τώρα, έτσι.
2: Αγκαλιαστήκαμε χθες με τον κύριο Χατζημάρκου. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ένας λεβέντης. Είπαμε και πολλά παραπολιτικά. Πολλά. Μου είπε κάτι που πήγα ακόμα πιο ψηλά στην εκτίμηση που του είχα στο πρόσωπό του. Μου είπε κάτι, Κλεάνθη, θα το πούμε εκτός αέρα,
0: αχα,
2: που με ανέβασε πάρα πολύ ψηλά. Στην εκτίμηση που έχω στο Χατζημάρκου. Και έχω να σου πω και πολλά σημαντικά πράγματα.
0: Γιατί χρησιμοποιείς τη γενική Χατζημάρκου? Χατζημάρκος είναι το σωστό.
2: Όχι. Όπως λέμε... όπως λέμε πολιτική Μητσοτάκη, λέμε και πολιτική Χατζημάρκου στα Δωδεκάνησα.
0: Α, εντάξει, πλάι. Άλλο αυτό. Εκεί παραπέμπει σε γενική. Ναι.
2: Εποχή, λέμε εποχή Χατζημάρκου, κατάλαβες. Mm, και το λέω αυτό. Και επίσης, να προσοχή για μερικούς στη Ρόδο που ασκούν εξουσία. Καλημέρα σας.
0: Όπα, τι καρφί ήταν αυτό.
2: Καλημέρα.
0: Βλέπω ότι είσαι κατατοπισμένος, ενημερωμένος. Βλέπω μπήκες τώρα στα
2: φυλάκια.
0: Ενδότερα τώρα μπήκες. Λοιπόν, φυλάκια.
2: Γεια
0: σου, γεια. Λοιπόν, αυτές ήταν, αυτά ήταν τα πιο σημαντικά, έτσι όπως τα κατέγραψε, να πούμε, η δημοσιογραφική η πένα του Γιώργου του Αυτιά. Δεν πειράζει, άστο. Υπάρχει πρόβλημα με τη Ρόδο. Πιο εύκολο τώρα επικοινωνούμε τώρα με Βρυξέλλες, ευκολότατα. Βλέπεις πώς γίνεται η επικοινωνία, μια χαρά με τις Βρυξέλλες. Τα βλέπεις, Παναγιώτη μου. Με Αμβούργο την επόμενη φορά θα σου ετοιμάσω. Ναι. Και με τη Ρόδο, να μιλήσει τώρα κανείς, άντε εδώ να πάρουμε κανένα νησάκι. Εκεί είναι κομμένα τα πάντα όλα. Ναι. Αχ. Μόνο αυτό έχω να πω. Λοιπόν, Βασίλη μου, τι γίνεται, ρε? Πού είχαμε μείνει? Τον άκουσε τον Αυτιά, δεύτερο θα στείλει το Πασόκ.
1: Έχει ένα δίκιο.
0: Λες.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Το σωστό
1: από
0: είναι
1: ό,τι
0: αυτό.
1: Φαίνεται, βλέπουμε
0: ναι, αλλάξει εμπιστοσύνη εσύ στον κόσμο.
1: Βλέπουμε μια σταθερή πτώση του Τσίπρα εδώ.
0: Μπα. Εγώ βλέπω ότι. Άσε τώρα
1: το. Δημοσκόπηση με δημοσκόπηση.
0: Η interview τώρα, εντάξει.
1: Τα διαστήματα πέφτει, κλαίθι
0: ναι,
1: μου. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσει κι άλλο.
0: Λες, ε.
1: Θα πέσει κι άλλο, ναι. Θα πέσει κι άλλο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ό,τι θέλει. Κοίταξε, στο χέρι του είναι. Εγώ νομίζω πάντως αν ο Ανδρουλάκης έκοβε όλες αυτές εδώ πέρα τις κολλημένες νοοτροπίες, γιατί είναι κολλημένος σε κάποια πράγματα. Δηλαδή και πει ότι υπάρχει πιο ωραίο πράγμα ρε, να σεβαστείς την ψήφο του κόσμου. Και σέβεσαι εσύ μόνο την ψήφο να πούμε τον στελεχό σου, αυτόν που πήγαν στο συνέδριο και ψήφισαν όλοι παλαβοί, όλοι. Τρόπους του λέγει δηλαδή, έτσι, συγγνώμη το παίρνω πίσω να μην παρεξηγηθώ. Επειδή διακρίνει ας πούμε η φανατήλα πολύ κόσμο και τα λοιπά, όχι συνεργασία με την... Γιατί τι είναι η Νέα Δημοκρατία, μοιάσματα είναι οι Νεοδημοκράτες, δεν το κατάλαβα. Τι είναι δηλαδή? Όχι λέμε τη Νέα Δημοκρατία, με οποιοδήποτε άλλο δηλαδή, με το Τσίπρα. Αρε αυτός που πήγε να σας βάλει φυλακή, δεν τρεπέστε. Τελικά, τώρα, κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και αυτά τα οποία τώρα λένε, να βγει τώρα ο Ανδρουλάκης και να πει τι. Α, συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με αρχηγό το Μητσοτάκη. Ποιο να βάλουν αρχηγό? Μήπως να αναλάβει εσύ, Ανδρουλάκη, την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας? Γίνονται τώρα αυτά, δεν τρέπεται.
1: Τον αρχηγό του πρώτου.
0: Ορίζει. Εγώ ρώτησα, παρακολουθούσα να πούμε, ρωτήσανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σχετικά με το Πασοκάτι και λέει, συγγνώμη, στο Πρέσβη Δρούμου, στη χθεσινή του συνέντευξη, συγγνώμη, λέει, μην με ρωτάτε λέει, πράγματα που αφορούν άλλα κόμματα. Δεν με, ρωτήστε με για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έχει δίκιο.
0: Βλέπεις ότι υπάρχει τάκτ, ευγένεια. Και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και όλοι αυτοί οι περίεργοι τύποι και λένε, όχι με αρχηγό το Μητσοτάκη. Τι σας έχει κάνει ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης είναι ο αναγεννητής της χώρας. Σας ενοχλεί γιατί η ιστορία θα το γράψει με καλά γράμματα. Και εγώ του είχα, ξέρεις, δεν το γνώριζα και δεν του είχα και μεγάλη εκτίμηση για να είμαι ειλικρινής. Βλέπω όμως ότι το παλικάρι τα πάει καλά. Πήγε, ανέβασε την πατρίδα μου. Τη χώρα μας την ανέβασε εκεί πέρα πάνω που δεν την έχει ανέβασει κανείς άλλος. Μέσα αυτά τα 7 χρόνια η Ελλάδα έχει απογειωθεί. Έχει φτάσει στον ουρανό. Η Ελλάδα από μια ψωροκόστανα χώρα που ήταν, από ένας χώρος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έγινε χώρα ισχυρή, πανίσχυρη, την οποία σέβονται διεθνώς. Η Ελλάδα με τις συμμαχίες, με τις ένοπλες δυνάμεις, εσείς είμαστε καλά. Η Ελλάδα έχει πρόεδρο του Eurogroup Έλληνα. Και κάθομαι τώρα εγώ και... Λοιπόν, το σταματάμε εδώ. Δεν αξίζει τον κόπο, Βασίλη, να πούμε τίποτα περισσότερο. Είναι ντροπή. Δηλαδή, για να συνεννοηθείς με κάποιους από δάφτους, άκου να δεις τώρα για να καταλάβεις, ας πούμε. Μου στέλνει, διαβάζω χθες έτσι, λέω, κάτσε να ρίξω μια ματιά, ρε φίλε, στα μηνύματα, ξέρεις, εκεί που έρχονται, τα μηνύματα τα οποία έρχονται, θα σας διαβάσω κάτι για να καταλάβετε, δηλαδή, γιατί κόσμο μιλάμε. Βλέπω λοιπόν ένα μήνυμα, το οποίο μου λέει, άντε ρε σαχλαμάρα, και ήτανε γυναίκα. Όπα, μπαίναμε στο προφίλ της, λέω, εντάξει να με πεις, με έχουν πει πολλά και διάφορα, αλλά και σαχλαμάρα, τέλος πάντων. Λέω, εντάξει, για να δω ποια είναι αυτή η κυρία Ρουμάνη, έτσι λέγεται. Μπαίνω μέσα λοιπόν και τι βλέπω. Ρουμάνη εργάστηκε στον Αλφα TV, στην τηλεόραση του Αλφα εργάστηκε αυτή. Και δες τώρα μια δημοσίευση που έχει, για να καταλάβετε τώρα γιατί γκαγκά μιλάμε, γιατί βλαμμένους, γιατί παλαβούς ανθρώπους μιλάμε. Και αυτή τώρα εργάστηκε στον Αλφα και δεν λέω και το όνομά της, δεν έχω πρόβλημα. Παγκόσμιο καταπίστευμα. Τόνι και τόνι δικού μας ελληνικού χρυσού, 115 τρισεκατομμύρια στον ισολογισμό του 1906. Αγράμματι, πρόσεξε να δεις, αλλά δες ότι τι πυροβολημένοι είναι. Ο Σόρας ήταν μπροστά τους, να πούμε, αυτοί είναι όλοι της σχολής, ξέρεις, με τις τράπεζες της Ανατολής, όλοι βλαμμένοι, παλαβοί να πούμε. Λοιπόν, άκου, 115 τρισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια στον ισολογισμό του 1967, τόνοι χρυσού στα παγκόσμια καταπιστεύματα που αποκάλυψε ο Δόκτωρ Τάδε, λεφτά που ανήκουν στους Έλληνες. Ρε οι άνθρωποι λολοί, αυτοί πάνε και ψηφίζουν. Αυτή λοιπόν με είπε σαχλαμάρα. Ευχαριστώ πολύ, Μαντάμ Ρουμάνη. Το μικρό σας ονοματάκι παρακαλώ. Πώς είναι? Άστο. Ρούλα. Λοιπόν, έχεις τα χάπια. Όταν θα μιλάς με παλαβούς, πρέπει να παίρνεις κάποια χάπια. Να ρίχνεις την νοημοσύνη σου για να μπορείς να συνοηθείς μαζί τους.
1: Στη τσέπη θα είναι, βέβαια.
0: Να τα έχεις πρόχειρα. Μου το έλεγε ο Σάκης ο Ζερβός. Να σε καλά, ρε Σάκη μου. Έγραφε. Λοιπόν.
1: Παιδεία πάρα πολλά.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτηρία μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Να προσέχετε. Γεια και χαρά σας.
3: Κόσμος 938. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κόσμος 938.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο. Έκασε από το αυτοκίνητό της. Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές. Προβλήματα και στην Αττική από τη βροχή, φούσκωσε ο Κηφισός, κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αθήνας. Απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Τροποποίηση στη Ραφίνα. Σήμερα ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα. Στα 40 λεπτά επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά 90,1, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 1,56 ως 1,58 ευρώ το λίτρο. Αυξάνεται στο 30% το επίδομα. Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυδη βενζίνη των 95 οκτανίων με διαφορετικό τρόπο, ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, βλέποντας το μήνα-μήνα, όπως είπε. Αντιμέτωποι με τον ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης των τελευταίων χρόνων, προσέρχονται αύριο οι ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής. Μετά τους φοιτητές, στους δρόμους και οι συνταξιούχοι, συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ώρα που το Πασόκ και η Ελλάς βρίσκονται στα μαχαίρια, ο βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, Μιχάλης Χουρδάκης, δεν απέκλεισε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων. Επιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι η Ελλάς στοχοποιεί το Πασόκ. Στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν τέλος χρόνου από την Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους να παραδώσουν την έδρα τους. Τέλος, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με απόφαση Τραμπ πρόκειται για απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με αμέτωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές, εκατοντάδες αφήξεις στην Κρήτη μέσα σε 48 ώρες. Πράσινο φως για τη συνέχιση της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που αφορά πάνω από 43.000 δικαιούχους. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα, 4 στα 17 χρόνια είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προτείνουν οι Πριτάνες των Πανεπιστημίων. Στο τραπέζι ο ρυθμός των εισακτέων, η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η αξιοποίηση των κοινών θέσεων. Μαϊμού υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων εξαπάτησαν ηλικιωμένοι στο Μαρούσι. Αφού τους αποκάλυψε την κρυψόνα στον τοίχο, εκείνοι ξάφρισαν χρυσές λίρες και μετρητά αξίας 200.000 ευρώ. Χάος στην Αλβανία με τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Εκτοξεύτηκαν τούβλα κατά του Υπουργείου Παιδείας και έπεσαν δακρυγόνα. Το Champions League επιστρέφει σήμερα με την ΑΕΚ να ταξιδεύει στο Λονδίνο και να βρίσκεται απέναντι από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, σέντρα στις 10. Ώρα ανακοινώσεων λοιπόν από την κυβέρνηση για το πακέτο μέτρων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρη, με όλα τα νεότερα σχετικά με τις επικείμενες ανακοινώσεις σε λίγη ώρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν να πούμε από την προαναγγελία που έκανε χθες ο Κυριάκος Περιδακάκης ότι φέτος το επίδομα θέρμανσης θα είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι και αναμένεται να το λάβουν περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με την ενίσχυση να κυμαίνεται από 130 έως 1560 ευρώ ανάλογα με την περιοχή, ενώ μεγαλύτερη θα είναι και η προκαταβολή που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι το Δεκέμβριο. Τώρα, σε λίγη ώρα από τώρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάμνους Πετρελιάς αναμένεται να ανακοινώσουν την πρόσθετη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από την πλευρά της κυβέρνησης, με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κοντά στο 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο ή και χαμηλότερα, Έρη, ναι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για μεγαλύτερη έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Δηλαδή, αν τα δηληστήρια βάλουν μεγαλύτερη πλάτη, ας το πούμε έτσι, τότε την τιμή σήμερα θα τη δούμε μπορεί και 1 ευρώ και 55 λεπτά εκεί πέρα. Ναι. Κάπου εκεί αναμένεται να διαμορφωθεί, Έρη, ανάλογα με την περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί θα ανακοινώσουν και την παράτηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το δεύτερο 15ο του Οκτωβρίου, που σήμερα ανέρχεται στα 15 λεπτά και μαζί με την πλέον επιδότηση από τα δηληστήρια φτάνει στα 20 λεπτά. Μέτρα, όπως το έχουμε πει, Έρη, θα έχουμε επιδοτήσεις κάθε 15ο. Δηλαδή, τα μέτρα θα προσαρμόζονται κάθε 15ο ανάλογα με την πορεία των τιμών της ενέργειας. Τώρα, να πούμε λίγο για το επίδομα έρη, το επίδομα θέρμανσης και να δώσουμε και ορισμένα παραδείγματα.
1: Ότι ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος πόσα περισσότερα θα λάβει, τόσο αν μένει στην Αττική, όσο και αν μένει βέβαια βορειότερα, που θα είναι και πιο αυξημένο.
2: Έτσι ακριβώς, Έρη. Λοιπόν, το ελέγχο επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο ανεβαίνει από τα 800 στα 1040 ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ανίσχυση για τους οικισμούς, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνουν τις ενεργειακές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το ανώτατο ποσό των 1.000 ευρώ αυξάνεται στα 1.300 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες, δηλαδή μιλάμε για το δημότυχο, το ανώτερο ύψος του επιδόματος ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, το τελικό ύψος ενίσχυση επηρεάζεται από το κλιματικό συντελεστή κάθε περιοχής. Σε περιοχές όπως η Ελλάδα, το Πάπικο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερη μονάδα, προβλέπεται προς αύξηση 25% επί του βασικού ποσού. Ναι. Σε ακόμη ψυχρές περιοχές, όπως είπα, όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, τον Ιμφαίο, τον Ευρωγόβη και το Περτούλι, όπου ο συντελεστής είναι ίσως μεγαλύτερος το 1,2, προβλέπεται επιπλέον προς αύξηση 25%. Να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα. Μια οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανση 202 ευρώ από 155 ευρώ πέρσι για χρήση πετρελαίου θέρμανσης. Μια οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 333 ευρώ από 256 ευρώ πέρσι.
1: Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα εισοδηματικά κριτήρια, σωστά?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα το πούμε και αυτό, ότι μια οικογένεια με δύο παιδιά που κατοικεί στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα 387 ευρώ από 298 πέρσι. Ενώ μια οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 930 ευρώ από 715 ευρώ. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν συνοδεύεται από αλλαγές στα ισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αέρη. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν μπορεί να περιβαίνει τα 16.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 24.000 ευρώ για τον έγκαμο, με προσάρξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και φυσικά τα 29.000 ευρώ για μονογονική οικογένεια, επίσης με προσάρξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά καθάριστα έσοδα του υπόχρεου ή τη συζύγου ή του μέρους του συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων, δεν μπορούν να περιβαίνουν έρη τα 80.000 ευρώ. Τώρα, έρη αλλαγής προβλέπεται, όπως είπαμε, και στην προκαταβολή του επιδόματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα MyFinance θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% επιδόματος που είχαν εισπράξει πέρσι, δηλαδή την προηγούμενη χειμερινή σεζόν, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται.
1: Περί το τέλος Δεκεμβρίου θα λάβουν την προκαταβολή, σωστά?
2: Ναι. Στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου θα έχει δοθεί η προκαταβολή.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Μάρη, τις επίσημες ανακοινώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση.
0: Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Με διαφορετικό τρόπο θα συνεχιστεί. Δεύτερον, θα συνεχιστεί η επιδότηση του ντίζελ κίνησης και, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχιστεί, να σας το πω γενικότερα, η στήριξη όσο καιρό θα υπάρχει το πρόβλημα. Είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη, γιατί ξέρουμε ακριβώς ότι έχουμε μπροστά μας ένα βαρύ ενεργειακά χειμώνα. Και θα υπάρξει και μια τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει για τους ευάλωτους η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που θα είναι της τάξης του 30%. Δεύτερον, θα υπάρξει μια στήριξη από το κράτος και θα υπάρξει και μια αντίστοιχη στήριξη από την πλευρά των διελιστηρίων. Με ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους και η τιμή εκκίνησης θα είναι πολύ παρακάτω από το 1,75 για το οποίο είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει εδώ και αρκετές ώρες στην Εύβοια. Η Ματίνα Ρέτσα, καλή συνάδελφος από το e-vima.gr, είναι μαζί μας να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ματίνα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί στην Εύβοια?
3: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουν τα προβλήματα να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία δυσκολεύουν την κατάσταση, ιδιαίτερα στην βόρεια Εύβοια, καθώς έχει αποκοπεί από το υπόλοιπο νησί λόγω της υπερχείλησης του ποταμού Κυρέα. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται σε συναγερμό η πολιτική προστασία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, περιφέρεια και δήμοι, έχουν εστιάσει στην συγκεκριμένη περιοχή, καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο Μαντούδι, από το Μαντούδι προς Χαλκίδα, και γίνεται αυτή τη στιγμή μέσω δαφνού σας.
1: Ναι.
3: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και με ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι παλιό επαρχιακό δίκτυο.
1: Ήδη επιβαρημένο και με πάρα πολλά προβλήματα.
3: Την ίδια ώρα το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι στο χωριό Πολιτικά του γειτονικού Δήμου Ντυρφίων Μεσαπίων. Εκεί από τις πρώτες πρωινές ώρες επλημμύρισαν οι δρόμοι με αποτέλεσμα λόγω του μεγάλου όγκου νερού να εισρεύσει σε αυλές σπιτιών και σε υπόγεια. Και εκεί υπάρχει έντονη παρουσία των αρχών, αστυνομία, πυροσβεστική, εθελοντές της περιοχής, σε ΑΚ και σε Ψαχνών, αλλά και ο Δήμος Ντυρφίων Μεσαπίων, με τον Δήμαρχο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ήταν εκεί όλο το βράδυ και είναι αποκλεισμένος μέχρι αυτή την ώρα, καθώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Πολιτικά προς Ψαχνά. Τώρα σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του νομού, πρέπει να σας πω ότι είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην περιοχή της Κύμης από πτώσεις δέντρων, προβλήματα και στην πρωτεύουσα του νομού, τη Χαλκίδα, καθώς πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι και συγκεκριμένα στην περιοχή του Βούρκου. Είχαμε αρκετές πτώσεις δέντρων σε κεντρικά σημεία της πόλης, με τα συνεργεία του Δήμου να βρίσκονται επιποδός προκειμένου να καθαρίσουν το οδόστημα, να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Ματίνα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, δηλαδή βρέχει αδιάκοπα ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε.
3: Βρέχει ακριβώς αδιάκοπα και όπως τώρα πριν από λίγο, πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας, είδαμε ότι βγήκε νέο έκτακτο, το οποίο μέχρι το βράδυ μιλά για έντονα καιρικά φαινόμενα και βέβαια κόκκινο συναγερμό δίνει ξανά στην Εύβοια.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Ματίνα Ρέτσα από το evima.gr. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης της Εύβοιας.
4: Είμαστε στο επίκεντρο μιας πολύ σοβαρής κατάστασης. Έχει τυπηθεί με σφοδρότητα η Εύβοια από τα κεντρικά, από την περιοχή των Ψαχνών και των Πολιτικών μέχρι και την περιοχή του Μαντουδίου. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο κεντρικό οδικό άξονα Ψαχνά Προκόπη

0: ολόκληρης της περιφερειακής ενότητας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Στο νησί οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως μέσα στην πόλη και στις ανατολικές περιοχές. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητο που είχε κινητοποιηθεί. Την ίδια ώρα ανησυχία επικρατεί και στην Αττική, με την προσοχή να στρέφεται τον Κηφισό. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ώρες. Είδαμε ότι υπερχείλησε, ανέβηκε η στάθμη του Κηφισού.
1: Φούσκωσε το ποτάμι.
0: Υπάρχει προβληματισμός για τις ποσότητες του νερού που ενδέχεται να κατεβούν από τις βορειότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Να πούμε επίσης πως στον Οροπό έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου Οροπού, από το ύψος της ταβέρνας Κοράλη μέχρι το ύψος της ταβέρνας Ο Νίκος, εξαιτίας της εισόρευσης υδάτων. Δύσκολη ήταν και η νύχτα στην Αττική, με την πυροσβεστική να δέχεται συνολικά 38 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 15 διακοπές δέντρων. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν στο Πέραμα, τον Πειραιά, την Νίκαια, τη Μάνδρα, τον Ασπρόπυργο, την Ανάβυσσο και την Κερατέα. Προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώθηκαν και στο Πικέρμι. Να πούμε πως ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση και στις βόρειες Ποράδες. Με τη Σκιάθο να δέχεται ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία. Ορμητικά νερά μετέτρεψαν δρόμους σε χυμάρους, πλημμύρισαν κατοικίες και καταστήματα και παρέσυραν ακόμη και αυτοκίνητα τα ορμητικά νερά. Να πούμε πως σημαντικά προβλήματα έχουμε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
1: Ναι, υπάρχει και απαγορευτικό.
0: Ακριβώς. Από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου στις 3 το μεσημέρι, τουλάχιστον έως στις 3 το μεσημέρι, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Να πούμε πως οι άνεμοι φτάνουν ακόμα και τα 10 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Το μόνο πλοίο που αναχώρησε το πρωί από Πειραιά ήταν το Blue Star Δήλος, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Πάρον, Άξο, Θύρα και Ίω, και κάποια πλοία προς Αργοσαρονικό. Να πούμε, από Λαύριο δεν εκτελούνται δρομολόγοι και οι επιβάτες γενικότερα που πρόκειται να ταξιδέψουν και τις επόμενες ώρες είναι καλό να επικοινωνήσουν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα ταξιδιωτικά πρακτορία να δουν αν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε τώρα στην κυρία Χριστίνα Ρήγου, την μετεωρολόγο, να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται με το φαινόμενο, πώς εξελίσσεται και πότε θα ολοκληρωθεί. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρήγου.
2: Καλησπέρα και από μένα. Έχει μετατοπιστεί η κακοκαιρία ανατολικότερα. Επηρεάζει τα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Αξίζει να πούμε ότι τα ύψη βροχής που έχουν πέσει σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες, Κόπελο και Σκιάθο, έχουν φτάσει κοντά στα 250 χιλιοστά βροχής από εχθές το βράδυ στις 9 μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Που αν το αναγάγουμε σε μέρες, πόσο είναι, ας πούμε, για την Αττική?
2: Είναι, να καταλάβετε ότι στις συγκεκριμένες περιοχές η μέση μηνιαία ποσότητα βροχής για το μήνα Οκτώβρη είναι γύρω στα 80 με 90 χιλιοστά. Δηλαδή είναι τρεις φορές πάνω, όσο το νερό που θα έπεφτε όλο τον Οκτώβρη. Και εδώ στην Αττική, βέβαια, ειδικά στα βόρεια του νομού, Επάρνηθα, Ιπποκράτειο, Πολιτεία, έχουν σημειωθεί από χτες το πρωί 130 χιλιοστά βροχής. Είναι μια κακοκαιρία αρκετά επικίνδυνη.
1: Πάντως, κυρία Ρήγο, δεν ήταν τόσο σφοδρό το κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε την Αττική. Δηλαδή, περιμέναμε ότι χθες το απόγευμα ότι θα ήταν πολύ πιο έντονο. Τελικά.
2: Θα σας πω. Ναι. Έπεσε πιο ομαλά η βροχή στο κέντρο. Δηλαδή, η ποσότητα βροχής ήταν 40 χιλιοστά. Στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
2: Με 40 χιλιοστά έχουμε δει και άλλες φορές να δημιουργούνται προβλήματα.
1: Δεν είχε τη ραγδαιότητα.
2: Όσο πηγαίνουμε όμως προς τα βόρεια του νομού, γίνονται πιο έντονες οι βροχοπτώσεις και περισσότερη ποσότητα τελικά βροχής που έχει πέσει.
1: Ναι.
2: Τώρα για τις επόμενες ώρες να σας πω ότι σε Σποράδες, Εύβοια, Ρόδο, γενικά στα Δωδεκάνησα αλλά κυρίως στη Ρόδο, θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα μέχρι και το απόγευμα. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν να εξασθενούν και βασικά στη Ρόδο και στην Κρήτη θα συνεχιστούν και μέχρι το βράδυ, ειδικά νομός Χανίων και Ρεθύμνου. Στην Αττική θα είναι έτσι ο καιρός όπως το βιώνουμε τώρα,
1: ναι,
2: μέχρι το απόγευμα. Από το απόγευμα και μετά, ακόμα και πιο δυνατές βροχές στα βορειότερα του νομού θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα σταματήσουν.
1: Είδαμε και μια πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Αυτή θα συνεχιστεί και αύριο?
2: Όχι τόσο, γιατί η πτώση θερμοκρασίας έγινε αισθητή με τους θυελώδεις βοριάδες.
1: Σωστά.
2: Που φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ.
1: Επομένως, αυτοί θα υποχωρήσουν, άρα. Ναι.
2: Ακριβώς. Από το βράδυ θα υποχωρήσουν. Αύριο λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει σε πιο υποφερτά επίπεδα και θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε δεν θα έχουμε και προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
1: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας και να συναντήσουμε τον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι

0: Η Σύνοδος Κορυφής και οι ηγέτες αυτής θα συναντήσουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης των τελευταίων ετών, ίσως και όλων των εποχών. Δεν ξέρω, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η Σύνοδος Κορυφής λοιπόν ξεκινάει αύριο νωρίς το πρωί. Γι' αυτό δεν θα πάει να το σημειώσουμε αυτό σήμερα το βράδυ, θα πάει και Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί ο Πρωθυπουργός. Γιατί ξεκινάει νωρίς το πρωί, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που έχουν να συζητήσουν και πολύ έντονες οι συζητήσεις που αναμένεται να γίνουν. Δηλαδή είναι έντονες και διαφωνίες, να μην το κρύβουμε. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι και ο προϋπολογισμός της επόμενης περίοδου 28-34 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή. Το μεταναστευτικό φυσικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια επίσης μας ενδιαφέρει. Και είναι και το θέμα που πάει να ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, οι βόρειες χώρες ούτε το βάζουν στην ατζέντα τη δική τους, που θέλουν δηλαδή να φέρουν μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το κορυφής, ούτε φαίνονται προς το παρόν τουλάχιστον θερμές να το συζητήσουν. Τι θέλει λοιπόν η Ελλάδα, θέλει να, όχι να αλλάξουν οι κανόνες, προσωρινά να υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής, προσωρινά και στοχευμένα, ναι. Που κάπου εκεί προσπαθεί να βρει και ένα μέσο όρο, ας το πούμε, για να συναντηθεί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως βόρειες και δυτικές χώρες που δεν το θέλουν τόσο πολύ αυτά, προκειμένου να υπάρχει μια ευελιξία αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας για την εκπομπή μας, το Air News, δικός της Χατζηδάκης, είπε ότι αν εξελίξεις γίνουν πολύ αρνητικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές προκειμένου οι παρεμβάσεις να μην παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Είπε ότι κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, έγινε με τις παρεμβάσεις την περίοδο του κορονοϊού με την ρήτρα διαθήκης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει τις προτεραιότητες. Αν δηλαδή πάρει τελικά αυτή η ευελιξία που ζητάει από την Κομισιόν, μετά φυσικά και από την Συνόδου Κορυφής, δηλαδή των 27 ηγετών των κρατών μελών, πρώτη προτεραιότητα θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά το δίζελ και μετά η βενζίνη. Τι σημαίνει πρώτη προτεραιότητα, να αξιοποιήσει, να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει πόρους τους οποίους έχει, αλλά υπάρχει μια οροφή δαπανών με βάση ευρωπαϊκούς κανόνες που δεν μπορούμε να περάσουμε, για να ελαφρύνει έτσι περαιτέρω την επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα καύσιμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Τώρα μετά τους φοιτητές της κινητοποίησης κατεβαίνουν και οι συνταξιούχοι και εκείνοι διαμαρτύρονται για όλα αυτά που συμβαίνουν στην οικονομία, στην καθημερινότητά τους. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν οι συνταξιούχες οργανώσεις, διαμαρτυρόμενες για ζητώντας μάλλον την ενίσχυση των συντάξεων πέραν των καθιερωμένων, καθώς πληρώνουν βάρη τίμημα σε ό,τι αφορά τόσο την ακρίβεια όσο και το κόστος θέρμανσης και γενικά το κόστος που υπερβαίνει και χτυπάει, δηλαδή δημιουργεί ουσιαστικά μια μεγάλη τρύπα στην συντάξη που λαμβάνουν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ΕΡΗ, η μέση σύνταξη,
0: ναι,
2: διαμορφώνεται στα 869 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου 815 με 817 ευρώ καθαρά για 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν για το 80% των συνταξιούχων. Μιλάμε για 800 ευρώ, είναι ένα ποσό που ουσιαστικά είναι να πρωτοστηρίξει κάποιους.
0: Είναι να πρωτοστηρίξει και γι' αυτό, Γιώργο, είναι και εντυπωσιακά τα στοιχεία που έχουν έρθει σε σχέση με τους συνταξιούχους που ξαναγυρίζουν στην εργασία. Προφανώς, γιατί με τα 817 ευρώ τι να πρωτοπληρώσει κανείς.
2: Είναι 340.000 αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία 1,5 χρόνια, οι οποίοι εξακολουθούν να δουλεύουν, λαμβάνοντας βέβαια σύνταξη και μισθό με μια πρόσθετη παρακράτηση 10%. Το θέμα εδώ έχει να κάνει βέβαια και με την άρση του μιας μεγάλης αδικίας που, ναι, είναι και ίσως από τα τελευταία μνημονιακά μέτρα που έλαβε ο Κατρούγκαλος, είναι η ΑΣΕ, δηλαδή το επίδομα αλληλεγγύης, όπου βέβαια εκεί κρατάνε από τα 1.400 ευρώ, 1.430 ευρώ και πάνω, από 3 έως 12% της σύνταξης. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα να μειώνει και πάρα πολύ ακόμα και αυτούς που λαμβάνουν μεγαλύτερες συντάξεις, έτσι. Οπότε είναι σύνθετο το θέμα. Από τη μία έχουμε τους νέους συνταξιούχους που βγαίνουν πλέον στη σύνταξη, τους οποίους υπολογίζεται από το 2002 και μετά με βάση το νόμο Κατρούγκαλου ο συντάξιμος μισθός, με αποτέλεσμα δηλαδή τα τελευταία χρόνια τι βλέπουμε. Βλέπουμε μία πτώση των κύριων συντάξεων. Δηλαδή στους νέους. Όσοι βγαίνουν παίρνουν μικρότερες συντάξεις.
0: Ναι. Γιατί παίρνουν επίσης μικρότερες συντάξεις. Το άλλο που παρατηρούμε και το συζητούσαμε και μαζί από την αρχή της εβδομάδας είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία αυτό το μήνα που μας πέρασε, το Σεπτέμβριο, πάρα πολλοί άνθρωποι υπέβαλαν τα χαρτιά τους για σύνταξη. Την ίδια ώρα, και αν το πάρουμε συνδυαστικά, την ίδια ώρα είναι πάρα πολλοί αυτοί που επιστρέφουν στην εργασία. Δηλαδή, τι προσπαθούν να κάνουν, προσπαθούν να πάρουν μια σύνταξη, να εξασφαλίσουν τουλάχιστον αυτά τα 817 ευρώ που είναι ο μέσος όρος και μετά να ξαναβγούν στην αγορά εργασίας για να μπορέσουν να συμπληρώσουν εισόδημα.
2: Ακριβώς για να συμπληρώσουν το εισόδημα. Και δεν είναι από τον πρώτο μήνα, από τον Γενάρη, έχουμε εμφάνιση του μεγάλου ποσοστού. Δηλαδή, ενώ είχαμε γύρω στις 16-17.000 κάθε Γενάρη συνταξιοδοτούμενους, φέτος το Γενάρη ήταν 22.000, 23, 24, 25 και πάει λέγοντας. Και έχουν φτάσει 160.000. Θα ξεπεράσουν τους 250. Τώρα, από αυτούς εκτιμάται ότι και οι 7 στους 10 μπορούν να παραμείνουν στην εργασία μετά.
0: Για πόσο, έτσι, βέβαια, είναι το ερώτημα. Και πώς.
2: Ιδιωτικό τομέα είναι.
0: Σωστά.
2: Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει περιορισμός. Όσο θέλει ο εργοδότης, σε κρατάει.
0: Και όσο βαστάνε τα πόδια σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Τώρα, μένοντας στο θέμα της οικονομίας, πριν από λίγο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη στον Sky και μίλησε για τα νοικοκυριά. Μίλησε για εξαπάτηση των νοικοκυριών σε σχέση με όλα αυτά τα μέτρα που ακούγονται και φυσικά παρέθεσε και τις προτάσεις του για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας δώσει τώρα μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Βλέπουμε τη Χαριλάου Τρικούπη, Έρη, όλο το τελευταίο διάστημα να εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, τα νοικοκυριά. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανέφερε σήμερα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τα οποία έρχονται ως συνέχεια τη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, του κόστους δηλαδή, που έχει, όχι του κόστου, του χρέους που έχει κάθε ελληνική οικογένεια προς τις τράπεζες. Θυμίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ οι 120 δόσεις. Αναδεικνύουν τα θέματα με τους σέρβισερ και το ρόλο που παίζουν και την ίδια ώρα, Έρη, υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση την οποία σηκώνει το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με προτάσεις όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ, πλαφών στα κέρδη. Είναι οι δύο βασικές προτάσεις που εστιάζει το ΠΑΣΟΚ, ένας μόνιμος μηχανισμός που να αντιμετωπίζει τα υπερκέρδη των εταιριών. Γενικώς η συζήτηση, δηλαδή έρχεται από τα καύσιμα, είναι ψηλά για το ΠΑΣΟΚ και οτιδήποτε σχετίζεται με το κόστος ζωής. Από εκεί πέρα και τα πολιτικά μηνύματα. Επανάληψα από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι στόχος του κόμματός του είναι η νίκη στις εκλογές. Αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, λέει χαρακτηριστικά, πρώτο κόμμα, δεν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτή είναι η στόχευση του ΠΑΣΟΚ και ότι ο ίδιος δεν μπαίνει στη διαδικασία της σύγκρουσης.
0: Επιμένει ότι η Ελλάς στοχοποιεί τον ΠΑΣΟΚ. Συντηρείται δηλαδή αυτή η κόντρα μεταξύ τους.
3: Ναι, ειδικά με αφορμή το άρθρο του κυρίου Καρτερού στην Χαριλάου Τρικούπη και το λέει και ο κύριος Ανδρουλάκης με τα πιστόλια και τα πιστολάκια που είναι οι φράσεις που χρησιμοποιείται, ότι ήταν υποκινούμενος ο γνωστός αρθρογράφος από τον κύριο Τσίπρα, που λένε είναι στενός του συνεργάτης και ενίοτε λογογράφος του. Απ' την άλλη, προσπαθούν στην Χαριλάου Τρικούπη να δείξουν ότι εκείνη δεν αντιπαρατίθεται με τον κύριο Τσίπρα, αλλά η μόνιμη τους έγνοια είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάση του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Αν είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, θα σχηματίσει το ΠΑΣΟΚ. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα θέλουμε αλλαγή τη σημερινή πολιτική, του σημερινού μοντέλου. Θέλουμε και αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Και επειδή ξεκινήσατε και λέτε για δημοσκόπηση για ποσοστά, εδώ έχουμε το εξής παράλογο. Το ΠΑΣΟΚ πριν από μερικούς μήνες να είναι στο 15-16% και να λένε δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει άλλος πόλος, δεν υπάρχει. Και τώρα ένα άλλο κόμμα να είναι σχεδόν σε αυτά τα ποσοστά ή λιγότερα και να έχει αλλάξει πλήρως το αφήγημα. Δεν μπορεί να μιλάμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά στο δημόσιο διάλογο Εμείς έχουμε ένα πολιτικό στόχο. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή τιμιγορία την Κυριακή των Εθνικών Εκλογών. Ο λαός θα αποφασίσει. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη και δεν έχουμε εξαρτήσεις.
0: Στην οικονομία και στην ακρίβεια εστιάζει και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρόεδρο να βρίσκεται σε περιοδία στην Κρήτη. Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Τα στελέχη της Ελλάς εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένα από την απήχηση που είχε και το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και η επαφή που είχε με τους πολίτες της Κρήτης ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια σχετική αγωνία, καθώς ο κύριος Τσίπρας εδώ και αρκετό διάστημα, λόγω των εξελίξεων που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ και εξαιτίας του γεγονότος ότι παραιτήθηκε και για ένα μεγάλο διάστημα βρισκόταν εκτός πολιτικής, προφανώς δεν είχε την ίδια επαφή. Ωστόσο είδανε ότι και αυτό που του είπανε οι περισσότεροι κάτοικοι της Κρήτης με τους οποίους συνομίλησε, ότι τον εμπιστεύονται, τον έχουν δει στο παρελθόν, ξέρουν ότι ακούει τα προβλήματα των πολιτών και κάνει το καλύτερο, άρα βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο.
0: Ναι.
5: Του επεσήμαναν προφανώς ότι καλό θα ήταν τις θέσεις και τις απόψεις καθώς και τα στελέχη του να τα προβάλλει περισσότερο, καθώς είναι ένα νέο κόμμα και ακόμα δεν ξέρουν ακριβώς το τι συμβαίνει.
0: Τώρα σε αυτή την κόντρα ύστερα, ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ, τι συντηρεί η Ελλάς ή ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρει να λύξει το θέμα αυτό?
5: Όχι, τελείωσε, τουλάχιστον για την Ελλάς έχει τελειώσει η αντιπαράθεση,
0: ναι, ναι,
5: η οποία υπήρξε τα τελευταία 24 ώρα. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας ότι ποτέ ο ίδιος δεν έχει καταφερθεί εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε εναντίον του Πασόκ. Μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε μίλησε για μονομερή επιθετικότητα, ότι δηλαδή το Πασόκ επιτίθεται διαρκώς εναντίον της Ελλάς και στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, όπως έλεγαν συνεργάτες του, πολλά στελέχη του Πασόκ σε συνεντεύξεις που δίνουν χαρακτηρίζουν τον κύριο Τσίπρα, λένε δηλαδή διάφορα πράγματα για τον πρόεδρο της Ελλάς, ενώ ο ίδιος δεν έχει πει ποτέ τίποτα. Προφανώς,
0: ναι,
5: και το νέο άρθρο του κυρίου Καρτερού δίνει μία άλλη διάσταση στο όλο θέμα, αφού ο κύριος Καρτερός είπε ότι
0: εκφράζει
5: με την υπογραφή του μόνο τον εαυτό του.
0: Ακριβώς.
5: Και να σου πω ότι σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην Κρήτη,
0: ναι,
5: απέρριψε κάθε σενάριο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη είτε με άλλο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για την κυβέρνηση, απέρριψε και την κυβέρνηση των ηττημένων και σημείωσε ότι ο στόχος της Ελλάς είναι να είναι πρώτη δύναμη στις εκλογές και αν δεν είναι στις δεύτερες εκλογές οπωσδήποτε θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και επεσήμανε ότι ο στόχος του είναι η Ελλάς να είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον προοδευτικό χώρο είτε στην κάλπη είτε στην πρώτη κάλπη δηλαδή,
0: ναι,
5: είτε όχι.
0: Πάμε τώρα, Ελένη, να δούμε λίγο τι γίνεται και με τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα. Έχουν βάλει ένα τελεσίγραφο για τους ανεξάρτητους βουλευτές.
5: Ναι, τι έχουν ακριβώς βάλει ένα τελεσίγραφο,
0: ναι,
5: ότι σήμερα το μεσημέρι, αν δεν έχουν παραιτηθεί οι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις. Η αντίδραση που έχουμε ακούσει ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι ένα βίντεο το οποίο θα παρουσιάζει παλιότερες δηλώσεις αυτών των ανεξάρτητων βουλευτών που έλεγαν ότι...
0: Τι έλεγαν για άλλους που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί.
5: Έλεγαν για άλλους,
0: ναι,
5: ότι θα πρέπει να παραδίδουν την έδρα τους. Τώρα εγώ επειδή μίλησα με την συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων,
0: ναι, ναι,
5: κανένας δεν πρόκειται να παραδώσει την έδρα του. Υπάρχει ωστόσο μία είδηση ότι εκεί που έλεγαν ότι θα παραδώσουν την έδρα τους στο τέλος του χρόνου μέσα στο Φεβρουάριο,
0: ναι,
5: έχουν βάλει ένα άλλο χρονοδιάγραμμα το οποίο ξεκινάει από την 28 Οκτωβρίου και τελειώνει περίπου στις 22 Νοεμβρίου. Δηλαδή έρχεται η κίνηση που θα κάνουν ένα μήνα, ενάμιση νωρίτερα. Θεωρούν δηλαδή ότι πλέον και στην Ελλάδα τρέχουν οι εξελίξεις, άρα δεν έχει και κανένα νόημα να μένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Έτσι λοιπόν μου είπαν ότι θα αρχίσει το νέο κύμα των παραιτήσεων από την 28 Οκτωβρίου κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, και εν δυνάμει θα τελειώσει ένα μήνα αργότερα γύρω στις 22 Νοεμβρίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Τέλος η Kimberly Guilfoyle με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ και φυσικά πρόκειται για μια απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης. Αυτό σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε όμως πρώτα, πριν πάμε στο θέμα αυτό, να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη με τις μεταναστευτικές ροές. Διότι έχουμε καθημερινά αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Εκατοντάδες άνθρωποι τις τελευταίες μόνο 48 ώρες ήρθαν περισσότεροι μετανάστες από ό,τι το προηγούμενο διάστημα. Ο Δημήτρης Κουλούδης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι και σε εσάς από το πλέον μπουχτισμένα Χανιά. Από τις ροές,
0: ναι.
6: Έχουμε μια εικόνα η οποία έλεγα ότι πάει να αγγίξει τα όρια του τραγικού, καθώς κάθε μέρα, μάλλον κάθε λίγες ώρες έχουμε και μια είδηση, ήρθαν 43, ήρθαν 75, ήρθαν 111. Έχουμε το μοναδικό κέντρο εδώ πέρα που είναι στην Αγιά, που είναι κέντρο φιλοξενίας μεταναστών, το οποίο έχουμε περίπου 500 με 600 άτομα. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ακριβή αριθμό, γιατί κάθε, σας λέω, 3 με 4 ώρες έχουμε και καινούριους.
0: Πάντως είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που έχουν φτάσει, σωστά.
6: Βεβαίως, είμαστε κοντά στους 500 αυτή τη στιγμή, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σκεφτείτε ότι τώρα στην Ιεράπετρα, από την Ιεράπετρα έρχονται περίπου 300, από το Ηράκλειο έρχονται άλλοι 75 και κάποια στιγμή μέσα στη μέρα σήμερα η Αγιά θα έχει πάνω από 800 άτομα. Δηλαδή, αυτά που βγάζουν οι ανακοινώσεις, οι λιμενικοί και όλοι που πως δεν αντέχουν άλλο, φανταστείτε σήμερα τι θα αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί με 800 και βάλε άτομα σε ένα κέντρο το οποίο είναι για 250, να σας πω.
0: Ναι. Οπότε εγώ ό,τι καταλαβαίνουμε πιέζει η κατάσταση και εκεί.
6: Βεβαίως. Αν παραμείνει μόνο η Αγιά ως κέντρο προσωρινής φιλοξενίας του στο νησί και δεν δημιουργηθεί άλλο ένα στην Ανατολική Κρήτη, δεν νομίζω ότι τα αντέξει για πολύ ακόμα. Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα, το παρακολουθούμε, Δημήτρη, λοιπόν, και αυτό το φαινόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα επανεκκινεί ένα πρόγραμμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Μιλάμε για το πρόγραμμα Παχυσαρκίες Προλαμβάνω. Αφορά πάνω από 43.000 δικαιούχους. Ο Βασίλης Βενιζέλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επανεκκινεί, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρηνή Αγαπηδάκη χθες το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων και ιδιαίτερα για τους συνανθρώπους μας με νοσογόνο παχυσαρκία,
0: ναι,
7: που παιδί σώματος άνω του 40, άνω του 39.
0: Το οποίο να πούμε ότι το διάστημα που λειτουργούσε έφερνε και αποτελέσματα, δηλαδή πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μιλούσαν και λέγανε ότι πραγματικά τους έχει βοηθήσει, διότι ο νοσογόνος παχυσαρκία είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια.
7: Θα έλεγα, επειδή τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και οι 43.500 περίπου, 43.500 δικαιούχοι των δωρεάν της δωρεάν χορήγηση φαρμάκων είχαν δει αποτέλεσμα. Γι' αυτό και υπήρχε και η πίεση από αυτούς. Όταν διακόπηκε το πρόγραμμα, όταν απετάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ερωτήματα ακόμα και προς τους δημοσιογράφους, τι θα γίνει με το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα το πρόγραμμα αυτό, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν με κοινοτικά κονδύλια. Έτσι, τώρα,
7: ναι, από ήταν ευρωπαϊκά κονδύλια, ναι, και τελευταία στιγμή απεντάχθηκε για λόγους γραφειοκρατικούς.
0: Ναι.
7: Βρέθηκαν εθνικοί πόροι και θα ξεκινήσει πάλι. Ρωτήσαμε στο Υπουργείο Υγείας και μας είπαν ότι πρέπει να υπολογίζουμε μέσα στο Νοέμβριο ότι θα ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα.
0: Ναι.
7: Πρέπει να γίνουν πρώτα οι διαπραγματεύσεις με τις εμπλεκόμενες φαρμακευτικές εταιρείες, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος του clawback που θα πληρώσουν, που θα επιστρέψουν, του ποσού που θα επιστρέψουν από την τιμή, γιατί είναι πολύ ακριβά φάρμακα, και μετά να ξεκινήσει τα αφορά τους 43.500 οι οποίοι ήταν δικαιούχοι έως τώρα από 1 έως 8 δόσεις του φαρμάκου, ανάλογα εξατομικευμένα και ανάλογα την περίπτωση, πόσα φάρμακα, πόσα χάπια έχουν πάρει, πόσες δόσεις έχουν πάρει, πόσοι τους λείπουν, πόση οπισθοδρόμηση έγινε από την διακοπή.
0: Σωστό.
7: Ο γιατρός τους θα τους καθοδηγήσει. Και λέγαμε πριν, Έρη, ότι δεν υπάρχουν γιατροί να...
0: Ναι, τώρα κοίταξε να δεις, τώρα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλοί που είναι δικαιούχοι αδυνατούν να βρουν κάποιον γιατρό, διότι αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο γιατρό του δημοσίου νοσοκομείου, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
7: Και συνευλημένο.
0: Σωστά. Σωστά. Αδυνατούν πολλές φορές, βρίσκονται έτσι έχουν ένα προβληματισμό. Τι σου λένε από το Υπουργείο γι' αυτό?
7: Το πρόγραμμα λέει ότι πρέπει να απευθυνθούν σε ενδοκρινολόγο, που είναι μια σπάνια, όχι σπάνια, δύσκολη ειδικότητα ιατρική. Πιθανό να μην βρίσκουν κάποιοι ενδοκρινολόγο, αλλά το Υπουργείο Υγείας έχει πει ότι όσοι δεν βρίσκουν ενδοκρινολόγο μπορούν να πάνε και σε παθολόγο και σε γενικό γιατρό. Άρα αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν το πρόγραμμα, ας ψάχνουν για ενδοκρινολόγο, και αν δεν βρουν ενδοκρινολόγο, ας ψάχνουν για παθολόγο.
0: Τώρα βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και μια έρευνα που δείχνει, έτσι, μια έρευνα που δείχνει ότι 4 στα 10 παιδιά 7 χρονών είναι με παχυσαρκία, έχουν πρόβλημα με το βάρος τους, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και βεβαίως να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι είναι σε εξέλιξη και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα SMS.
7: Τα πρώτα SMS έχουν φύγει, φεύγουν σταδιακά για να μην κρασάρει το σύστημα και για να μην...
0: Δημήτρη, Βασίλη, θα χρειαστεί να σε διακόψω. Πρέπει να πάμε στον κύριο Αντώνη Σπυρόπουλο. Είναι δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων εκεί στην Εύβοια. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπυρόπουλε.
8: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι η κατάσταση, τι ακριβώς, τι συμβαίνει τώρα?
8: Εντάξει, η κατάσταση εδώ στη δημοτική κοινότητα Μακρικάπα, στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπίων, αυτή τη στιγμή είναι άσχημη. Έχει γίνει υπερχείληση του ποταμού. Είναι μέσα στο χωριό, είναι 30 πόντι περίπου το νερό έξω από το ποτάμι. Υπάρχουν επαγγελματικές εστίες, μαγαζιά, σπίτια, τα οποία αυτή τη στιγμή
0: είναι σε κίνδυνο οι κάτοικοι, υπάρχει κίνδυνος?
8: Έχουμε δώσει εντολή, έχει χύσει ήδη το 112 για απομάκρυνση κατοίκων, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει βγει το νερό απ' έξω. Δεν γνωρίζουμε, το νερό συνεχίζει και ρίχνει ακατάπαυστα. Είναι πάρα πολύ το νερό.
0: Η πυροσβεστική, οπότε, τι σας λέει, δέχεται κλήσεις?
8: Η πυροσβεστική είναι εδώ, είναι παρόν, όλοι οι δασοπυροσβέστες, οι εθελοντές, όλοι εδώ είμαστε.
0: Ναι.
8: Απλά πρέπει να απομακρυνθούν αυτοκίνητα, κάτοικοι, τουλάχιστον οι κάτοικοι που είναι, όχι όλο το χωριό, αλλά τουλάχιστον, επειδή δεν μπορεί να ξεχωριστεί το 112.
0: Ναι, γιατί εστάλει πριν από λίγο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
8: Ναι,
0: εκεί που λέει, ναι, αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρίκαπα, απομακρυνθείτε προς Ψαγνά λόγω υπερχείλησης του ποταμού.
8: Έτσι, έτσι.
0: Άρα
8: ακριβώς,
0: λοιπόν, είστε, κύριε Δήμαρχε, σε κατάσταση συναγερμού, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Ναι, ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ πραγματικά, και το κακό είναι ότι δεν σταματάει να βρέχει, και είναι η βροχόπτωση είναι έντονη, και το ποτάμι είναι πλέον έξω από το...
0: Μάλιστα.
8: Από το ποτάμι. Ναι.
0: Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν σε επιφυλακή. Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε, και βεβαίως θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, Βασίλη, λέγαμε για το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά και τα δεκάδες SMS τα οποία έχουν έρθει ήδη στις γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν σε αυτές τις απαραίτητες εξετάσεις. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα.
7: Πολύ σημαντικό πρόγραμμα, και όπως λέει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, αν έχεις μήνυμα, καλό, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, το καλύτερο που έχεις να κάνεις, είναι να κάνεις την ψηφιακή μαστογραφία, γιατί βρέθηκαν χιλιάδες γυναίκες με τέτοια ευρήματα που δεν θα πηγαίναν σε άλλη περίπτωση να κάνουν την εξέταση.
0: Σωστά,
7: γιατί
0: σωστά.
7: Η Ελληνίδα δεν έχει συνηθίσει μαζικά να κάνει τη μαστογραφία, και έτσι ξεφεύγουν κάποια έγκαιρα συμπτώματα, έγκαιρα ευρήματα, τα οποία εάν αντιμετωπιστούν δεν υπάρχει πρόβλημα μετά. Είναι η άσχημο, η νόσος είναι η άσχημη.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό, Βασίλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ.
0: τώρα δεύτερη ευκαιρία εισαγωγής για υποψηφίους προτείνουν οι Πριτάνης. Προτείνουν μάλιστα κάποιες αλλαγές στην ελάχιστη βάση εισαγωγής και βεβαίως πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα δεθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους υποψήφιους να καλύψουν κάποιες και νέες θέσεις στα πανεπιστημιακά τμήματα. Οι προτάσεις συζητήθηκαν στην πρώτη προπαρασκευαστική συνεδρίαση στη Σύνοδο των Πριτάνεων, που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και φυσικά η ελάχιστη βάση εισαγωγής και όλα αυτά που προτείνουν οι Πριτάνης θα καθορίσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο γύρω από τη λειτουργία των πανεπιστημίων. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια προτείνουν οι Πριτάνης, έτσι ανοίγοντας τη συζήτηση για χαμηλότερη βάση, ελάχιστη βάση εισαγωγής, περισσότερες αρμοδιότητες στα ΑΕΗ και μια δεύτερη ευκαιρία για τους υποψηφίους που μένουν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα λοιπόν με τις εισηγήσεις που έκαναν στην πρώτη προπαρασκευαστική Σύνοδο Πριτάνεων, τα ίδια τα πανεπιστήμια θα πρέπει να καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων αλλά και να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση της ελάχιστης βάσης. Μάλιστα, έχουν ως στόχο να περιοριστούν οι κενές θέσεις κυρίως σε περιφερειακά πανεπιστήμια, πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας λόγω της μειωμένης προσέλευσης φοιτητών. Να φέρουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δηλαδή το πρόβλημα που αποτυπώθηκε στις φετινές πανελλαδικές, καθώς σχεδόν 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια έμειναν κενές. Μαθηματικό της ΣΑΜΟ, όπου από τις 150 καλύφθηκαν μόλις 4, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, όπου από τις 137 μόλις 5. Και παράλληλα προτείνεται η καθιέρωση δεύτερης ευκαιρίας εισαγωγής για την κάλυψη αδιάθετων θέσεων, ενώ οι Πριτάνοι ζητούν κοινά κριτήρια πρόσβαση σε δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια. Η προτάση κατατίθεται λοιπόν εν μέσω του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, να ξεκαθαρίζει ότι οι πανελλαδικές δεν καταργούνται άμεσα και πως οι σχεδιαζόμενες αλλαγές θα αφορούν από τους σημερινούς μαθητές πρώτης γυμνασίου. Την ίδια στιγμή λοιπόν, χθες οι φοιτητές βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όπου και έμειναν εκεί, κατασκήνωσαν όλη τη νύχτα ακριβώς, ναι, διαμαρτυρόμενοι για τα υψηλά ενίκια και την ακρίβεια. Ζήτησαν περισσότερες δημόσιες εστίες, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και ουσιαστική οικονομική στήριξη.
0: Ναι, βέβαια, κατασκήνωσαν εκεί μέχρι αργά το βράδυ. Βέβαια, έως ήταν και αυτή η ραγδαιότητα της βροχής χθες που δεν τους άφησε και πολλά περιθώρια. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λένε φοιτητές, τι είπαν για την στεγαστική κρίση και φυσικά τι δήλωσε ο φοιτητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Θανάση Βουσκίδη και τη Στέλλα Καντώνα, εδώ στα Παραπολιτικά.
10: Πήραμε τις σκηνές μας και στήσαμε εδώ στο Σύνταγμα, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει, το κόστος σπουδών έχει ξεφύγει, το κομμάτι της στέγασης έχει φτάσει στο προχώρητο και έχουμε έρθει εδώ σήμερα και άλλοι φοιτητές που στην πορεία της μέρας μετά τα μαθήματά τους έρχονται για να μας δούνε αφού δεν μας ακούνε. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι της στέγασης, είναι το κομμάτι της ακρίβειας στα πλησίαστα ράφια σούπερ μάρκετ, το κομμάτι της πανάκριβης βενζίνης και της ενέργειας που δεν ξέρουμε αν το χειμώνα θα έχουμε να ζεσταθούμε, και καλούμαστε να πληρώνουμε νίκια για ένα στούντιο 600 ευρώ, αλλά οι φοιτητές ξέρουμε πολύ καλά την αιτία όλων αυτών. Ξέρουμε το ότι όταν μας λένε δεν υπάρχουν λεφτά για να καλύψουν τις ανάγκες μας, ότι λεφτά υπάρχουν όμως για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, υπάρχουν για να στέλνονται φρεγάτες και να σφαγιάζουν λαούς.
0: Τώρα πάμε πάλι στην Άννα Εμεΐ, διότι έχουμε μια απίστευτη ληστεία, και λέω απίστευτη διότι επρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα. Κάποιοι που προσποιήθηκαν ότι είναι από εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων, της έπιασαν την κουβέντα και τη συνέχεια θα μας την πει η Άννα Εμεΐ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Άννα.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι. Πρόκειται για μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα μια 89χρονη γυναίκα που σημειώθηκε στο Μαρούσι, με δύο δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν με τριτά, λίρες και πολύτιμα αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 220.000 ευρώ. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, όταν δύο άνδρες χτύπησαν το θηροτηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, οι οποίοι είχαν πάει στην πολυκατοικία για να εισπράξουν τα κοινόχρηστα. Με αυτό το πρόσχημα, λοιπόν, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της και να μπουν στο διαμέρισμα. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατάφεραν να την πείσουν ότι τους αποκαλύψει που φύλασε τις οικονομίες και τα πολύτιμα αντικείμενά της. Η 89χρονη τους υπέδειξε μια ειδικά διαμορφωμένη κρυψώνα, η οποία βρισκόταν πίσω από έναν τοίχο του σπιτιού. Και ναι. τότε οι δράστες δεν δίστασαν να γκρεμίσουν με βαριοπούλα τμήμα του τοίχου και να φτάσουν στην Κρυψώνα. Και από εκεί άρπαξαν 20.000 ευρώ σε μετρητά.
0: Τις έπιασαν κουβέντα. Τις έπιασαν κουβέντα. Τρομερό. Τις έπιασαν κουβέντα. Εκείνη τους έδειξε εμπιστοσύνη, τους είπε πού κρύβει τα χρήματά της, τις οικονομίες της. Και εκείνοι πήραν μια βαριοπούλα και έσπασαν τον τοίχο. Είναι τρομερό.
11: Ακριβώς. Να πούμε ότι η ηλικιωμένη έχει ήδη δώσει κατάθεση και οι δράστες αναζητούνται από τις αρχές.
0: Για πόσα χρήματα μιλάμε, για πόση ήταν η λία των δραστών?
11: Η λία ξεπερνά τις 220.000 ευρώ.
0: Και είναι και έχει και χρυσές λίρες η γιαγιά, σωστά?
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Τώρα είχαμε πολύ σοβαρά επεισόδια στα Τύρανα, διότι και εκεί είχαμε μαθητικές διαδηλώσεις, πολλά σοβαρά επεισόδια με δακρυγόνα, με προσαγωγές. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει εδώ στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Φοιτητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε πανεθνικές κινητοποιήσεις έχοντας εκπαιδευτικά και κοινωνικά αιτήματα, εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας Αλβανίας στα Τύρανα, με τους αστυνομικούς από την πλευρά τους να απαντούν, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υποπίεση. Οι αστυνομικοί επίσης προχώρησαν σε πολλές προσαγωγές. Από την πλευρά τους, οι οργανωτές των κινητοποιήσεων ανέφεραν ότι η διαμαρτυρία αφορά τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφύτηση. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο, όπως είπαμε ήδη, Έρη, είναι ότι στιγματίστηκαν αυτές οι κινητοποιήσεις από τα λόγω βία επεισόδια. Βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά, δεν είναι μόνο η Αλβανία, είναι πάρα πολλές οι ευρωπαϊκές χώρες. Το επίκεντρο, βέβαια, συνεχίζει να είναι όλο αυτό των εξελίξεων η Γαλλία, αλλά δεν είναι βέβαια η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχουμε τέτοια
0: φαινόμενα. Είναι Γαλλία, είναι Βέλγιο, σε πάρα πολλές χώρες γίνονται επεισόδια, γίνονται μαθητικές διαδηλώσεις. Και φοιτητικές.
12: Και φοιτητικές,
0: ναι. Αλλά
12: δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα έκτροπα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι συχνά μαυρώνουν τέτοιου είδους κινητοποίησεις.
0: Είναι Γαλλία, είναι Βέλγιο, σε πάρα πολλές χώρες γίνονται επεισόδια, γίνονται μαθητικές διαδηλώσεις και φοιτητικές.
12: Και φοιτητικές,
0: ναι. Αλλά
12: Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα έκτροπα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι συχνά μαυρώνουν τέτοιου είδους κινητοποίησεις, με την βία να είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται, θα λέγαμε, και από τις δύο πλευρές, Έρη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πάπα Λέων, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την υγεία του και ανακοινώθηκε επί της ουσίας επίσημα.
12: Ακριβώς, να πούμε ότι έγινε χθες η επέμβαση, η οποία αναμενόταν, δηλαδή να αφαιρεθεί ο ζύδιο που είχε εντοπιστεί στον πνεύμονα μετά από κάποιες εξετάσεις, μετά από έναν προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο. Δεν είχαμε εμφάνιση συμπτωμάτων, ήταν σε προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο, όπως ανέφερε το Βατικανό. Ο Πάπας Λέων, λοιπόν, πέρασε μια ήρεμη νύχτα μετά από την εν λόγω επέμβαση, ωστόσο εντοπίστηκε ότι αυτός ο όγκος, αυτό το οζύδιο, δεν ήταν τελικά καλοήθες όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, ήταν κακοήθες και ήταν αδενοκαρκίνωμα. Από εδώ και πέρα, νεότερα βέβαια για την κατάσταση υγείας του, αναμένεται να υπάρξουν από το Βατικανό μέσω νεότερων ανακοινώσεων. Να πούμε ότι ο Ποντίφικας μετέβη χθες το μεσημέρι με αυτοκίνητο στην Καθολική Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλ της Ρώμης, το νοσοκομείο το οποίο προσφέρει κατά παράδοση την όποια αναγκαία ιατρική φροντίδα σε κάθε Πάπα. Εκεί έγινε και η επέμβαση και πλέον αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η πορεία της υγείας του Ποντίφικα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε στον συνάδελφο Αντώνη Τελόπουλο τώρα από το ifmerida.gr να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από την αποχώρηση και την παρέτηση επί της ουσίας της Kimberly Guilfoyle εδώ από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
13: Καλησπέρα. Πράγματι, υπό το βάρος των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων σχετικά με αντιδεοντολογική συμπεριφορά ενάντια στους κανόνες του State Department και με φώτο τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου στην Αμερική, ο Λευκός Οίκος χθες ζήτησε και έλαβε την παρέτηση της πρέσβερας της Kimberly Guilfoyle. Μια εξέλιξη η οποία πραγματικά δημιούργησε αναστάτωση στην Αθήνα, αλλά λίγο πολύ αναμενόταν μετά και τις ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσαν τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal.
0: Δεν είχε κλείσει σχεδόν ούτε χρόνο σχεδόν η παρουσία της.
13: Κάτι λιγότερο από 11 μήνες.
0: Η ίδια πώς απαντά σε όλο αυτό? Υπήρξε βέβαια και η τοποθέτηση του Donald Trump που της ουσίας της έδειξε το δρόμο της αποχώρησης, αλλά η ίδια πώς τοποθετείται?
13: Σωστά. Η ίδια φυσικά αρνείται όλες τις κατηγορίες, εκφιάζοντας παράλληλα τον Donald Trump και την πολιτική του, αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Με μια μακροσκελή ανακοίνωσή της χθες ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αμερικής που έδωσε την δυνατότητα να υπηρετήσει ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα και ουσιαστικά υπεραμύνθηκε των θέσεών της λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα ξεκαθαρίσει το όνομά της. Βέβαια, σήμερα η Wall Street Journal επανήλθε με δημοσίευμά της όπου έδωσε όλο το εκτενές παρασκήνιο σχετικά με την προσπάθεια της Kimberly Guilfoyle να αποτρέψει την αποπομπή της από την Αθήνα. Φυσικά κάτι το οποίο δεν έγινε εφικτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Και να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την παραίτηση της Guilfoyle.
14: Καταρχάς και η τοποθέτηση και η παραίτηση, η αποχώρηση είναι αποφάσεις, το αίτημα για παραίτηση για να είμαστε ακριβείς, της αμερικανικής κυβέρνησης, δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και αυτό θα συνεχιστεί, γιατί θα συνεχιστούν και όλες οι πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες αυτονοήτως. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες και βέβαια ένα κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε και με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, πάνω στο οποίο θέλουμε να χτίσουμε το προσεχές διάστημα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο.
0: Δημόσια δήλωση έκανε και ο διευθύνοντας σύμβουλος της Atlantic Sea LNG Trade Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος είπε ότι η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή με συνέπεια και ενεργό ρόλο τον κάθετο διάδρομο και την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή της και επισημαίνει ότι αποτελεί ο κάθετος διάδρομος στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
15: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
17: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
16: Και ηρεμία.
17: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
18: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
19: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
22: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
23: Ακού Κόσμος 938.
24: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
25: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
26: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου.
1: Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη Ρόδο με ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και κατολισθήσεις. Σε κινητοποίηση βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία του νησιού. Ο περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας Μινάς Παπαδάκης δήλωσε στο Κόσμος ότι όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε κινητοποίηση, λόγω της εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων που έχει προκαλέσει κακοκαιρία. Όπως ανέφερε, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε οδικά σημεία του νησιού, ενώ για τις επόμενες ώρες έως και το απόγευμα αναμένονται νέες έντονες βροχοπτώσεις. Προβλήματα έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, καθώς παρατηρήθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα στον δρόμο Τσαΐρη Αεροδρομίου, καθώς και στην περιοχή Κολύμπη Αρχίπολη. Παράλληλα, έχει διακοπή κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα στην περιοχή της Έθωνας. Αποκλεισμένο είναι επίσης το τμήμα της διαδρομής από τους Τρεις προς την Παστίδα, από την οδό Αργοναυτών έως την οδό Διευκαλίων. Με εντολή του Περιφερειάρχη, τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την κακοκαιρία, έχει ανασταλεί προσωρινά η εκτέλεση των δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας στη γραμμή Ρόδος Φαλιράκη. Στα Σγούρου παραμένει το πρόβλημα πίσω από το κατάστημα Σκλαβενίτης, καθώς η μεγάλη συγκέντρωση υδάτων έχει προκαλέσει προβλήματα και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, σε ορισμένες περιπτώσεις πυροσβεστική υπηρεσία σπέβδει για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης στη στέγαση, την εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας, ιδιαίτερα για τους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στα νησιά τους. Με αφορμή τη συζήτηση με τίτλο Right to Stay, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, με εξασφαλισμένους πόρους και ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων. Όπως επισήμανε, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το αεροδρόμιο διαγοράς της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση, στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport. Η Ρόδος παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς του δικτύου, με τη διεθνή κίνηση να αποτελεί το βασικό μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί. Σε επίπεδο οκταμήνου από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Δήμος Στήλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.400 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η πρόταση εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2026. Την ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού των αφήξεων πλοίων στο λιμάνι της Ρόδου, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινα ωράρια και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών δημόσιας κρίσης, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανής ο Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Roads Pre Forum 2026, που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με στρογγυλή τράπεζα, κατά την οποία θα συζητηθούν τα συμπεράσματα και θα διαμορφωθεί το προσχέδιο της διακήρυξης της Ρόδου. Σε κινητοποίηση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 11 στα γραφεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ρόδου στο κτίριο της Εφορίας, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς η Ένωση Γονέων στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Δράσης για την Παιδεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα κενά στην παράλληλη στήριξη, η πολυτουργία των ολοήμερων τμήματων και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Το Κέντρο Υγείας Ρόδου ξεκινά τη δράση Αγωγή Υγείας στα σχολεία με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για σημαντικά ζητήματα υγείας και την ενίσχυση της πρόληψης από μικρή ηλικία. Ειδικό κλιμάκιο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα επισκέπτεται σχολικές μονάδες της περιοχής. Συνολικά 81 νέοι αγρότες στο Νότιο Αιγαίο περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Τα αποτελέσματα του διοικητικού έλεγχου δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής νηπίων για το παιδαγωγικό έτος 2026-2027 δέχεται ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου λόγω κενών θέσεων στους παιδικούς σταθμούς. Το ημερήσιο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Νησίρου προεπιλέχθηκε για συμμετοχή στην τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ανοίγοντας το δρόμο για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων του νησιού. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν ελαιοχρωματισμούς, επισκευές υγρομόνωσης και ανακαίνιση χώρων υγιεινής.
23: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
3: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια, ενώ εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω φλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
6: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
3: Βρε, έχει χιονίζει, τα μάρμαρα ποτίζει, τα ρίρα ρίρα ρίρα και λασμώνονται τα πόδια. Για σαν να πάνε.
8: Τι κάνεις, ξορκίζεις τις καθημέρες.
3: Ναι, να σου πω κάτι, ξέρεις τι κάνω. Ξυπνάω με τραγούδια και αδράτω της ευκαιρίας για μια ευτυχισμένη μέρα που τελειώνει πάντα σκατωμένη.
8: Έλα παιδιά, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
3: Τι μέρα είναι?
8: Γιατί μόλις διάβασα εγώ ότι ο αρχηρός έχει θα μπει υποψήφιος για τα Γκράμι.
3: Έλα. Ωραία, τι θα ζήσουμε.
8: Ας πάρει μια χαρά, δεν πρέπει κάτι στεναχώρια τώρα τελευταία.
3: Κι όσαν είσαι χωριά μου, με πιάνει στενά χωριά μου. Λαλαλιλαλιλαλο.
8: Για το να, πιο ωραίο δίσκο λέει με το Αιγαίο τα πρακτά.
3: Είναι ευχαριστημένο σήμερα διότι το γυναικάκι του παρουσιάζει τα καλλιτικάκια που βγάζει ο μπαμπάκας της.
8: Α.
3: Ναι.
8: Και αυτοδημιούργητη είναι και αυτή. Για πες.
3: Έλα μωρέ. Σταμάτα, μην είσαι έτσι.
8: Τι να μην είσαι έτσι.
3: Μην είσαι κακιά.
8: Δεν είμαι κακιά, λέω ότι σκέφτομαι. Δηλαδή τι, είπα κάτι ψέματα. Είναι λοιπόν στα γράμμια ο αρχηγός.
3: Ναι.
8: Έχει κάνει...
3: Και θα γίνει γραμμάτος.
8: Έχει γίνει μία αίτηση. Βάζει πλώρη, λέει, με το κορυφαίο άλμπουμ Καμπάνες.
3: Καμπάνες. Ακού χτυπάνε καμπάνες.
8: Νομίζω ότι θα
3: του
8: πήγαινε πιο πολύ τα κουδούνια τώρα
3: καμπάνες
8: τελευταία.
3: Καμπάνες λείπεις και όχι χαράς.
8: Λοιπόν, έχει ήδη γράψει ιστορία, λέει, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο βρε άλμπουμ που μπήκε στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.
3: How do you do?
8: Είμαι τέλεια.
3: How do you do? Your name is Elizabeth.
8: Και το ανέβασα
3: στο μεσό. Σε ποια γλώσσα, ρε παιδιά?
8: Πού είναι, ελληνόφωνο.
3: Ελληνόφωνο και μας ακούνε πού?
8: Αφού είμαστε πρώτοι στα, στα ξενόφωνα, να το πω έτσι.
3: Δηλαδή τα άλλα όφωνα τι είναι, Αραβιστάν.
8: Παιδί μου, στα Αμερικανικά
3: δηλαδή, με τους Πακιστανούς είμαστε και εμείς.
8: Βάζει πλώρη βρε για τις κατηγορίες Best Global Music Album. Όπως το διαβάζω εγώ τώρα, Best Global Music Performance και με το καμπάνε στο δισκογραφικό του αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και στα νησιώτικα τραγούδια.
3: Αυτό μου κάνει
8: εντύπωση. Δεν γίνεται για το μαντιλάκι τσάμπα στο ηρώδιο.
3: Αυτό το ηρώδιο.
8: Ο Τέος.
3: Τι έχει
8: ο Δεγρές.
3: Ο Δεγρές, τι έχει δει αυτό το ηρώδιο.
8: Έχει
3: τι μαντιλάκι να κουνιέται έχει δει. Τι τακουνάκι απαγορευμένο έχει δει.
8: Γελάς τι... εσύ, αλλά να. Κάνει διευθύνσεις συναυλίες με σταθμούς σε Παρίσι. Τώρα το Παρίσι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκεί πέρα έχουν μπει μαφητές, αυτά, χαμός. Και Λονδίνο. Και ετοιμάζεται για τις φετινές εμφανίσεις στη νυχτερινή Αθήνα.
3: Έλα και το πάρτι συνεχίζει. Μόνος του θα είναι αυτός. Αυτός δεν θέλει τελευταίες χρονιές. Δεν θέλει κανέναν. Ξου εσύ.
8: Ένα
3: γίνεται
8: μόνο,
3: ένα... Εντάξει, τώρα ο Αργυρός να κρατάει μόνο του μαγαζί, ρε παιδιά.
8: Εδώ αφού πάει.
3: Ισχύσεν τι ενώσει.
8: Αφού πάει για γκράμι, βρε, θα είναι γκραμμωμένο.
3: Εδώ η Βανδύ πάει με το.
8: Μα συγκρίνει τη Βανδύ,
3: με
8: τώρα.
3: Με τη φαρμακομένη.
8: Μα συγκρίνει τη Βανδύ.
3: Το Τωρίντι. Η μία θέλει να δώσει δηλητήριο. Πόσο αληθινό, παιδιά, αυτό το διαφημιστικό. Η μία θέλει να δώσει. Όχι για τι συγκεκριμένε, αυτά γίνεται μέσα στη Σομπίτ.
8: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Η μία θέλει να δώσει δηλητήριο. Δώσε μου, δώσε να πιω το δηλητήριο.
8: Να σου πω κάτι. Ο Αργυρός έχει κάνει μια διεθνή καριέρα. Τα πάει πάρα πολύ καλά στην Αμερική. Να προλάβει τώρα να το πάρει τον Γκράμι.
3: Τα πάει στην Αμερική.
8: Γενικά, ρε παιδί μου, έχει ο άνθρωπος τις γνωριμίες του, τα αυτά του, τις κουμπαριές του, τις φιλίες του.
3: Έχει και τις ανοιχτές ιστορίες.
8: Ναι,
3: γιατί ο Αργυρός τον πρώην πεθερούλη του το ψάχνει.
8: Τι
3: το FBI.
8: Δεν θέλω να μου λες τέτοια.
3: Εγώ δεν
8: τι
3: θέλω
8: μας
3: να
8: νοιάζει, τι μας νοιάζει εμάς αυτό.
3: Εμείς είμαστε με τον Έλληνα.
8: Εμείς είμαστε με τον Έλληνα. Τη... Και με τον άνθρωπο. Το έχουμε ξαναπεί όπως υποφίλιο.
3: Υποφίλιο, παιδιά, την έχει πάθει κάτι πολύ αυτό. Πολύ
8: τι έγινε,
3: περφόμερα αυτά. Θέλει να κάνει αυτά. Βγαίνει, χτυπιέται, μαλλιοτραβιέται, ματιέται. Γενικώς, ρε παιδί μου, περνάει και το μήνυμά της. Κατάλαβες. Είναι ο Σάκης Ρουβάς του εντέχνου. Αυτό το κουριτσάκι δεν κρυώνει.
8: Δεν κρυώνει.
3: Ήρθε η social media θεά εδώ με ένα τσιτάκι να τραβήξει.
8: Αυτό, δεν είναι τσιτάκι αυτό τώρα. Αυτό είναι ένα ωραίο φανελάκι.
3: Κορμάκι, ναι. Τι έχει.
8: Και πουκάμισο μέσα.
3: Α, βράζει το αίμα. Λοιπόν, φαντάζεσαι. Εγώ, είμαι, εγώ που είμαι με το.
8: Καλά, εσύ πέρα, εγώ είμαι πάει στο Ξτάντε.
3: Με όχρια.
8: Μα για όνομα του Θεού, είπα.
3: Παιδιά, όσο περνάει η ηλικία, κρυώνει ένα πράγμα.
8: Εσύ. Μα δεν με βλέπει εμένα και μετά. Υπάρχει το βίντεο και με βλέπει.
3: Τι έχω παρατηρήσει. Τι? Σε κάποια ηλικία μεταβάζουν δόντια και δεν κάθεται καλά, παιδιά, στα ούλα. Και κάνει τσακ τσικ τσικ τσικ. Δηλαδή μιλά και αυτό ανήκω.
8: Γιατί μα έλαλε τώρα.
3: Λέω για. Μπορεί να είναι φυτευτό, μπορεί να είναι μασελάτο, μπορεί να είναι. Είναι διαφανή, πώς το λένε.
8: Με τα σιδεράκια, εγώ απορώ, ρε παιδί μου. Τόσο δυνατά είναι. Τα πάει άλλη τώρα 60 χρονών να βάλει σιδεράκια. Αυτά τα ούλα δεν έχουν. Όσο και να τα προσέξει, δεν έχουν πάθει μια καθίζηση. Δεν κουνιούνται δηλαδή τα δόντια σαν τις πολυκατοικίες της Τουρκίας που δεν είχαν θεμέλια.
3: Που το ένα στηρίζεται στο άλλο.
8: Ναι, δηλαδή. Άμα φύγει ένα και κουνηθεί λίγο, δεν θα κάνουμε ένα ντόμινο να πέσουν
3: τα κάρα και να... Δεν είναι μεγάλη αρχιτεκτονική σχολή αυτή που λέει ότι δεν χρειάζεται θεμέλια μία πολυκατοικία. Στηρίζεται απλά στην αριστερά, στην αριστερή και στη δεξιά.
8: Ναι, αλλά και η αριστερά και η δεξιά δεν έχουν θεμέλια. Αυτό το θέμα. Οπότε πέφτουν όλες μαζί.
3: Γιατί δεν ξέρει η δεξιά τι είπε η αριστερά. Λοιπόν, μπήκαμε σε κρύο. Μπήκαμε, κάνει λίγο μια ψυχρανσία.
8: Άντε να πω τι κάνει.
3: δεν έχει ρε παιδί μου ένα αυτό που θέλουμε χουχούνιασμα.
8: Θέλουμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, μοναδική ευκαιρία. Λοιπόν, Happy Days Bazaar από την Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης.
8: Όπα της και είναι και δίπλα μου.
3: Παιδιά,
8: πάμε.
3: Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
8: Τι είναι μεθαύριο, δεν προλαβαίνω.
3: Ναι, όχι, προλαβαίνουμε να πάμε αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, όλα τα χειροποίητα χαλιά, υπέροχα χαλιά από 50 έως 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη, παιδιά, υπέροχα λευκά είδη. Παπλώματα, βαμβακερές κουβέρτες.
8: Κλήρος και πάσματα, μαξιλαροθηκούλες, ωραία πράγματα.
3: Εξαιρετική ποιότητα, αλφα-αλφα, 100% βαμβακερά, αρίστης ποιότητας. Λοιπόν, πάμε όλοι στο μπαζάρ της Βιοκαρπέτ, παιδιά. Εξαιρετικά χαλιά, θα ανανεώσετε το χώρο σας πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ κερδοφόρα για την τσέπη σας. Λοιπόν, Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, στάση μετρό Άλιμος. Δεν θα χάσετε, είδαμε τα πράγματα που έχουν. Αξίζει πραγματικά να πάτε, να ανανεώσετε τα λευκά σας είδη και τα χαλιά σας, τις μοκέτες σας και θα βρείτε απίθανα πράγματα. Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β, φύγαμε. Σήμερα ανοιχτά όλη μέρα, έτσι. Σήμερα ανοιχτά να πω Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 10 το πρωί με 2 και 5 με 8.30. Σήμερα τι είναι, Τρίτη. Δηλαδή, σήμερα είναι όλη μέρα όμως, από ό,τι ξέρω. Σήμερα είναι όλη μέρα, τρεχάτε ποδαράκια.
8: Τέλεια!
3: Μου. Τι έλεια, ναι.
8: Λοιπόν, ο Νάτο Ντικάπριο αγύμναστος και με κοιλιά για βουτιές με την καλονή συντροφό του στη Χαβάη. Τη είπε, έρα να σε πάρω στην κοιλιά μου, να σε πάω σαν τη φώκια μία βόλτα. Να σου πω
3: τόσο
8: κάτι.
3: Πολύ έχει παχύνει, μωρέ.
8: Είναι ο Ντικάπριος. Είναι ο Ντικάπριος. Άμα είναι ο Ντικάπριος, τι με νοιάζει εμένα. Θα του κάνω την κυλίτσα, θα του κάνω μασάζ, θα του κάνω μακαρόνια με κυμά για να φας, θα του κάνω ό,τι θέλεις. Είναι ένα στάρ.
3: Θα σου κάνω μακαρόνια.
8: Και ηθοποιάρα.
3: Πού είναι, παιδιά, το είχα επιθυμήσει το «Έλα μου».
8: Ποιον?
3: Είναι
8: θυμάστε, έκανε βίντεο με τη Λιόλιου.
3: Πολύ καλό σχήμα.
8: Ναι. Έκανε κάτι, λένε εκεί πέρα, δεν κατάλαβα. Κάτι σαχλαμαρίζουν πάντως.
3: Ναι, πολύ σαχλαμαρίζουν.
8: Ναι, μια σαχλαμαρίτσα είδα.
3: Λίγο ξενέρωτη.
8: Λίγο μπουρδες λέγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει με κλειστό ήχο είναι πολύ ωραίο το βίντεο.
3: Δύο πολύ ωραία παιδιά.
8: Δύο πολύ ωραίοι άνθρωποι. Ναι, παιδιά τώρα που κάνει να μου πει το Ρουβά.
3: Άνθρωποι.
8: Είναι ωραίος, ο Ρουβάς είναι ωραίος άνδρας.
3: Και η Λιόλιου είναι. Μπάρμπα. Μόνο που δεν τον είπε.
8: Και η Λιόλιου είναι ένα σεξι πανέμορφο κορίτσι.

0: Εσύ η Αρμπίλα, τον Ράδιο Αρμπίλα.
1: Τι έγινε, θα είναι στο Open, λέει.
0: Θα πάνε, λέει, κουνάνε το μανδύλι στον κύριο Σαβίδης. Σαβίδης είναι πολλά τα λεφτά.
1: Το κουνάνε για να πάνε,
0: το κουνάνε. Ήρθαμε.
1: Νομίζω ότι μια χρονιά ήταν στο Open.
0: Ναι.
1: Παλιά. Ε?
0: Τώρα έχουν να είναι open τα πορτοφόλια τους για να πέσουν μέσα τα.
1: Παιδιά, δεν δυσκολευόταν τώρα να βρουν. Είχαν μυρίσει, λέει, και με άλλα κανάλια, αλλά με τα ψηλά.
0: Είχαν μυρίσει, είπες. Είχαν μυρίσει και με άλλα κανάλια.

0: ψάχνω partner στο ραδιόφωνο.
1: Γιατί καλέ, αφού θα πληρώνουμε, σου λέει. Γιατί θα έχουμε τσάντερ στην Γλυφάδα, θα θέλουμε να πάω στην. Θα θέλω να πάω. Πάρε κατ' γειτονιά στην πάρε κατ' ρούχα. Λοιπόν, θα θέλω να πάω στη ζώνη. Εγώ θα είμαι, α πούμε, λέμε. Το έχει χωρίσει 6 ζώνε, όπω είπα και
0: πριν. Παιδιά, τι είναι αυτό.
1: Θα είμαι εγώ, α πούμε, λέμε τώρα. Δεν θυμάμαι τα νούμερα των ζωνών.
0: Εσύ είσαι δημοσιογράφο, ράδιο περσόνα και έχει free παντού.
1: Άμα όλοι ψωνισμένοι, διάσημοι από τα Λίδλ, στην Γλυφάδα, βγαίνουν ελεύθερα, δεν θα είναι και κανένα να πληρώνει. Όλοι είναι κάτι σε αυτό το μέρος. Η μία είναι top model, πρώην top model. Η άλλη είναι πρώην εστεμένη. Ο άλλος είναι φοράει μια μπουντουνιέρα και είναι εγκομινοβοσκός. Όλοι έχουν και ένα ρόλο. Είναι νομίζουν ότι είναι κάτι.
0: Τώρα με τον πύργο θα είναι και οι πυργοδέσποινες.
1: Καλά, εκεί δεν
0: τώρα θα είναι. Φαντάζεσαι αυτό τον πύργο. Πόσα παιδιά ορόφου έχει, 100 ατελή, κάτι.
1: Ο σιγάμορ 100 και εσύ πια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν είναι ποτό. Θα το πω, δεν ξέρω.
0: Δες, πύργο, θέλα. Δες.
1: Έχει πολύ.
0: 50 ορόφου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου να έχουν διακοπή ρεύματο.
1: 50.
0: 50.
1: 50.
0: Ωραία.
1: Στου 200 μέτρα είναι το κτίριο αυτό. 170 με 180 πολυτελή διαμερίσματα κατανεμημένε σε αυτού του ορόφου.
0: Όπω 180. Παίρνετε το ένα, ακούει ο άλλο, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
1: Άστα. Με ένα σεισμό.
0: Σταμάτα. Αυτά είναι αντισεισμικά, βρε, με ένα σεισμό.
1: Ναι, αυτό να μου πει. Και θα τα, επειδή είναι και πλούσιοι, εκεί θα τα φτιάξουν και πιο καλά. Θα τα προσέξουν ιδιαίτερα. Μετά να του κυνηγάνε, θα του αφήσουν με ένα βράκι.
0: Τι βράκι, ούτε βράκι.
1: Ούτε βράκι. Γι' αυτό σου λέω. Και ωραία, τώρα θα υπογειοποιηθεί, σου λέει η σύραγγα. Θα μα πιάνει εμά το πω. Για να είναι από πάνω αυτοί ελεύθερα να έχουν τα πάρκα του να βλέπουν μια ωραία θέα. Τώρα βλέπουν μούρδε. Ένα πράσινο και ένα αυτά. Και εμεί από κάτω από τη σύραγγα, σαν του τυπλοπόντικε, θα περνάμε από τον ίδιο κόσμο και μετά κατά τη σύραγγα. Και αν τώρα πιάσει η βροχή, γίνει ένα τύχημα μποτιλιάρισμα, θα είμαστε κάτω από τη σύραγγα όλοι μια χαρά.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Για πες.
0: Σκέψου ότι θα γίνει σεισμούλης.
1: Ναι.
0: Πώς θα πηγαίνει το κτίριο. Τι καλαντώσει θα κάνει.
1: Πολλές, θα
0: δηλαδή θα βγαίνει ο Ηλιόπουλος και θα σβήνει το τσιγάρο του από τον όροφο 49 στη γη.
1: Αυτά είναι αφού λες αντισεισμικά, τα αντισεισμικά κουνιούνται περισσότερο, λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχουν κάτι από κάτω και κάνουν.
0: Για φαντάσου.
1: Πατινάρουν.
0: Ναι. Για φαντάσου τη διακοπή ρεύματος.
1: Τι.
0: Και να θέλει η κυρία Ηλιόπουλου, η σύζυγος Ηλιόπουλου, να πάει να πάρει σύχλες. Είναι θέμα!
1: Θα στέλνει την Φιλιππίνα να πάρει. Θα πάει, θα κατέβει η κυρία Τάδε να πάρει τσίχλες. Μπορεί,
0: μπορεί να θέλει
1: εσύ.
0: Να πάρει. Κοίταξε να δεις, αν έχει πάρει καινούρια παπούτσι, ας πούμε, η ρούχα, θέλει κάπου να τα δείξει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Τι θα δείξει, τον Μεριτερά.
0: Τζούσι
1: που δεν έχει να δείξει αλλού. Θα πάει σε αυτά τα γκαλά που κόβουν κορδέλες, δείχνουν πατημένα που λες και λένε τι έργο είναι αυτό, ωραίο, σε κάτι γκαλερί τέτοιες.
0: Όπου οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους μισούς.
1: Σε κάτι γεύματα αυτά, σε από σπίτι σε σπίτι, από όροφο σε όροφο. Τώρα αυτοί το μεταξύ θα δεξιώνονται για να δείξουν ένα σπίτι τα λουνού. Θα ανεμοκατεβαίνουν μέσα στο.
0: Θα κάνουν καλυτεράδες.
1: Θα κάνουν καλυτεράδες μέσα στο ίδιο τον έτσιο. Δηλαδή ο πάνω-πάνω θα λέει το από κάτω. Εντάξει, δεν είσαι και ρετυρέ, φίλε. Θα έχουν τέτοια
0: ένα
1: τώρα.
0: Είναι το ρετυρέ, ένα το έχει το ρετυρέ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ναι. Είναι λίγο θεματάκι. Και πολλοί είναι στον πρώτο τελευταίο όροφο. Έχουν μαζευτεί εκεί πολύ πράγματα.
1: Στον πρώτο τελευταίο, από τον πάνω πάνω εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή το ισόγειο θα είναι τώρα.
0: Τι.
1: Μπούρδες, κατσαρές. Θα πρέπει να νιώθει άσχημα αυτός που κάνει ισόγειο. Είναι τα θέματα.
0: Μπορεί να είναι τα δεύτερα ή τα τρίτα του σπίτια ή να μένει το πτωχό προσωπικό.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό. Βέβαια στο ισόγειο έχει πιο κουμπιό.
0: Να βγαίνει ο άλλο στο παλικόνι να κάνει. Φιλιππίνη νούμερο 3, πάμε.
1: Ναι. Και έχει και το πράσινο κοντά σου στο ισόγειο. Βέβαια τώρα όποιο μένει στο ισόγειο τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί είδα κάτι λουλουδά. Όχι στον ουρανοξύστη. Είδα κάτι λουλουδά για κάτι ζαρντινιέρε. Τα έχουν βάψει κάτι ροζ και αυτά. Αυτό τρώει. Αυτό μέχρι να τελειώσει το να υπογειοποιηθούν. Πρέπει να τρώει με το καλαμάκι το τέτοιο.
0: Τι.
1: Και το καυσαέριο. Περνάνε αυτό. Χαμό γίνεται.
0: Ναι, και χώμα.
1: Και πολύ χώμα. Πάρα πολύ χώμα. Εντάξει, παιδιά. Υπομονή, το 2030 λέει θα είναι όλα έτοιμα.
0: Λοιπόν, το εστιατόριο Monte Vista, και αυτό είναι διαφήμιση του Ridges Casino Montparnasse, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε.
1: Γίτσες και αλήθεια δες.
0: Με κρυώσατε. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρωτεΐνες, ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista. Ένα

0: Γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Και επίσης να σας πω ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας για την προστασία του στήθους. Reminder από το Υγεία. Κλείνετε το ραντεβού τώρα και πηγαίνετε όποτε θέλετε για να κάνετε, παιδιά, τον έλεγχο για το στήθος. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους στο Υγεία. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Ping. Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, με τον Νίκο Καρβέλα?
0: Ο Νίκος Καρβέλα
1: πάλι έγραψε, κάβησε και έγραψε.
0: Για πες, έλα.
1: Είπε, ρε παιδί μου,
0: αίμα, δάκρυα, κύδρο.
1: Ότι αυτή η...
0: Ντροπής, ντροπής είπε.
1: Είπε ότι δεν χρωστάω τίποτα που να μην είναι νόμιμο. Χρωστάει. Ότι να έρθει αδέ. Να έρθει αδέ να δει. Όλα είναι νοικοκυρεμένα, δηλωμένα, νόμιμα και τέτοια. Ότι πες μου το φίλο να σου πω ποιος είσαι, με άλλα λόγια αυτό.
0: Εκεί
1: είπε.
0: Αυτός. Εκεί, ναι. Αυτός.
1: Και είπε ότι εγώ ήμουν ένα γελούδι, ήμουν, δεν έκανα διαρροές, δεν μου βάβησα τα μέσα ενημέρωση, με ήθελαν εσωτερικές πληροφορίες, χαμηλότερες.
0: Εκείνος δεν είπε, συγγνώμη. Εκείνος δεν είπε για το περιβάλλον, για τα αυτά, αν τα ήξερε η Ανούλα, δεν τα ήξερε η Ανούλα.
1: Δεν το καταλάβει, ρε παιδί.
0: Εκείνος δεν το ξεκίνησε. Ναι.
1: Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται και λυγίζουν ή υποχωρούν προς τα τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις. Εξυπακούεται δε ότι και για όλα τα παραπάνω εμπιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη. Νίκος Καρβέλας, 13 Δεκάτου 2026.
0: Μάλιστα. Δεν γράφει κανένα τραγούδι, δεν γράφει τέτοια.
1: Οι εκπομπές παίρνουν τον κύριο Δημητρακόπουλο για να σχολιάσει, να πει και αυτό στην παπαρόλα του κάτι να προχωρήσει.
0: Την νομική παπαρόλα του κάτι
1: να γίνει, ρε παιδί μου, να κινηθεί λίγο το θέμα. Γιατί δεν μπορεί μόνο να το ταΐζει ο Καρβέλας. Πρέπει να το ταΐσουν και από την άλλη πλευρά. Να έχουμε να ασχολούμαστε, να περνάμε ωραία, να ξεχνάμε τα χαλιά που μας έχουν βρει. Και δεν βγαίνει ο κύριο Δημητρακόπουλο.
0: Τι να βγει να πει?
1: Έχει μάλλον εντολή. Κούστα, πώς λέμε, με εντολή του Πρωθυπουργού. Έχει εντολή Κούστα που του έχει πει ότι, παιδιά, πρέπει να τα. Φαντάζομαι. Πρέπει να τα βρείτε. Εντάξει, έχω λεφτά, αλλά δεν μπορώ να τα βάζω και στα λάχανα. Να του δώσουμε κάτι και.
0: Είπε στον Καρβέλα λάχανο.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, γενικά. Ναι. Ότι με εντολή, λέει Κούστα, τα πράγματα πρέπει να εξομαλυνθούν. Και φαντάζομαι ότι η πλευρά τη Βύση δεν θέλει να κάνει άλλε δηλώσει και να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Όλα θα γίνουν. Θα γίνουν με έναν τρόπο, τέλο πάντων.
0: Ναι. Το ξέρουμε τον τρόπο.
1: Δεν τον ξέρω.
0: Ένας είναι ο τρόπος που τα λύνει όλα.
1: Ποιος? Ανάλογα. Πάντως όλοι λένε ότι είναι καλό να συναντηθούν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή η Βύση και ο Καρβέλας.
0: Και να ξεμαλιαστούν μόνοι
1: τους. Να τα πούνε, ρε παιδί μου, να μιλήσουνε.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ε, παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
8: Ήτου η Ρόδος, ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Αυτό τραγουδάει η Βύση στο Καρβέλα. Μοναζιγά, μοναζιγά, ώρα
11: και κόντρα,
10: τα θέστηκα.
11: Κόντρα.
10: Λοιπόν, ο Αλ Πατσίνο, παιδιά, ο Αλ Πατσίνος,
11: ναι,
10: που λένε και οι γιαγιάδες στο χωριό, έχει γίνει λίγο γεροντάκι.
11: Εντάξει,
10: έτσι,
11: μωρέ, μεγαλώσανε.
10: Βγήκε βόλτα στο Beverly Hills και τρέμαν τα τσαούλια του, έφευγε η μασέλα του. Πω πω, ηθοποιάρα, ηθοποιάρα.
11: Ναι, παιδιά, εντάξει, και παιδιά, μεγαλώνει ο κόσμος. Τι να κάνουμε, μεγαλώνετε όλοι. Τι συμβαίνουν αυτά.
10: Εσύ έχεις μπει στο Μουσκιό?
11: Εγώ έχω μπει στο Μουσκιό, ναι.
10: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, να δεν βλέπω το βίντεο του Σάκη Ρουβά με την τέτοια που κυκλοφορεί με την Κατερίνα Λιόλιου. Εντάξει. Η Ρούλα Ρέβη από την άλλη που έβγαλε κάτι γυμνές φωτογραφίες στον Αποστόλη Τότσικα στο δρόμο, τον είχε βγάλει τέλος πάντων εκεί με τα παιδιά της. Ρε παιδιά, που έχουν λίγο μεγαλώσει τα παιδιά, δεν είναι μωρά. Είπαν, τους μάλλον και τους είπαν να μην κάνουν τρέλες και τέτοια. Και είπε, η αλήθεια είναι, είπε η Ρούλα, ότι ο Αποστόλης κάνει ό,τι του ζητήσω.
10: Σόπα!
11: Ναι.
10: Δεν το έχουμε καταλάβει.
11: Ήταν μια στιγμή.
10: Είναι λίγο χειριστικούλα. Είναι όμως αγαπημένη.
11: Ναι.
10: Τον έχει βάλει στο...
11: Εγώ τραβάω όλες συνέχεια φωτογραφίες και το καλοκαίρι με πιάνει και μια μανία που είμαι ελεύθερη από χρόνο και μ' αρέσει, λέει, πολύ. Και τον είχε βγάλει, ήταν σε ένα χωματόδρομο, τώρα μην φανταστείς την πόλη, ήταν σε ένα χωματόδρομο, ήταν κάτι άλογα από πίσω. Και τη άρεσε το σκηνικό αυτό και του λέει: και... Βγάλε λίγο το από κάτω σου να, το να σε βγάλω έτσι μόνο σου στη φύση να σε ευχαριστηθώ. Και κοίταξε, τον έβγαλε. Τον ανεβάζει.
10: Συγγνώμη, δηλαδή. Το βγάλε με το πισινούι του.
11: Με το πισινούι του, τον έβγαλε με το πισινούι του.
10: Και αυτός κάνει και χορευτικά.
11: Κάνει και χορευτικά και.
10: Και χαίρεται.
11: Ναι.
10: Οι άλλοι. Τι είναι, πραγματικά όμως.
11: Καλά κάνει που τη χαίρεται, γιατί είχε ένα κούκλο νεότερο από αυτή. Ήταν μια χαρά.
10: Καλά, μας χαίρεται αυτή. Γιατί
11: δεν μα όλη μέρα φωτογραφίες. Αλλά δεν θα τον ανέβαζα με τον ποπό έξω. Και έτσι είπαν τα παιδιά, λέει σταμάτησε να κάνει.
10: Μεγάλωσαν τώρα αυτά και.
11: Είπαν σταμάτησε να κάνετε τρέλες τώρα, να βγάλουμε τον μπαμπά μας. Εντάξει, είχε βάλει στο επίμαχο θολό. Ναι. Δεν τον είχε ανεβάσει να βλέπουμε τον ποπό του, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει.
10: Ναι, αλλά το φανταζόμαστε.
11: Το φανταζόμαστε και χωρίς τη φωτογραφία.
10: Ωραίος.
11: Είναι πολύ ωραίος
10: ο Τότσικας.
11: Είναι πολύ ωραίος ο
10: Τότσικας. Μπράβο στη Ρούλα Ρέβη.
11: Δεν το συζητώ.
10: Μπράβο, είσαι η καλύτερη, η καλύτερη.
11: Λοιπόν, αποκαλύψε, έκανε τη τσιμτσιγή για το ταξίδι Άννας Βούση και Δήμητρας Κούζας στο Παρίσι και είπε ότι παιδιά αυτά που γράφονται δεν ισχύουν. Πετάχτηκαν οι άνθρωποι να χαρούνε τη Σελίν Ντιόν, η μία μεγάλη στάρ. Ήθελε να βγει την άλλη μεγάλη στάρ.
10: Και η Σελίν Ντιόν.
11: Μπα και πάρει καμιά ιδέα, φαντάζομαι.
10: Ναι.
11: Θα έπρεπε να φοράει κάτι σε στυλ Σελίν Ντιόν πάντως αυτά τα ουάκα και αυτά που.
10: Έλα, παιδί μου,
11: που
10: τώρα,
11: εκεί πέρα πάει, με την δερματούκλα, τι είναι αυτή να
10: είναι. Πάει, είναι πιο ροκ η Βίς τώρα.
11: Εντάξει, παρά είναι ροκ. Φοράει, είναι σιγά πια.
10: Η άλλη φοράει Dior και τέτοια.
11: Άρα πρέπει να βάλει. Και, μα και στο προηγούμενο δεν είχε βάλει κάποιο γνωστό σχεδιαστή.
10: Ναι, ήταν κάτι και
11: τίδια και ήταν σαν.
10: Περίμενε, είχε βάλει που είναι λίγο στο όριο του Kitsch κι αυτή. Και Ντίν και Ντάν. Όχι Ντίν και Ντάν.
11: Η Βίση λέμε, κανένα πράσινο με
10: ναι,
11: κάτι.
10: Ναι, καλέ, του Ιταλού. Α, δεν θυμάμαι ούτε τα βασικά.
11: Ντόλτσε και Καμπάνα.
10: Ντόλτσε και Καμπάνα. Και Ντόλτσε.
11: Ναι, δεν ήταν ωραίο αυτό το ρούχο. Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Γαβαλά. Mm. Και δεν ήταν ούτε και ροκ. Γιατί είναι ροκ, όντως. Δεν ήταν ούτε και ροκ. Ήταν σαν μια, πώς τη λέγανε, που είχα μπει στον Αστερίξ. Που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ και μην τη θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε. Μια ηρωίδα χαρτινή που την είχε ερωτευτεί ο Βελίξ. Πώς τη λέγανε, τέλος πάντων. Και φόραγε ένα τέτοιο ρούχο.
10: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή ναι. Τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tono Sun Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών. Παιδιά, το τι τριχόπτωση έχω δεν υπάρχει. Το τελευταίο σημείο που μπορεί να σταματήσει την τρίχα είναι το πάτωμα. Όλα αυτά δεν ισχύουν όταν παίρνεις το Tono Sun Skin Hair Nails Booster, το οποίο υποστηρίζει την καθημερινή σου φροντίδα.
11: Λοιπόν, σπόντα λέει καμπούρι γελιάκα, ένιωσα μια μικρή ανακούφιση που έφυγα από το πρωινό. Άλλο κρούσμα μας βρήκε. Μετά τη δούκησα νομικού και βγήκε και η...
10: Η... Κάτι δεν πάει καλά.
11: Κάτι δεν πάει καλά, μπορεί και εσύ. Είναι να ρωτήσει, τον βλέπει. Ο άνθρωπο είναι, θέλει αυτό, να είναι ελεκτικό, θέλει να έχει τον πρώτο λόγο. Σε εντάξει, παρουσιαστή είναι να μου πει. Και γενικότερα και στα... δεν ξέρει τι γίνεται και στα παρασκήνια.
10: Ναι.
11: Βλέπετε όταν δεν είναι στον αέρα. Είναι γενικά. Τα πετάει έτσι, τα πετάει.
10: Η καλύτερη περίοδο του Λιάγκα
11: ναι.
10: Νομίζω ότι όταν ήταν με τη γυναίκα του. Κάπως υπήρχε μια ισορροπία.
11: Ναι.
10: Δηλαδή λίγο με τη Σκορδά. Πρόσεχε κάποια πράγματα, τα μάζευε αυτή, έριχνε ο ένας, μάζευε ο άλλος, γινόταν κάτι καλύτερο. Μετά αυτός ξεσάλωσε ένα πράγμα.
11: Ναι, ξεσάλωσε.
10: Ε?
11: Ισχύει.
10: Δηλαδή ήταν πιο καλή εικόνα που είχαμε για το Σκορδελιάγκα.
11: Και δεν ξέρω η Αντωνάρε, παιδί μου, η οποία είπε ότι θα τον σουλουπώσει, θα τον κάνει, θα τον κάνει. Του είπαν ένα πώ του έκανε αυτό μετά, του κάτι με τα μαλλιά, τα άλλαξε όλα. Εκείνο ξαναεπανήλθε στι εργοστασιακέ του ρυθμίσει. Και. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω αν η νέα του ομάδα κάτι έχει και καινούριες προσθήκες.
10: Έρχεται είναι το καλά. Επίδομα των 400 ευρώ. Βρε, θα ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Μπε στην πλατφόρμα. Δεν έχω.
11: Στον ήλιο μοίρα.
10: Ναι, έτσι έπρεπε να λέγεται η πλατφόρμα. Δεν έχω στον ήλιο μοίρα. 400 ευρώ. Απλώνει το χεράκι, έρχεται το φραγκάκι.
11: Παιδιά, έγινε μία έρευνα για λογαριασμό του Μέγκαρ, δεν κάνω λάθος. Οι μισοί δεν βγάζουν το μήνα. Οι άλλοι μισοί ίσα ίσα που τον βγάζουν. Στις 20 του μήνα χαιρετούν και ένα πολύ μικρό ποσοστό καταφέρνει να βάλει στην άκρη και κάτι τσίεθ για μια δύσκολη ώρα.
10: Α, μεγάλη επιτυχία να καταφέρνει σε τέτοια ναι. Εποχή. Δεν ξέρω. Ναι. Όσοι έχουν στην άκρη τα έχουν από άλλες εποχές. Αν μη τι άλλο.
11: Πλάξτε, παιδί μου, υπάρχει ένα 18% το οποίο μπορεί. Το 100% τύπο, είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Το οποίο μπορεί ακόμη να βάζει κάτι τι στην άκρη.
10: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Avanti, maestro.

0: ουσία βρήκανε στο μαζονάκι, ναι, η οποία ήταν το αντίδοτο.
1: Το αντίδοτο της ουσίας που του, είχε, που του είχαν χορηγήσει για να τον. Για να
0: του ρίξανε πέντε χαστούκια, δεν συνήθω.
1: Τίποτα. Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή και από αυτά που άκουγα και εγώ, είναι ότι επειδή αυτός δεν ήταν βέβαιος ότι θέλει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Τον κοίμησα.
1: Τώρα σου λέει, έλα τώρα εδώ, έλα, να σε κάνω εγώ νάνι νάνι και όπου το φωνεί να Γιάννη.
0: Ναι. Και μη, άκου τώρα έγινε, ονόματα. Μιζαδολάμι και προποφόλη.
1: Κι άλλο ένα είναι. Το ένα.
0: Είναι αντίδοτο.
1: Το ένα είναι αντίδοτο. Είναι τρία. Προποφόλη λέει, γιατί τα παρακολουθούσε. Η προποφόλη δεν έχει, λέει, αντίδοτο. Το δεύτερο που του έκαναν, ναι, έχει αντίδοτο το τρίτο.
0: Ανεξατέλ.
1: Αυτό.
0: Που και χορήγησε και η Dr. Hawaii.
1: Και ξανά είπαν ότι η προποφόλη, ειδικά η προποφόλη, πρέπει να είναι μόνο στο ιατρικό περιβάλλον, πρέπει να είναι σε νοσοκομείο, με αναισθησιολόγο και
0: μόνο το φόλι που ακούς καταλαβαίνεις.
1: Άστα!
0: Προποφόλα έπρεπε να λέγεται.
1: Τραγικά πράγματα, παιδιά.
0: Προποφόλα για τη μεγάλη πορτοφόλα. Κοιμήσου και τρέχει.
1: Η διοκτήτρια, τώρα λέει, η διοκτήτρια του ιατρίου, δηλαδή του διαμερίσματος που νίκιαζε το ζεύγος, έχει λήξει, λέει, το συμβόλαιο.
0: Και αντέξω.
1: Είπε ότι δεν θέλουν να μου πληρώνουν άλλο κλπ. Αλλά είπε ότι ήταν πολύ συνεπής στις πληρωμές σου κλπ. Γιατί τι ρωτήθηκε, φαντάζομαι, εντάξει.
0: Άλλη μόνο.
1: Άλλη μόνο. Υπάρχει χρήμα.
0: Ότι λένε τα λογιστικά του γραφεία κλπ. Ότι δεν υπάρχει χρήμα και ότι δεν θα βρείτε τίποτα και ότι δεν έχουν χρήμα. Και ότι το επένδυαν και καλά στη δουλειά τους, παιδιά, κοροϊδευόμαστε.
1: Καλά,
0: έλα τώρα.
1: Δεν το κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, βγήκαν οι ψυχολόγοι και οι πρώτοι άνθρωποι σαν εμένα που απολαμβάνουν τις βροχερές ημέρες. Δεν είναι μελαγχολικοί. Αξιοποιούν την ηρεμία για να αναστοχαστούν. Να αναστοχαστούν ποιος είμαι, γιατί ήρθα, ναι, που πάω.
0: Τώρα που θα έρθει, αντέ. Πες που σου ήρθε ξαφνικά ένα μήνυμα και λες, αντέ! Παναγία μου, με το που βλέπουμε, αντέ, παιδιά.
1: Ναι, ρε, παιδιά.
0: Για ένα κόμπο στο στομάχι, προσέχετε τι ώρες στέλνουν αυτά τα μηνύματα.
1: Δηλαδή μου ήρθε ένα.
0: Κλίν.
1: Ένα mail πάλι, αδε, αλλά είναι τελείω. Επειδή πήγα και πήρα την ταυτότητα τη Δευτέρα, πήγα και την παρέλαβα, επιτέλου.
0: Τώρα την πήρες. Πάλι την άφησες.
1: Την είχα, όχι παιδί μου, πήγα και την είχα βγάλει. Είχα το ραντεβού που την έβγαλαν την ταυτότητα.
0: Πότε την έβγαλε?
1: Το προηγούμενο Σάββατο.
0: Α, δεν είχε κλείσει μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι για τον Οκτώβριο τότε είχα βρει ραντεβού.
0: Α.
1: Πήγα λοιπόν, έκανα τις διαδικασίες, βγήκε η ταυτότητα και μου έστειλε ένα mail. Όταν θα είναι έτοιμη η ταυτότητα, δηλαδή, όχι βγήκε, έκανε διαδικασίες για να βγει. Θα μου έστειλε ένα mail που μου το έστειλαν να πάω να την πάρω την ταυτότητα. Και πήγα και την πήρα τη Δευτέρα. Και σήμερα μου έρχεται μήνυμα από την ΑΔΕ και λέω, Παναγιά, τι θέλετε πάλι, δεν με δίνω. Στάδωσα όλα και έμεινα στον άθο, μου λέει και η Βαρδί. Και είναι τελικά για να μου πούν ότι. Ότι η νέα μου ταυτότητα έχει γίνει ενημέρωση με τα στοιχεία της νέας μου ταυτότητας στην ΑΔΕ.
0: Α, εμένα γιατί δεν μου στείλατε το μήνυμα?
1: Στο τάξη, στο
0: μάξης.
1: Από όπου είναι δηλαδή να μου τα πάρουν, έχουν ενημερώσει οι άνθρωποι για να μην γίνει κανένα λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εμένα δεν μου είχε έρθει τέτοιο μήνυμα όταν άλλαξε
1: ένα
0: ταυτότητα.
1: Ένα μήνυμα ευχάριστο μου είχε έρθει από την ΑΔΕ που είχα κερδίσει τη λοταρία 1000 ευρώ.
0: Αχ, τι χερούλα, μακάρι.
1: Μόνο τότενες.
0: Μακάρι και σε μένα το
1: και
0: ίδιο.
1: Τα είχα πάρει, παιδιά. Που λένε πολύ ότι είναι ψέματα, τότε τα είχα πάρει.
0: Γιατί λένε ότι είναι ψέματα?
1: Λένε ότι είναι οπισθημένο και δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι στημένο γιατί εγώ τα είχα πάρει τα λεφτά.
0: Εγώ λέω να το ρίξω. Θα το ρίξω, παιδιά, στα τυχερά παιχνίδια τώρα.
1: Τι εννοεί, θα ρίξω τέτοιο, θα παίζει σε λότο?
0: Ναι, θα παίζω λότο, θα παίζω πρώτο, θα παίζω. Πίνω μπάφου και παίζω προ. Γενικά, ό,τι. Ποτέ δεν ξέρει.
1: Καλά, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Έχω κάτι φίλου, παιδιά, που έχουν κερδίσει κάτι ποσάκια.
1: Πόσα μωρά έχουν κερδίσει.
0: Αλλά παίζανε συνέχεια, να σου πω τι κάνανε. Έπαιζαν συνέχεια του ίδιου αριθμού.
1: Ναι, πολλοί το κάνουν αυτό.
0: Ναι. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να κάτσει. Ναι, γιατί όχι. Αλλά βαριέμαι να ασχολούμαι. Βέβαια, μπορεί και online πλέον να παίζει. Σου ανοίγουν ένα λογαριασμό, σου ζητάνε μέχρι μόνο που δεν σου κάνουν. Πώς το λένε, δεν σου παίρνουν τέτοιο επίχρησμα κατά DNA. Τα πάντα όλα. Γιατί βέβαια σημαίνει η τράπεζά σου. Καλά κάνουν. Και μπορείς να παίζεις online. Αλλά και μου στέλνουν μήνυμα. Γράφτηκα λοιπόν εγώ και άρχισε. Θα παίξετε! Καιρό έχουμε να σας δούμε, δεν παίξατε!
0: Α, εμένα μου στέλνει!
1: Μα γιατί δεν παίζετε! Τώρα το εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια, θα παίξετε! Άλλο mail! Παίχτε! Τόσο πιο. Να σου πω.
0: Εμένα μου έρχεται.
1: Ούτε εγκομενικό! Και λέω, έλα, άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι τώρα!
0: Εμένα μου έρχεται από σούπερ μάρκετ. Γεια σας, κυρία Λεμονιά. Καλησπέρα σας, κυρία Λεμονιά. Έχουμε καιρό να σας δούμε στο πορτέλι μας.
1: Ναι, αυτό.
0: Το καλάθι μας σας περιμένει. Έχουμε μεγάλες προσφορές και δωρεάν επιταγές.
1: Ή το άλλο που σου λέει.
0: Πάρτε τυροπιτάκια μόνο με 1,5 ευρώ. Πάρτε πάμπερς μόνο με 5 ευρώ. Πάρτε πάνες ακράτειας από τις πάνες. Από τα πάμπριζε πάει στις πάνες ακράτειας.
1: Σου λέει να πιάσουμε όλο το ηλικιακό αγκρουπ, κατάλαβες. Είναι επιθετικό βρε το μάρκετινγκ αυτό.
0: Ναι.
1: Εμένα μου στέλνουν, πώς το λένε, μπαίνω σε ένα online μαγαζί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι μερικοί που σου λέει ότι πρέπει για να δεις τι έχει. Βγαίνει λοιπόν μια καρτέλα που τα θαμπώνει όλα και σου λέει πρέπει να κάνεις να εγγραφείς για να μαθαίνεις νέα. Λες δεν βαριέσαι τώρα να γραφώ, να γραφτώ. Κάνω εγγραφή. Τα έχουμε πει με τους κωδικούς μου, τα ξαναλέμε, σου ζητάνε. Αυτό. Αρχίζουν λοιπόν την επόμενη μέρα και βομβαρδίζουν. Νέο βαζάκι, νέο πιγκάλ, νέο επιπλάκι. Τε με έφετε, είδε αυτό. Τε με έφετε, ήρθε τέλο. Τε με έφετε, Black Friday. Τε με έφετε, Halloween. Τε με έφετε, Χριστούγεννα. Βρέστε κτίρι. Κάνω να σα κράτη. Μετά μπαίνω σε άλλο μαγαζί. Έτσι. Πατάω κάτι να το πάρω και λέω μωρά, μην το πάρω. Αμέσως μήνυμα. Έχετε κάτι λάθος. Κάνατε κάτι λάθος. Έχετε κάποιο πρόβλημα. Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Ή Αλέξη, μπει κάπου και έχεις πάρει κάτι. Παλιά. Μπαίνουνε. Μας λείψατε. Δεν θέλω. Και πότε κάνω. Subscribe, unsubscribe. Γράφομαι. Subscribe, unsubscribe. Συνέχεια αυτή τη δουλειά κάνω. Λέει η Αναστασία, καλά κορίτσια, σας αγαπώ και σας ακολουθώ 30 χρόνια. Keep going. Πολλά φιλιά στην φίλη μας την Αναστασία.
0: Ναι, φέτος γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια.
1: Ναι.
0: Αχ, μεγαλώσαμε.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει ο Σωτήρης. Σωτήρης Τριφυλάρα. Καλό μεσημέρι, κορίτσια.
0: Δεν μ' αρέσει το Τριφυλάρα, είμαστε Ολυμπιακάρα.
1: Εσείς είστε, εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κορίτσια. Θερμή παράκληση προς τους συμπολίτες μας, άσπρους και μαύρους. Χαμηλώστε ταχύτητα, διότι βρέχει και γλιστράει πολύ. Τα χέρια στο τιμόνι και τα μάτια στο δρόμο. Όσοι είναι σε μποτιλιάρισμα, κάντε καμάκι, αδέρφια και αδερφές, γιατί χανόμαστε. Τα φιλιά μου στη γυναικάρα μου να γλιτώσω την παντόφλα, λέει ο Σωτήρης.
0: Πέφτει παντόφλα.
1: Δεν ξέρω, μωρέ μου τώρα.
0: Πω, ο καιρός πάντως είναι για σουπίτσα, έτσι.
1: Σιγά μου ρε πια, μην βάλει και
0: φασκόμηλο. Έχει μια υγρασία.
1: Είναι και σου...
0: Μ' αρέσει το φασκόμηλο.
1: Φασκόμηλο. Τι σε έχει βρει σήμερα, βαρύ χειμωνιά έχει βρει. Κοντεύω, έχω βγάλει την πέτσα.
0: Συγγνώμη, αυτό τι είναι.
1: Και έχει υγρασία.
0: Βαρύ φθινόπωρο είναι.
1: Καλέ,
0: τι είναι, καλοκαίρι.
1: Είναι το πιο ζεστό φθινόπωρο, δεν ξέρω από το 1800 γέννητε ήμασταν.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Αλήθεια σου.
0: Γιατί είχε καταργηθεί το φθινόπωρο καταρχάς. Μπαίναμε κατευθείαν χειμώνα. Ήταν δύο οι εποχές.
1: Είναι ο πιο θερμός Οκτώβριο των τελευταίων δεν ξέρω πόσων ετών, σου λέω.
0: Και από πέρσι.
1: Έχουμε βγάλει την μπέμπελη. Καλή δεν μας τρελάνεις. Εγώ κοιμάμαι ανοιχτό παράθυρο.
0: Ναι, κάνει.
1: Και χωρίς μπιτζάμες τίποτα.
0: Α,
1: δηλαδή εννοώ ρουχάκια.
0: Εσύ και ο Τότσικας. Εσύ και ο Τότσικας κάνετε τέτοια
1: κολπάκια.
0: Κολπατζού, εσύ κολπατζού. Απέναντι το παράθυρο όταν το αφήνεις ανοιχτό, βλέπει κανένα.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι, τον μπατζούρι
0: μόνο
1: εννοώ.
0: Παπάστη...
1: Τον μπατζούρι εννοώ ανοιχτό, ανοιχτό και τον τζάμι, το μπατζούρι κλειστό και τον τζάμι ανοιχτό. Λοιπόν. Περίπου πιο θερμός. Κάτσε να σου πω και πιο θερμός ήταν, λέει. Κάτσε να σου πω τώρα. Άντε και εσύ, ChatGPT μου. Λοιπόν, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα και τα στοιχεία του Κοπέρνικου που παρουσιάζει το μέτρο.
0: Α, στον Κοπέρνικο, πάμε.
1: Οκτώβριο του 26 προβλέπεται να είναι θερμότερο από τα κανονικά επίπεδα στην Ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα.
0: Προβλέπεται, έχει γίνει.
1: Μέχρι τώρα είναι, ναι. Προβλέπεται με τα τώρα δεδομένα. Εσύ που μου ξέρετε με το Ζιβάγκο.
0: Είναι λεπτό.
1: Εσύ ντύνεσαι μάλλον όπως ακούς το μήνα. Όχι όπως τον ζεις.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή λες είναι Οκτώβρης, μάλλον πρέπει να βάλω ένα Ζιβάγκο.
0: Όχι, δεν μπορώ εγώ. Κρυώνω έξω. Έλα, κρυώνω. Πάμε.
1: Κρυώνει τούτη εδώ.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μαύρη μπέμπελη.
0: Μπράβο. Εσύ θα φοράς κοντομάνικα όλο το χρόνο.
1: Ναι, έχω πάρει και ένα ζακετάκι μάλινο.
0: Αυτό γιατί το πήρες ο ζακετάκι, αφού είναι ζεστός ο Οκτώβρης.
1: Μήπως κρυώσω, το πήρα και μπαίνω στα μάξι με αυτό. Κόντεψα να φύγω από το παράθυρο από τη ζέστη. Μύρισαν οι μασχάλες μου. Πού να το ξέρω.
0: Ωραία.
1: Το
0: μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν σταίνομαι. Αυτά.
0: Πήγα και γέμισα παιδιά βενζίνη σήμερα, καλά, έτσι. Δίνεις και τα δύο νεφρά.
1: Άστα.
0: Για να γεμίσεις.
1: Ναι, θέλει να οδηγούμε σαν τις χιλώνες να καίμε λιγότερη τώρα.
0: Ναι, άσε με.
1: Γιατί να κάνω.
0: Πόπου, μια κονστουπασιόν οι δρόμοι. Στο κατέβασμα ήταν μια χαρά. Έβλεπα τους άλλους παιδιά που ανέβαιναν στο αντίθετο ρεύμα για να πάνε στα βόρεια. Λέω, καλέ, πού πάνε όλοι αυτοί.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είναι αυτό. Κάτι παθαίνουν με τη βροχή. Εντάξει, άμα ρίχνει καταράκτες, το καταλαβαίνω. Παιδιά, όταν ρίχνει πλίτσι, τι παθαίνετε και φοβάστε. Οδηγήστε κανονικά, δηλαδή με 60 χιλιόμετρα. Δεν παθαίνεις τίποτα.
0: Δηλαδή πώς πάνε.
1: Παθαίνουν, κάτι παθαίνουν και μαζεύονται. Σαν να είναι στο καβούκι τους και οδηγούν, σαν να τους τρελούς οδηγούν. Πάρα πολύ σιγά.
0: Μακάρι να οδηγούν σιγά, γιατί γίνονται ατυχήματα.
1: Κάνουν όλοι στα σπίτια τους. Βγείτε έξω, καλέ, να ζήσετε. Από ζάχαρη είστε, να παρκάρουμε κι εμείς.
0: Τι έπαθες, τι σε βρήκε σήμερα.
1: Δεν έβρισκα να παρκάρω με τίποτα. Ναι. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της, λέω φεύγετε, μου λέει όχι.
0: Μετά έφυγε. Καμιά φορά το κάνουν επίτηδες.
1: Μετά έφυγε. Γιατί ήταν άλλο αμάξι και παρκάρι. Ήθελα να την πιάσω το μαλλί να την γυρίσω πέντε σμούρες.
0: Τώρα αυτό
1: γιατί
0: δεν είναι κακιά.
1: Πιάσει και μία αυτή. Με καλό άνθρωπο. Μετά είναι ένα άλλο ο οποίο έχασα δύο θέσει να μην στα πολύ λόγο. Με ένα κύκλο είχαν αδειάσει τη δύο θέσει και τι πήραν άλλοι.
0: Πονεύρα, ε.
1: Έχω παρκάρι στο διάλειμμα. Εύχομαι να μην βρέξω όταν τελειώσουμε. Θα γίνω παπί μέχρι να φτάσω εκεί που έχω παρκάρι. Σε μία ανηφόρα πάνω ψηλά στο βουνό.
0: Θα σου πάω εγώ.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Με την αυτοκινητάρα μου.
1: Εσύ που πάρκαρες.
0: Σφυρίζει ο ένας καθρέφτης. Βάζω χθες ένα φίλο μου. Μου λέει, αυτό το αυτοκίνητο που σου έδωσε η εταιρεία μοιάζει με το προηγούμενο σου. Όχι, αγάπη, του λέω. Μου λέει, γιατί. Λέω, κοίτα, με πλησιάζουν, σφυρίζουν οι καθρέφτες. Μου λέει, έλα καλέ. Πλησιάζει ένα αυτό, αρχίζει να αναβοσβήνει. Μετά ξαφνικά βγαίνει. Θέλετε να κάνετε μία στάση και να πιείτε καφέ.
1: Μα τι θέλει να σε
0: μετά λέει, αυτός. Θέλετε να κλείσετε τα παράθυρα. Μήπως πρέπει να κλείσετε τα παράθυρα.
1: Άκου, επειδή είμαι σε φάση να του πω, δεν θα μου πει τι θα κάνω. Θα τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Αυτά, άμα θέλει τις παραγγελίες αυτές όλες,
0: ναι.
1: Μπορείς να τις απενεργοποιήσεις. Αν δεν θες να τον βουλώνει το αμάξι, που θα μου πει εμένα, να μαθαίνω να μου να σταμάτησε για καφέ, και δεν ξέρω. Σε λίγο θα μου πει, δεν σταματάτε για ένα κατούριμα. Γιατί σας βλέπω κάποιες ηλικίες και τα κάνετε πάνω σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης στη στέγαση, την εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας, ιδιαίτερα για τους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στα νησιά τους. Με αφορμή τη συζήτηση με τίτλο Right to Stay, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, με εξασφαλισμένους πόρους και ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων. Όπως επισήμανε, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το αεροδρόμιο διαγοράς της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση, στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport. Η Ρόδος παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς του δικτύου, με τη διεθνή κίνηση να αποτελεί το βασικό μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί. Σε επίπεδο οκταμήνου από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Δήμος Στήλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.400 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η πρόταση εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2026. Την ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού των αφήξεων πλοίων στο λιμάνι της Ρόδου, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινα ωράρια και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών δημόσιας χρήσης, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανής ο Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Roads Pre Forum 2026, που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με στρογγυλή τράπεζα, κατά την οποία θα συζητηθούν τα συμπεράσματα και θα διαμορφωθεί το προσχέδιο της διακήρυξης της Ρόδου. Σε κινητοποίηση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 11 στα γραφεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ρόδου στο κτίριο της Εφορίας, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς η Ένωση Γονέων στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Δράσης για την Παιδεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα κενά στην παράλληλη στήριξη, η πολυτουργία των ολοήμερων τμήματων και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Το Κέντρο Υγείας Ρόδου ξεκινά τη δράση Αγωγή Υγείας στα σχολεία με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για σημαντικά ζητήματα υγείας και την ενίσχυση της πρόληψης από μικρή ηλικία. Ειδικό κλιμάκιο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα επισκέπτεται σχολικές μονάδες της περιοχής. Συνολικά 81 νέοι αγρότες στο Νότιο Αιγαίο περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Τα αποτελέσματα του διοικητικού έλεγχου δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής νηπίων για το παιδαγωγικό έτος 2026-2027 δέχεται ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου λόγω κενών θέσεων στους παιδικούς σταθμούς. Το ημερήσιο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Νησίρου προεπιλέχθηκε για συμμετοχή στην τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ανοίγοντας το δρόμο για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων του νησιού. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν ελαιοχρωματισμούς, επισκευές υγρομόνωσης και ανακαίνιση χώρων υγιεινής.
0: Κόσμος 938. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Ως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
10: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
9: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
10: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
9: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
11: Τα κακά κορίτσια.
12: Τα κακά κορίτσια.
13: Τα κακά κορίτσια. Τι?
14: Σκίστηκε το παντελόνι μου. Το φαγιογάτος.
13: Να σου πω, το φαγιογάτος. Εσύ και ο Σάκης Ρουβάς, όταν κάνετε τα χορευτικά σας, έχει και τέτοιες συνέπειες.
14: Τώρα όσο κάθομαι θα φύγω και θα είμαι το τέλος πάντων.
13: Έλα μωρέ, μια χαρά θα είσαι.
14: Αχ, καλή καλή.
13: Μπορεί να έχεις και κατακτήσεις. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
14: Ευτυχώς φοράω μαύρο σώρουχο και δεν φαίνεται.
13: Α, ωραία, πες και άλλες λεπτομέρειες.
14: Σιγά μωρέ, ένα μαύρο σώρουχο φορά από τα τέμπου που φτάνει μέχρι το ραφαλό.
13: Ναι. Α, από το τέμου. Πήρε φωτιά το κορδελιό.
14: Παλιά παιδιά.
13: Πήρε
14: τι κορδόνια φοράγαμε, τι αυτά, τι τώρα. Νομίζω ότι μου έχουν βάλει ένα παρούξι στο ποπό. Δεν μπορώ.
13: Όσο μεγαλώνουμε, θέλουμε άνεση.
14: Άνεση, παιδιά. Καταρχήν το παίρνω δύο νούμερα μεγαλύτερα. Δεν θέλω να με σφίγγει τίποτα.
13: Τόσο πολύ.
14: Ναι, δύο νούμερα μεγαλύτερα. Παίρνω δηλαδή large, εγώ φοράγα small. Και φοράω σμόλ, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Καταρχήν δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή υπάρχει αυτή η υπέροχη κοιλιά της ηλικίας, μόλις φύγει το ράζο, πετάγεται μετά το κιλομπούχι. Ενώ το άλλο.
13: Το καλύπτει.
14: Ενώ το άλλο το λαστιχάκι είναι ένα με την κοιλιά γίνεται. Καταλαβές.
13: Κορσεδάκι.
14: Ούτε καν.
13: Κορσεδάκι.
14: Δεν πήγα να βάλω ένα. Ήταν ένα κάλεσμα πέρυσι τα Χριστούγεννα και πήγα να βάλω. Γιατί έχω ένα ωραίο κορσεδάκι. Πήγα να βάλω κορσεδάκι να μου τα μαζέψει. Όλα να είμαι δηλαδή πιο αυτή. Και περπατούσα μέσα στο σπίτι για να βαφτώ με τον κορσέδο. Όταν λέμε ότι άναψε το κορμί μου, όλο κόντεψα να πάω το κεφαλικό κιλό, δεν με ενδιαφέρει. Να είναι η κοιλιά μου, να φαίνεται η κοιλιά μου. Να φαίνεται το λάστιχο το βρακί μου, σκασίλα μου. Το έβγαλα. Δεν αντέχεις πια, παιδιά. Θέλεις να είσαι άνετος.
13: Να.
14: Άνετος.
13: Άκου, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, θέλει να είναι άνετος και να ζει σε μικρότερους χώρους, παιδιά.
14: Ναι.
13: Και αυτό το έχω παρατηρήσει. Σου λέει, θα ξοδεύω εγώ τόσα βήματα να πηγαίνω. Είναι κάτι οι κυρίες που έχουν, ας πούμε, κάτι σπίτια 250 τετραγωνικά, 500 κλπ. Και λέει, μπορώ να έχω ένα λοφτάκι μικρό. Σε μια περιοχή.
14: Ναι, καλά, στο κρεβάτι να ανοίξει το χέρι, να ανοίξει το ψυγείο.
13: Ακριβώς. Καλά, εντάξει, είπαμε. Όχι έτσι, αλλά πραγματικά.
14: Καταρχήν δεν σκουπίζονται τα σπίτια πια. Δεν μπορεί να το σκουπίσει το σπίτι μόνο σου.
13: Πα.
14: Δεν γίνεται. Τζάμια, αυτά, σκούπες.
13: Καλά, έχουν βοήθεια.
14: Εγώ δεν
13: αλλά
14: έχω.
13: Αλλά δεν μπορούν, σου λέει, να έχουν τα δωμάτια κλειστά. Ποιο ο λόγο!
14: Δεν είχα φέρει μία η οποία έφαγε ένα 8ωρο να μου κάνει το μπάνιο. Το οποίο μπάνιο.
13: Μπιεχλάπια. Τι μπιεχλάπια!
14: Το ανάποδο. Το οποίο μπάνιο ήταν μια χαρά. Αντικειμενικά. Δηλαδή ήθελε ό,τι θέλει ένα μπάνιο μια φορά την εβδομάδα. Και ήταν 8. Κάποια στιγμή πήγα. Έκλεισε και την πόρτα. Αυτή μπορεί και να είχε πάρει έναν ύπνο στην μπανιέρα. Τη τυπά του λέω: όλα καλά! Είσαι καλά! Λέω συγγνώμη, 8 και μετά μου λέει έτσι, την πλήρωσα και έτσι λέω, λέει τα την άλλη εβδομάδα. Λέω τι να μου κάνεις το βεσέ 8 ώρες. Όχι, τη λέω. Και βάρε τα κλάματα που δεν την ξαναπήρα.
13: Τι? Έλα,
14: μου έκλειγε μέσα το κίνητο. Λέω μην κλαις, είσαι λέω καλό κορίτσι, αλλά είσαι πάρα πολύ αργή.
13: Ναι,
14: λέω.
13: Μικρό κορίτσι ήταν.
14: Ήτανε μικρή. Να σου πω κάτι. 8 ώρες το μπάνιο. Ναι, και, θα ακούει ο κόσμος, θα νομίζω ότι έχω κανένα μπάνιο. Αυτά που βλέπουμε στα περιοδικά, τα μεγάλα σπίτια που έχει και καναπέ το μπάνιο μέσα και κάδρα και είναι ολόκληρο δωμάτιο.
13: Πεθαίνω.
14: Τι πεθαίνεις?
13: Πεθαίνω για τα μεγάλα μπάνια.
14: Ναι, εντάξει.
13: Και αυτά μ' αρέσουν και αυτά που είναι ενιαία με την κρεβατοκάμαρα.
14: Καλά, και αυτά είναι ωραία.
13: Δεν υπάρχει, παιδιά.
14: Αν ήταν ενιαίο.
13: Στην πολυτέλεια.
14: Θα είχε πεθάνει αυτό. Λοιπόν, όχι είναι ένα μπάνιο, είναι ένα άνετο μπάνιο normal που έχει ένα πάγκο, έχει τη λεκάνη του, έχει την μπανιέρα του, δεν έχει ούτε καναπέδες μέσα, ούτε τίποτα περίεργο. Και καλοσυντηρημένο μπάνιο, δηλαδή δεν είναι ότι την φώναξα να καθαρίσει τους κόπρους του Αυγία, τέλος πάντων. Και μου κλείκες αυτοκίνητο. Τη λέω να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Τη λέω άστο, δεν πειράζει. Γιατί τη λέω, έχω εμένα βρικιά, τη λέω και τα θέλω γρήγορα. Τι να πω, τα ρίξα πάνω.
13: Με λίγο.
14: Δηλαδή αυτή, άμα είναι να κάνει το σαλόνι, θα κάτσει μια εβδομάδα σπίτι, τη φιλοξενήσω.
13: Καλά, μωρέ, πόσα πράγματα.
14: Έκανε 8 ώρες ένα μπάνιο. Ένα μπάνιο καθαρό.
13: Αυτή ήταν γενικά slow motion.
14: Δεν κατάλαβα. Ένα μπάνιο καθαρό που ήθελε απλά τη συντήρηση σε εβδομάδα. Δεν την έβαλα σου λέω σε ένα μπάνιο που κάτι είχε γίνει. Είχαν γίνει εργασίες.
13: Καλά, δεν έλεγε εκείνη την ώρα. Τελείωνε.
14: Έτσι είπα, όλα καλά. Ναι, μου λέει κάνω. Η έτριβη είχε πάρει ένα πανάκι και είχε μια γωνία και καθόταν.
13: Εγώ επειδή είμαι νευρικιά δεν μπορώ.
14: Δεν μπορώ.
13: Καταρχήν βαράει και βαράει και στον νευρικό.
14: Κάτι καθαρισμένο. Δεν καθάρισε κάτι. Δηλαδή πραγματικά σου λέω ένα μπάνιο που θέλει συντήρηση. Μια φορά την εβδομάδα καθαρίζω όλο το μπάνιο, ρε παιδί μου. Τέτοια συντήρηση ήθελε. Όταν έπρεπε το καθαρίζω το γλύφο.
13: Εγώ σήμερα κατέβηκα στην αποθήκη μου. Έρε μάνα μου, τι ξεκαθάρισμα πρέπει να κάνω. Πράγματα, καλαθάκια, μικρό καλάθι, πιο μεγάλο καλάθι, εγκυκλοπαίδια αυτά.
14: Τι θες μπορείτε εγκυκλοπαίδια, εγώ είχα τη σχολική ιδρία, την έτοιμη.
13: Να σου πω κάτι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δερματόδετες παλιές
14: εγκυκλοπαίδες.
13: Τι να την κάνω όμως.
14: Τι να την κάνεις.
13: Αυτό
14: λέω. Εγώ είχα τη σχολική ιδρία.
13: Να τις χαρίσω σε κανένα.
14: Η σχολική ιδρία 12 τόμοι ήταν. Έγιναν. Ένα ωραίο προσάναμα στο τζάκι που κλάξει το γραφτό.
13: Τώρα.
14: Άσε με σε παρακαλώ.
13: Θα την κάνω δωρεά σε κάποιο σχολείο.
14: Κάντε δωρεά.
13: Ωραίο δεν είναι. Κάποιο παιδί δεν θα ανοίγει την εγκυκλοπαίδεια.
14: Όχι, κανένα. Έχουν τα τάμπλετ.
13: Α, ναι.
14: Ναι.
13: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Επειδή τα μηνύματα είναι πολλά και πολλοί από εσάς δεν προλαβαίνετε να κάνετε τις αγορές σας. Τώρα που χειμωνιάζει, τι θέλουμε. Θέλουμε ωραία χαλιά.
14: Θέλουμε.
13: Θέλουμε ωραίες μοκέτες.
14: Θέλουμε.
13: Θέλουμε να λευκά είδη.
14: Θέλουμε.
13: Θέλουμε πετσέτες ωραίες, αφράτες σε πολύ καλές τιμές. από την ευρωπαϊκή κοινότητα πολύ υψηλής ποιότητας.
14: Θέλουμε.
13: Σε καλές τιμές, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, Βίο Καρπέτ, παιδιά. Πήρε παράταση στο μπαζάρ. Ήταν να τελειώσει σήμερα, αλλά θα το πάνε μέχρι την Παρασκευή. 16 Οκτωβρίου, μέχρι αυτή την Παρασκευή. Αποκλειστικά στο κατάστημα Βίο Καρπέτ Αργυρούπολης. Λοιπόν, πήγα χθες. Και σας λέω, πηγαίνετε, θα βρείτε απίθανα πράγματα. Ωραίες μοκέτες για τα χαλιά των, για τα δωμάτια των παιδιών σας. Ωραία μοκέτα για την κρεβατοκάμαρά σας ή για την κουζίνα σας. Πολλοί βάζουν και στις κουζίνες. Ή ωραία μοκέτα για το διάδρομό σας. Επίσης, θα βρείτε πολύ καλά χειροποίητα χαλιά, αυτά που είναι της μόδας, παιδιά, και με πολύ, που είναι σαν ξυρισμένη η τρίχα, μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Λοιπόν, και πολύ ωραία δώρα για όσους έχετε γάμους και λοιπά. Παπλώματα, ωραίες βαμβακερές, πώς το λένε,
14: κουβέρτες,
13: ωραία σετάκια θα βγάλουν σε λίγο, μπουρνούζι, χαλάκι του μπάνιου, ασορτή και παντοφλίτσες.
14: Ωραιότατα.
13: Λοιπόν, Βίο Καρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένες 570 Β. Πηγαίνετε και δεν θα χάσετε, πήγα και είδα τι ωραία πράγματα έχουν.
14: Λοιπόν, λέει η Αναστασία, Έλενα, είμαι η γειτόνισά σου με τα υδραυλικά στη Γούναρη και Αρχιμίδους που σε εξυπηρέτησα μια φορά που ήρθες να ψωνίσεις.
13: Α, η κυρία Υδραυλικού.
14: Η κυρία Υδραυλικού, μάλλον, ναι.
13: Δηλαδή έχει κατάστημα με υδραυλικά,
14: ναι.
13: Γυναίκα, ναι. Ή έχει υδραυλικό άντρα.
14: Δεν ξέρω, δεν τις έχω πάρει τα στοιχεία. Θα μας πει. Αλλά έχουν εκεί πέρα ό,τι χρειάζεται, σωλήνες, πράγματα, θάματα για τον μπάνιο.
13: Εσύ τι πήγες να πάρεις, σωλήνα?
14: Εγώ πήγα τότε που μου είχε χαλάσει το καζανάκι πριν από πολύ καιρό. Είχα πάει με τον ξαδερφό μου να πάρουμε κάτι ανταλλακτικά που το πήρα μαζί. Γιατί πώς δεν είχε, βέβαια είχε.
13: Μάλιστα.
14: Πες μας, Αναστασία, με τον άντρα σου είσαι, χωρίς τον άντρα σου είσαι.
13: Συνήθως όταν.
14: Τον έχει στείλει, τι να ξέρουμε.
13: Τι τον έχει στείλει, τον άνθρωπο. Όταν έχει υδραυλικά ήδη, συνήθως. Έχεις υδραυλικά.
14: Άκουσε την άλλη που τον δηλητηρίαζε τον γιατρό.
13: Πω,
14: και βοηθούσαν και, και οι γονείς της την πιέρα.
13: Τι είχε γίνει, για πες.
14: Από ό,τι διάβασα, ήταν ένα κακό διαζύγιο που δεν δικαιολογεί τίποτα αυτό, βέβαια. Έτσι. Και εκείνη είχε τα. Έχουν ένα παιδάκι ανήλικο, mm-hmm. Και εκείνη είχε τα κλειδιά του πρώην συζύγου. Mm. Και νομίζω είναι ιατρικός επισκέπτης, δηλαδή ήξερε από. Αν δεν κάνω λάθος, η συγκεκριμένη και ο άντρας της γιατρός. Και ήξερε από ουσίες και φάρμακα κλπ. Δεν θυμάμαι τι του έβαζε στο φαγητό. Και είχε τα κλειδιά. Και πήγαινε λοιπόν, όταν έλειπε εκείνος, την πήγαιναν οι γονείς στο σπίτι, πάρκαραν λίγο πιο. Οι γονείς της. Πάρκαναν λίγο πιο κάτω και εκείνη επήγαινε και του έβαζε στο μέλι, στα φρούτα. Του έσταζε ένα.
13: Δηλητηριάκι.
14: Ένα δηλητηριάκι το οποίο σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να οδηγήσει ταχυκαρδίες και σε θάνατο.
13: Μεγάλη επιτυχία.
14: Και πώς έγινε το σκηνικό τώρα, πώς την κατάλαβε. Είχαν πάει να φάνε οι δυο τους πριν κάποιο διάστημα για να συζητήσουν τα του διαζυγίου κλπ. Και κάποια στιγμή εκείνος πήγε στην τουαλέτα, γύρισε στο εστιατόριο τώρα, έφαγε και ένιωσε. Πάρα πολύ δυσάρεστα για ταχυκαρδία και ένιωσε πάρα πολύ άσχημα. Και επειδή είναι γιατρός, του έκανε εντύπωση που ένιωσε έτσι. Την επόμενη λοιπόν μέρα πήγε στο εστιατόριο και είπε: Παιδιά, επειδή το εστιατόριο είχε κάμερες, θέλω να βρω το υλικό από τις κάμερες. Και είδε από τις κάμερες ότι όταν εκείνος πήγε τουαλέτα, καρτενία. Εκείνη του έριξε στο φαγητό αυτό το
13: πραγματίδιο.
14: Και μετά έβαλε κάμερες στο σπίτι του. Ύστερα από αυτό το γεγονός, γιατί εν γνώση του πήγαινε σπίτι του, μάλλον να του μαγειρεύει, δεν ξέρω γιατί πήγαινε σπίτι του.
13: Με πόντσες ροδόστομο σε πόντισα φαρμάκι.
14: Απίστευτο.
13: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου.
14: Λοιπόν, λέει η ακροάτριά μας, η οποία γελάει, σκάσει τα γέλια, η Αναστασία. Μόνη μου είμαι στο μαγαζί, λύνω και δένω.
13: Α!
14: Στην ίδια ηλικία με εσάς είμαι, μεγαλώσαμε μαζί.
13: Τι εννοεί, ακούγοντάς μας.
14: Εννοεί ότι είναι γύρω στα 35 η γυναίκα, αυτό εννοεί. Τι εννοεί, τι θες να εννοεί δηλαδή.
13: Τόσο μεγάλη εσύ.
14: Ε?
13: Τόσο μεγάλη εσύ.
14: Τι εννοείς?
13: Εγώ είμαι μικρότερη, γι' αυτό λέω.
14: Εσύ 25.
13: Ακριβώς.
14: Γιώργος, απόπειρα αυτοκτονίας να λέτε για την κυρία που έριχνε αντροπίνη στο φαγητό του ex-husband, λέει ο Γιώργος.
13: Αντροπίνη.
14: Ο Γιώργος.
13: Στούντροπη.
14: Ο Γιώργος ήθελε να μας πει για την αυτοκτονία. Παιδιά, μην τα ξαναλέμε αυτά. Λέμε γενικοκτονία για τη συχνότητα.

0: 10-15 περιστέρια. Σε μια ταράτσα τα βλέπα και χαζεύανε. Με τη βροχή όμως έχω δει ότι εξαφανίζονται. Κάπου πάνε και αυτά να κρυφτούν. Δεν μπορώ άλλη κουτσουλιά, παιδιά.
1: Βάλε δίχτυ σου λέμε, βρε παιδί μου.
0: Άσε με, θα είμαι σαν φυλακισμένη.
1: Έμα θέλεις και εσύ.
0: Πα.
1: Λοιπόν, η πέστηνε της Ισπανίας τώρα η δικιά μας
0: η Σοφία.
1: Η πριγκίπισσα Σοφία λέει.
0: Όχι, καλέ... Βασίλισσα, καλέ.
1: Η Βασίλισσα, ναι. Η Βασίλισσα Σοφία λέει και όλο το όλο της το σόι, να στο πω έτσι. Έχει προσκαλεστεί από τον Πρωθυπουργό για να έρθει στα εγγένεια
0: του
1: Τατοίου που θα γίνουν κοντά τα Χριστούγεννα.
0: Α, ο, λες, να θα ζήσουμε.
1: Ο Φελίπε και
0: Φελίπε,
1: η.
0: Τα Ρίτα Τετάκη.
1: Ωραία.
0: Και η Φιλιππόκρατούσα.
1: Ωραία.
0: Ναι. Αυτός πάρα πολύ ωραίος.
1: Αχ, είναι πάρα πολύ.
0: Σίγουρα ωραίος. Θα έρθουν, μωρέ, γιατί θα έχει λίγο βασιλικό γκλάμου.
1: Ναι, σίγουρα θα έρθει, αφού έχει καλέσει και η Βασίλισσα Σοφία. Αλλά θα έχουμε, δηλαδή, να ασχολούμαστε, παιδιά.
0: Ναι,
1: θα λέμε και αυτό, αυτά.
0: Θα γίνεται το νηφικό της Άννας Μαρίας, η άμαξα που πήγε νύφη η Άννα Μαρία, η οικοσκευή και λοιπά του, αυτό έχουν βρει διάφορα πράγματα. Αλλά θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο που έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Αντί να καταραίουν και να πληρώνουμε τόσα χρήματα για την αναστήλωση τώρα, θα έπρεπε να το είχαμε κρατήσει εδώ σε κομμουνιστικά μέρη και το κράτσα.
1: Ναι, ναι,
0: ρε,
1: συμφωνώ.
0: Στη Ρωσία δηλαδή τα...
1: Είναι, παιδιά, μέρος της ιστορίας μας.
0: Βέβαια.
1: Τι να κάνουμε, τι να λέμε. Λοιπόν, έρχεται ο αγαπητικός της Ζάνιστρος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τον Νοέμβριο λέει θα έχει.
0: Ο υπνοτιστής, άλλος υπνοτιστής.
1: Όχι, υπνοτιστής. Δεν είναι μόνο υπνοτιστής.
0: Τι είναι, μωρή.
1: Είναι και.
0: Τώρα έχω το
1: είναι και specialist, είναι και analyst, είναι και.
0: Σεξαλιστ.
1: Και όλα αυτές οι νέες ορολογίες, καταλαβαίνεις.
0: Να σου πω, μετά τον υπνοτιστή τον έχω δει και αυτόν με άλλο μάτι.
1: Εμένα μου αρέσει αυτός, μου τη βορά.
0: Άκουσα κάτι.
1: Στο Μέγαρο Μουσικής λέει.
0: Άκουσα κάτι. Άκουσα κάτι.
1: Τι άκουσες?
0: Ότι η γιατρίνα λέει. Είχε υπνοτιστεί με τον υπνοτιστή.
1: Η Γάκα.
0: Η Γάκα λέει ήταν πολύ φαν. Πολύ φαν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Πιο φαν δεν γίνεται του υπνοτιστή.
1: Ήταν πιο φαν γιατί ο άλλος δεν έδινε σημασία. Είχε παίζει με τα παιχνίδια του τα ντίλντο του.
0: Ναι.
1: Και η γυναίκα.
0: Αυτά τα ντίλντο, τι τα ήθελε. Τι τα ήθελε όλα αυτά τα ματιαφλάρια.
1: Τα ήθελε για να γιατρεύει τις κυρίες οι οποίες είχαν πρόβλημα και δεν τις απάφτωνε ο σύζυγος.
0: Ωραία.
1: Και έλεγε ότι θα σου μάθω εγώ κάτι παιχνιδάκια για να σου να βοηθήσουν την σεξουαλική ζωή τη συζυγική.
0: Ναι.
1: Και έβγαζε εκεί πέρα διάφορα.
0: Πραγματίδια.
1: Πραγματίδια. Τι στολές πρέπει να βγάλε, τι κάτι άλλα. Πώς θα τα. Κάτι μπαλάκια, κάτι άλλα. Έλα. Που κάνουν μόνα του.
0: Πιλαλάνε.
1: Κάτι μαγικά πέι, κάτι άλλα που τρέμουν και τρεμουλιάζουν. Έχει επιστήμη προχωρήσει πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι.
0: Αυτό τα έχουν οποιοδήποτε σεξ.
1: Τα πολύ ενημερωμένα, ναι.
0: Α, ή τα βρίσκεις ηλεκτρονικά.
1: Και ηλεκτρονικά.
0: Ναι. Κάτσε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Έχει μπει και στα Τεμού, έχει τέτοιο.
1: Δεν έχω μπει τώρα, να σου πω.
0: Από την Κίνα με αγάπη. Βέβαια, εκεί στην Ασία παίζουν άλλα μεγέθη.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να έχουν και εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω ψάξει, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια ηθοποιός η Σέλμα Μπλερ λέει συνελήφθη γιατί δάγκωσε αεροσυνοδούς μέσα στο.
0: Και κάτι άλλο και του φλάξου και τρέχα του.
1: Σε πτήση τη Delta Airlines λέει.
0: Παιδιά, πάμε με τα καλά μα.
1: Επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος ενώ βρισκόταν λέει πτήση. Κανείς δεν ξέρει το λόγο. Έχω σε μία μπουνιά σε μία αεροσυνοδό, σε έναν αεροσυνοδό και δάγκωσε τον δεύτερο. Και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Συνελήφθη λέει.
1: Και συνελήφθη λέει και μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο για αξιολόγηση. Να δουν αν είναι στα τέτοια της. Και
0: η άσπρη σκόνη, παιδιά.
1: Επίσης λέει, έχει αναφερθεί στο παρελθόν, στο ιστορικό της, ότι έχει δαγκώσει και άλλα γνωστά πρόσωπα στα απομνημονεύματά της λέει που κυκλοφόρησε το 22 είχε γράψει ότι είχε δαγκώσει την Kate Moss.
0: Την Kate Moss, τη Μουρλή.
1: Τη Σιένα Μίλλερ και έναν άλλον, τον Seth MacFarlane.
0: Συγγνώμη, και η Kate Moss που είναι η ίδια κουκρού μάνταλα.
1: Αυτή ήταν πολύ φτιαγμένη να μην κατάλαβε τίποτα.
0: Αυτό. Πρέπει να ήταν πολύ στενή
1: φίλε. Αλλά αυτή ήταν η συγκεκριμένη τύπησα.
0: Ναι. Παρενέργεια θεωρείται αυτό.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Σου λέει την πάνε για αξιολόγηση.
0: Σίγουρα.
1: Κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
0: Να σου πω όμως κάτι. Ρε παιδιά, δεν πρέπει να μας κάνουν και τέτοιο έλεγχο πριν μπούμε στο αεροπλάνο. Πες ότι ο άλλος μπαίνει φτιαγμένος. Και θέλει, ας πούμε, να βγάλει το. Ο άλλος δεν είχε πει μεθυσμένος ο Ντεπαρτιέ και έκανε πιπί του μέσα
1: ναι, να σου κάνω
0: κάτι.
1: Ας σου κάνω
0: έλεγχο,
1: αν είσαι
0: κάποιο έλεγχο.
1: Έλεγχο, αν είσαι μεθυσμένος, έχεις πάρει ουσίες, να το καταλάβω. Αλλά έλεγχο, αν είσαι στα καλά σου γενικά,
0: όχι.
1: Δεν μπορούν να σου κάνουν.
0: Αν έχεις πάρει ουσίες.
1: Αυτό. Λοιπόν, χαμός έχει γίνει και με τον Brooklyn Beckham, τον γιο της Μπεκαματζούς, ο οποίος την έχει δει μάγειρας τώρα. Τελείωσε.

0: Άεργος είναι αυτός, έτσι. Την έχει δει μάγειρας και ανέβασε ένα βίντεο μαγειρικής στο Instagram που έφτιαχνε σπαγγέτι αλλά θα θύνα. Μια γνωστή ιταλική συνταγή, λέει, που τα ζυμαρικά αποκτούν τραγανή, σχεδόν καμένη φίνα. Μη στα πολυλογώ, τα έκαψε, έβαλε σάλτσα από κονσέρβα. Που άμα ρε παιδί μου ασχολείσαι με τη μαγειρική και θες να το παίξει σεφ, δεν ανοίγει κονσέρβα να βάλει σάλτσα. Έτσι μπορεί αυτό τη φτιάχνει μόνο σου.
1: Εντάξει, γιατί μόνο μπορεί, μπορεί να σου δείχνει πώ μπορεί να μαγειρέψει ρε παιδί μου όταν δεν έχει πολύ χρόνο. Γιατί δείχνει και τέτοιε.
0: Εντάξει τώρα, δείξε μα τώρα πώ να κάνουμε μια ωραία δεμένη σάλτσα που θα μου ανοίξει την κονσέρβα. Αυτό το κάνω και εγώ μόνη μου.
1: Να.
0: Λοιπόν, και έχει φάει το βρυσίδι τη αρκούμπα από κάτω. Ότι μα ανοίγει κονσέρβα για έτοιμη σάλτσα και τα είπαμε τα.
1: Πάντως, πολύ ωραίο ζευγάρι με την κοπέλα του.
0: Τι εννοεί?
1: Πρέπει,
0: πρέπει να τον κάνει αυτό ό,τι θέλει.
1: Τη ρίχνει κάτι φιλιά αυτό.
0: Ναι, τη φυλάει όλη μέρα, τη γλύφει. Εννοώ ότι είναι. Δεν εννοώ κυριολεκτικά.
1: Ο χορηγό πάντα έχει δίκιο.
0: Ρε παιδιά, κάνει μπαμ το πράγμα. Λοιπόν, να σα πούμε ότι να σας πούμε για τη Vodafone ότι έχει πάρα πολύ ωραίες σειρές. Το Night of the Seven Kingdoms επίσης έχει το Murder of the Building. Και η Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβρεβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί, σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Ωραία, μ' αρέσει να μπούμε και να δούμε.
0: Έχει ωραίες σειρές.
1: Και σου δείχνει όλες τις λίστες μου ότι και σου προτείνει.
0: Βέβαια.
1: Ωραία.
0: Και αυτό βασικό είναι αυτό, παιδιά, το Disney Plus και το HBO.
1: Χειμωνιάζει και μένουμε και κάποιες ώρες στο σπίτι. Μια χαρά. Θα απολαύσουμε πολύ ωραίες σειρές και πολύ ωραίες ταινίες από το Vodafone.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αυτό το σεξι αγόρι, ο απόλυτος ρεπόρτερ που βγήκε χθες στον Αρναούτογλου και τα κάψει όλα τα κοντεράκια. Έτσι. Είναι δικός μας, κάτω
3: μόνο
2: τα χέρια από τον Δημήτρη.
3: Δημήτρη, δεν έχεις ξαναπάει σε εκπομπή καλεσμένο, ως καλεσμένος, ήταν η πρώτη φορά. Εγώ σε είδα και λέω, όπα!
2: Πώς έγινε, χτύπησε το τηλέφωνο σου, γεια σας, ο κύριος Γιαννακόπουλος.
4: Όχι, τον είχα δει τον Γρηγόρη, τον είχα δει σε μια κηδεία, στο Σώρα, και είχε μιλήσει και το είπα κιόλας. Και αυτός το είπε και μου λέει, θέλω να έρθεις, γιατί σε βλέπω τόσα χρόνια και είμαστε τόσα χρόνια μαζί, γιατί τον ήξερα τον άνθρωπο πολλά χρόνια, δηλαδή τον ξέρω από τις αρχές του 90, από τότε που βγήκε ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης κάπου βγήκε το 91-92, τον ήξερα από τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, πρωτού έρθει στην Αθήνα. Θα είναι καταπληκτικός τύπος, γιατί τότε αυτός γυρνάει για την Ελλάδα.
3: Πολύ ωραία εκπομπή ήταν αυτή. Εξαιρετική.
4: Αυτές οι εκπομπές που έκανε, υποσυνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Δηλαδή, εμείς τότε πηγαίναμε περιοδίες, μας στέλνανε οι μεγαλύτεροι, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 92-93, σε περιοχές που δεν είχαν δρόμους. Και ο Αρναούτογλου γίνανε τη Βόρεια Ελλάδα σε περιοχές, σε Βόρεια Ελλάδα όταν δεν υπήρχε η Εγνατία οδός. Και έκανες, ας πούμε, να πας από την Καστοριά στην Κοζάνη, του έκανα 2-3 ώρες. Έκανες να πας από την Αθήνα στην Κοζάνη 11 ώρες. Έτσι. Αυτή την Ελλάδα γύρναγε τότε. Και έτσι είχαμε γνωριστεί. Πέρασαν τα χρόνια. Και μου είπε, σε παρακαλώ, θέλω να έρθει. Αυτό.
3: Πώς σου φάνηκε σαν εμπειρία, γιατί πρώτη φορά, όπως λες, πας. Πώς
4: ναι,
3: σου φάνηκε.
4: Ναι, η πρώτη και τελευταία, γιατί δεν θέλω να ξαναπάω. Α, τον ευχαρίστησα πάρα πολύ.
2: Χόρεψες.
4: Ναι, βέβαια. Όχι εκεί, χόρεψα στο Μαζονάκι.
2: Ναι.
4: Στην κηδεία του Μαζονάκι. Χόρεψα ένα ζεμπέτζικο.
2: Και το ανέβασε.
4: Ναι,
2: νομίζω
4: βέβαια.
2: Νομίζω το έδειξε.
4: Βέβαια, γιατί είναι μάγκας. Γι' αυτό. Το ανέβασε και με ρώτησε κιόλας. Του λέω, βεβαίως είναι δυνατόν, αφού το ζήτησε ο κόσμος.
2: Τι σου ζήτησε ο κόσμος,
4: να χορέψω το παλιόπεδο θα γίνω.
2: Όπα!
4: Βέβαια.
2: Έχει ο Δημήτρης, έχει το δικό του fan club.
4: Τα φιλαράκια μου είναι οικειότητες, τα φιλαράκια μου συγκάνει και κάτω που είχαν έρθει στην ημέρα της κηδείας του συγχωρεμένου του παιδιού αυτού. Μου το ζήτησαν εκεί και ήρθα. Βεβαίως, λέω, αμέσως. Είναι δυνατόν. Ήρθα ο Τσιγκάνος εκεί με το smart που το είχε μέσα γεμάτο. Γελάει ο Χρήστος Ομυρίδης, ο τεχνικός. Τα ξέρει αυτά.
2: Για πέσει, ήρθε ο Τσιγκάνος.
4: Κάτι ηχεία τεράστια εκεί μέσα.
2: Ναι.
4: Το Τσιγκανόπουλο, κάτι ηχεία έχουν μέσα στα smart εκεί. Κάτι τεράστια.
3: Καλά, αυτοί έχουν πάρτι με ένα
4: ναι,
3: αμάξι.
4: Και με το που το βάζει μπροστά εκείνο εκεί γίνεται χαμό. Δηλαδή,
2: και τι σου είπα, έλα ρε μεγάλη, χόρεψε.
4: Ναι, όχι ένα, πολύ εκεί. Θα χορέψει για μας. Βεβαίως είναι δυνατόν. Τα αδέρφια μου. Κατευθείαν.
2: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Τι γίνεται με τους γιατρούλιδες αυτά τα καλά παιδιά, καλέ.
4: Ναι, εντάξει.
2: Τι?
4: Αυτοί είναι μέσα τώρα, δεν μιλάνε, δεν κάνουν τίποτα. Έχουν ανοίξει λογαριασμοί, ψάχνουν να βρουν να δουν αν υπάρχει κάτι στους λογαριασμούς.
3: Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει κάτι, ρε παιδιά.
4: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι ίχνη υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν υπάρχουν. Και περιμένουμε και τις ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες λένε κάτι πράγματα τα οποία είναι ανοησίες. Δηλαδή βρέθηκε αυτή η ουσία, βρέθηκε εκείνη η ουσία. Αυτά, ξέρετε, είναι αμφισβητούμενα όλα. Γιατί μπορεί να πάει αυτή η κυρία στο δικαστήριο ή ο γιατρός και να πει, εγώ έτσι έκρινα ιατρικά. Το δικαστήριο δεν μπορεί να πει όχι.
3: Μπορεί να πει όμως ότι η ουσία αυτή δεν έχει καμία δουλειά, η πρόφο, όπως τη λένε,
4: ναι.
3: Να είναι σε γιατρείο ιδιωτικό.
4: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Αλλά το τι ουσία χορήγησα και τα λοιπά, έτσι έκρινα σαν γιατρός και επομένως εσύ δεν μπορεί να με κρίνεις. Θα πρέπει να φέρουν πραγματογνώμονες εκεί.
3: Ναι.
4: Γιατρούς.
3: Απλά έκανε μια πράξη που δεν πρέπει να γίνεται εκεί που έγινε και χωρίς ένα αισιολόγο.
4: Αυτό
3: δηλαδή,
4: είναι το δεδομένο. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουν την ουσία, δηλαδή πότε πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε μέσα στο ιατρείο. Πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ή πέθανε στο νοσοκομείο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
3: Αυτό δεν έχει διελευκανθεί ακόμα η ώρα.
4: Όχι.
3: Ούτε κατά προσέγγιση.
4: Όχι. Αυτοί κλήθηκαν, τον πήρανε τον άνθρωπο, είπαν οι γιατροί πάρτε τον από το ιατρείο, τον πήραν και τον πήγαν στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο ανακοίνωσε 6 παρά 20 ώρα θανάτου.
2: Ναι.
4: Αν ο άνθρωπος έχει πεθάνει μέσα στο ιατρείο, έπρεπε να έρθει το ΕΚΑΒ να καλέσει την αστυνομία εκείνη την ώρα. Και η αστυνομία φυσικά τον ιατροδικαστή να κάνει πραγματογνωμοσύνη εκεί.
2: Επιτόπου. Άρα είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση.
4: Όπως έγινε και προχθές στο δηληστήριο. Αν ο ένας είχε πεθάνει μέσα στο δηληστήριο και όχι στο νοσοκομείο, έπρεπε να έρθει η αστυνομία επιτόπου. Και η αστυνομία δεν πήγε επί τόπου. Ειδοποιήθηκε μετά από το νοσοκομείο.
2: Πάντως θα πάρει χρόνο η ιστορία με τους γιατρούς. Θα πάρει πολύ καιρό.
4: Θα πάρει ούτως ή άλλως αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί η Μαρία η διαδικασία είναι ανοιχτή. Τώρα έχουν ζητήσει αυτή η άρση τηλεφωνικού απορρίτου και από τους εμπλεκόμενους γιατρούς, αλλά και από τους άλλους κτλ. Το κατηγορητήριο δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Γιατί ενώ στην αρχή λέγανε το πάμε για εγκληματική οργάνωση, ακόμα δεν έχει δέσει η εγκληματική οργάνωση. Να δούμε ποιος επικοινωνήσε με ποιον και ποιος έστελνε σε ποιον κτλ.
2: Πάντως λέει ότι έχουν βρει κάτι λογαριασμού στο εξωτερικό, αλλά δεν αναγράφονται ακριβώς τα ονόματά τους. Ψάχνουν μήπως είναι εταιρείες κλπ. Και μήπως υπάρχουν διασυνδέσεις. Περίεργα πράγματα.
4: Υπάρχουν περίεργα πράγματα και αυτά γίνεται και στη διαμάχη των καλλιτεχνών τώρα.
2: Τώρα υπάρχουν... αυτό μπορείς να μας πεις. Άλλο που έσκασε χοντρό.
4: Είναι offshore εταιρείες αυτές. Δυστυχώς. Είναι offshore εταιρείες. Δεν είναι εύκολο να τις ζεις εκεί. Δηλαδή, όταν η Βύση είναι από την Κύπρο, η καταγωγή της, έχει offshore εταιρείες εκεί πέρα η γυναίκα. Αν έχει, ας πούμε, και τα λοιπά. Λογικό είναι αυτό εδώ πέρα έχουν οι Έλληνες, δεν έχουν οι Κύπροι. Αυτές οι offshore εταιρείες διασυνδέονται με ελληνική εταιρεία και αυτές οι ελληνικές εταιρείες δεν μπορείς να δεις κανένας ποιοι είναι από πίσω.
2: Το ρεπορτάζ για τον Καρβέλα το ξέρεις. Δηλαδή, όντως πήγαν από την ΑΔΕ.
4: Πήγανε, ναι, όντως. Πήγανε.
2: Πήγαν από την ΑΔΕ και υπήρχε, λέει, κάποια εκκρεμότητα με.
4: Κοίτα Μαρία, όταν ακούει η φορολογική αρχή, ακούει. Δεν χρειάζεται, υπάρχει
2: εισαγγελία.
4: Υπάρχει εισαγγελία τύπου. Και διαβάζει την επόμενη μέρα. Γεια σας, 850 μου χρωστάει. Όχι, ένα 200. Εγώ του έδωσα 300, του έδωσα 500.
3: Εντάξει, μιλάμε για ποσά τρελά, έτσι.
4: Από μία συναυλία, είναι ο εισαγγελέα στην ΑΔΕ και λέει: γελάτε, δεν
3: πήγαν. Άρα με τον εισαγγελέα πήγαν το βράδυ.
4: Κανονικά,
3: γι' αυτό που λέγαμε.
4: Πήγαν, χτυπήσανε κανονικά. Και λέει εισαγγελέα, παιδιά, για κοιτάξτε εκεί πέρα τι γίνεται και πήγανε οι άνθρωποι. Πήγανε εν ήρυσα και τα λοιπά. Είναι σύμφωνη η δικαστική αρχή σε αυτό το πράγμα. Πήγανε εκεί και λέει αυτό δεν ανοίγω. Δεν είχαν εισαγγελική παραγγελία να μπουν
3: αυτό
4: μέσα.
3: Αυτό λέω.
4: Αν είχαν εισαγγελική παραγγελία,
3: άρα
4: θα μπαίνανε μέσα.
3: Είχαν εισαγγελική παραγγελία.
4: Όχι. Εκεί θα πρέπει να διαπιστωθεί.
3: Πού πας τότε, ρε παιδί μου, βραδιάτικα, χωρίς την εισαγγελική παραγγελία να χτυπήσει την πόρτα του αλουνού.
4: Για να δημιουργήσουν και θέμα. Λίγο
3: αυτό,
4: έτσι.
3: Αυτό.
4: Να μπουν μέσα στον κόλπο, να κρατηθεί αυτό ψηλά. Είχαμε να κρατηθεί ψηλά αυτό για να καλυφθούν άλλα. Έτσι, γιατί έχουμε άλλα τώρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε.
3: Ποια τι γίνεται με την Κύπρο.
4: Με την Αμερικανίδα Πρέζη. Έτσι.
3: Ναι.
4: Έχουμε αυτά τώρα.
3: Γίνεται και αυτό χαμός.
4: Έχουμε αυτά τα διεθνή.
2: Ναι.
4: Τώρα. Έχουμε απομακρυνθεί λίγο από τα. Και ασχολούμαστε με τον Καρβέλα και τη Βύση. Που για μία συναυλία τώρα διακινούνται κάτι ποσά 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, όχι ένα 800, 800, 500, 300. Ενώ το θέμα είναι στην Αμερική το ότι γίνεται εκεί.
2: Λοιπόν, και λέγεται ότι θα πέσουν καμπάνες και στη Βύση και στον Καρβέλα. Ότι δεν είναι όλα 100% καθαρά.
4: Ναι.
2: Περισσότερο από την πλευρά του Καρβέλα. Εκείνος βέβαια το αμφισβητεί και λέει ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι.
4: Ναι, το ότι έχουν πληρωθεί, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω για τον άνθρωπο. Μακάρι να έχουν πληρωθεί, αλλά όμως εδώ πέρα στην αρχή μας κάνανε μια διαρροή ότι υπάρχουν κάποια πλήρωτα ΦΠΑ, 80-50.000 ευρώ, 60.000 ευρώ. Δηλαδή, τη φορολογική διοίκηση δεν την απασχολεί εάν εσύ χρωστάς σε μένα σαν ιδιώτη. Αυτό το πράγμα είναι μια ιδιωτική διαφορά. Πάμε στα δικαστήρια, το λύνουμε. Τη φορολογική διοίκηση την απασχολεί αν έχει κλείψει το ΦΠΑ, δηλαδή το δημόσιο χρήμα. Έτσι, αν το έχει κάνει παρακράτηση.
2: Επίσης οι δωρεές πλέον φορολογούνται. Νομίζω ότι πληρώνεις κάτι.
4: Ναι, εννοείται και τι πληρώνεις. Αποδοχές κληρονομιάς, φοροές, δωρεές κτλ. Τι έχει γίνει εκεί, τι σπίτια είναι αυτά που έχουν, πώς τα έχουν αγοράσει, πώς τα έχουν κρατήσει, τι εισοδήματα δηλώνουν σε σχέση με αυτά που εισπράττουν. Δηλαδή αυτό μπορεί να λέει ότι όλα είναι εντάξει. Αλλά εν τω μεταξύ, από ό,τι έμαθα εγώ, το καινούριο είναι ότι τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί αυτό μας το λέει και η Ένωση Συντακτών. Που ρώτησα για τη Μαρία την Αντωνιάδου, γιατί και εμείς έχουμε πνευματικά δικαιώματα των ξενοφόντα. Τα πνευματικά δικαιώματα, ο Καρβέλας τα έχει στο εξωτερικό. Τα έχει εταιρείες στο εξωτερικό, γιατί είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι εταιρείες εδώ. Εταιρείες στο Λονδίνο που τα διαχειρίζονται αυτά. Και δεν σου δίνει το δικαίωμα. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ένα δικαίωμα στο δημιουργό. Ο δημιουργός ό,τι θέλει κάνει. Το παίρνει τελείως. Δεν ξέρω αν θυμάστε με τον Ότι Σφακιανάκη τι είχε γίνει. Του είχαν απαγορεύσει η δημιουργία τα τραγούδια του. Με αποτέλεσμα ο Σφακιανάκης τα τελευταία χρόνια να μην μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια της πρώτης περίοδου που ήταν τα πιο γνωστά. Και στο τέλος σταμάτησε να τραγουδάει. Δηλαδή αυτός ήταν ο βασικός λόγος.
3: Α, μάλιστα.
4: Και ο Σφακιανάκης σταμάτησε να τραγουδάει.
3: Και ποιο λόγο του.
4: Δεν ξέρω γιατί διαφώνησαν σχέση με το Μερίδιο κτλ. Και σταμάτησε να τραγουδάει τα τραγούδια
3: Που τα πολύ γνωστά τραγούδια, ναι.
2: Είναι θέμα πάντως αυτό.
3: Ε, βέβαια.
4: Είναι μεγάλο θέμα. Το, ή δεν το θυμάστε και μια αντιδικία που υπήρχε με την Γαρμπή και ένα τραγούδι. Ποιο ήταν το περασμένα, ξεχασμένα, που είχε και. Που ήταν τραγούδι ανατολίτικο. Και είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Από εκεί η δημιουργή, τα έχασε η καλλιτέχνη στα ασφαλιστικά μέτρα. Δημιουργήθηκαν αυτές οι δικαστικές διαμάχες. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να τραγουδήσει. Είναι, ο δημιουργός έχει απόλυτα δικαιώματα σε αυτό. Τώρα υπάρχει άλλο πράγμα, βέβαια, έτσι. Ότι αυτό που έχει φτιάξει ο Καρβέλας το έχει φτιάξει για τη Βύση όλα τα χρόνια. Φτιάχνει πάνω στη φωνή της τραγούδια και πάνω στο στυλ της και. Αυτό είναι άλλο, γιατί ποιος άλλος μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια αυτά που γράφει ο Καρβέλας. Αυτό που λέει και η πλευρά της Βύση. Έτσι, εκεί νομίζω ότι. Αλλά άμα δεν πέσουν οι τόνοι.
3: Ναι, πρέπει να πέσουν οι τόνοι.
4: Άμα πρέπει να πέσουν οι τόνοι, γιατί δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Να ερεθίζεται κοινή γνώμη τώρα με τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις μεταξύ καλλιτεχνών που έχουν μια πολύ μεγάλη απήξη και τους αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Και δεν υπάρχουν και πολλοί.
2: Λοιπόν, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ειλικρινά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πρωτάριστα ρεπορτάζ.
4: Εσείς, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Φλάκια.
4: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ancofin Foam. Ένα σαφρό. Ακνοφίξ Foam. Ένα σαφρό καθαρισμό. Για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλιακό οξύ, προβιταμίνη B5, καθαρίζει σε βάθος και απομακρύνει το σμίγμα από ρήπους και βοηθάει την απόφραξη των πόρων. Παιδιά, δεν είναι μόνο για ακμή, είναι και για καθαρισμό γενικότερα. Βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα από την Ιντερνετ. Λοιπόν, Ακνοφίξ Foam.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πούμε και εμείς, να σου πούμε για τη Vodafone, υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα της Vodafone ή μπείτε στο vodafone.gr. Λοιπόν, πρώην αξιωματούχος των ΥΠΑ-ΞΥΠΑ είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν τους έχει δει, λέει ο ίδιος, τους έχουν περιγράψει. Άλλοι που τους είδανε.
0: Παιδιά, δεν θέλω άλλες γνωριμίες στη ζωή μου.
1: Και είναι, λέει, άκου τώρα εδώ να φτιάξει.
0: Πώς είναι?
1: Είναι, λέει, υπάρχουν δύο κατηγορίες από αυτές που έχει δει, λέει, ο άλλος που του το είπε.
0: Συγγνώμη, είδε και τις δύο κατηγορίες.
1: Βεβαίως, η μεν, λέει, είναι όμορφη σαν Έλληνες, αρχαίοι Έλληνες.
0: Τι πήρε
1: σαν
0: και
1: Έλληνες
0: θεοί,
1: ξανθοί αυτά, ψηλοί,
0: έχουν και μαλλιά και τέτοια.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή έχουν
1: είναι ανθρωπόμορφοι, δηλαδή η μία κατηγορία. Ψηλοί, ξανθοί, δύο μέτρα με μαλλιά, αυτά σαν Έλληνες θεοί, σου λέει. Τελειώσαμε, άμα σου λέει σαν Έλληνες θεοί. Και η άλλη, λέει, είναι σαν ερπετά.
0: Α, Παναγία μου!
1: Ήταν, λέει, η άλλη κατηγορία ήταν ύψους άνω των 2 μέτρων, με χαρακτηριστικά που συνδύασαν γορίλα και ερπετό.
0: Άμα!
1: Δεν τους έχει δει, λέει, προσωπικά, λέει, και ακούσει περιγραφές
0: από αυτό. Γορίλα και ερπετό είναι η δεύτερη κατηγορία.
1: Η δεύτερη κατηγορία.
0: Φαντάσου, Α, καλά.
1: Σώπα, μωρέ, μια χαρά θα είναι.
0: Όλα καλά, να σου συστηθεί ως γορίλας και ερπετό.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σας, κυρία Καραμίχαλου.
1: Λοιπόν, αυτά πάντως. Και είπε ότι θα έχει καταθέσει όλα αυτά ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου.
0: Μήπως ρίχνει και αυτός χαστούκια και δαγκώνει τους φίλους του.
1: Τα έχει καταθέσει και είπε, παιδιά, ναι, αυτά είναι, αυτοί υπάρχουν, αυτά έχουν δει.
0: Όπως λέει μια φίλη μου, δεν θέλω άλλες γνωριμίες. Μου λέει, δεν θέλω άλλες γνωριμίες. Το λέει για κοινωνικούς κύκλους. Έχουμε κλείσει, μου λέει, δεν θέλω άλλες γνωριμίες. Μου φτάνουν αυτοί που έχω.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Έτσι. Οπότε και εγώ δηλώνω με τέτοιους εξωγήινους, δεν θέλω άλλες γνωριμίες. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι, λέει.
0: Ο καθένας στον πλανήτη του. Πώς λένε, έχασε το είδος του και ο λουμίτης στους καφέδες.
1: Υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί, λέει, οι οποίοι έχουν αλληλοεξοντωθεί.
0: Α, με φιλικές διαθέσεις, βλέπω.
1: Οπότε καταλαβαίνεις. Παιδιά, πώς είμαστε εδώ πέρα, έχουμε τον Τραμπ, αυτό γίνονται πόλεμοι και αυτά, έτσι. Και εκεί πέρα είναι διαγαλαξιακά.
0: Καλέ, ο
1: Τραμπ. Ένας πλανήτης με τον άλλο.
0: Είναι ένα αγγελούδι.
1: Αλμπάστο αυτό, ναι.
0: Κάτι τον έχει βρει, έτσι. Σαν κάτι
1: τώρα
0: να
1: το κατάλαβες εσύ.
0: Τον έχει βρει πολύ όμως, παιδιά. Δηλαδή, ξαφνικά στα δύο χρόνια έχει μεταλλαχτεί, κάτι έχει γίνει. Λες και έχει πάθει άνοια. Είναι τα συμπτώματα της άνοιας.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, επίσης πάτωσε το. Έχει πατώσει, λέει, μέχρι τώρα η ταινία Digger του Tom Cruise. Οδεύει, λέει, για ζημιές 245 εκατομμύρια δολαρίων. Μπουτιά 60% στο box office.
0: Είναι και αυτός ο παραγωγός, είναι.
1: Ναι, ναι, δεν το έχει δει, δεν πάει καλά. Δεν έχει κίνηση. Να το πω έτσι.
0: Δεκοβιστητήρια.
1: Δεκοβιστητήρια.
0: Να κάτσει έξω από τους σινεμάδες.
1: Εντάξει, καταστροφή πρέπει να είναι για αυτό.
0: Να κάτσει έξω από τους σινεμάδες και να πει ότι θα σας υποδέχομαι εδώ ο ίδιος, να δεις πώς θα γεμίσουν οι αίθουσες. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας θυμίσουμε, παιδιά, το φοβερό μπαζάρ της Βιοκαρπέτ. Έως 80% χάλια αξίζει πραγματικά να πάτε, παιδιά. Θα κάνετε κουκλάκια τους χώρους σας με πολύ χαμηλές τιμές. Και Λευκαΐδη έως 40%. Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570 Β. Όλη μέρα ανοιχτά, μέχρι την Παρασκευή αξίζει να πάτε. Τι άλλο?
1: Όλα καλά, πάω ποδίατρο.
0: Α, κουκλάκι. Άσε,
1: μου χαλάει η μέρα, μου χαλάει η εβδομάδα που το σκέφτομαι.
0: Αύριο. Θα έχεις μειώδοντο στοιχεία εσύ και Άννα Βίσση.
1: Καλά, δεν πάω για λεύκανση.
0: Θα είσαι για δάγκωμα.
1: Ακόμα ένα σφράγισμεν, τα κάνουμε ένα-ένα τα κάνουμε. Είχα τρία, το τρίτο.
0: Α, τελειώνεις άρα σήμερα.
1: Και μετά έχω καθαρισμό.
0: Δεν θα τα κάνεις όλα σήμερα.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ζορίζομαι, τις λέω. Σιγά σιγά θα έρχομαι.
0: Καλέ, τι λες. Κάντα όλα να τελειώνεις.
1: Δεν τις κάθομαι με τίποτα.
0: Δεν τις κάθεσαι.
1: Όχι.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
10: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
9: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
9: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
11: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
9: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
11: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
7: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εφ Κωνσταντέλου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης στη στέγαση, την εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας, ιδιαίτερα για τους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στα νησιά τους. Με αφορμή τη συζήτηση με τίτλο Right to Stay, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, με εξασφαλισμένους πόρους και ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων. Όπως επισήμανε, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το αεροδρόμιο διαγοράς της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση, στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport. Η Ρόδος παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς του δικτύου, με τη διεθνή κίνηση να αποτελεί το βασικό μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί. Σε επίπεδο οκταμήνου από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Δήμος Στήλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.400 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η πρόταση εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2026. Την ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού των αφήξεων πλοίων στο λιμάνι της Ρόδου, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινα ωράρια και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών δημόσιας κρίσης, αναδεικνύει ο βουλευτής Δωδεκανής ο Μάνος Κόνσολας, με παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Road Spree Forum 2026, που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με στρογγυλή τράπεζα, κατά την οποία θα συζητηθούν τα συμπεράσματα και θα διαμορφωθεί το προσχέδιο της διακήρυξης της Ρόδου. Σε κινητοποίηση την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 11 στα γραφεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ρόδου στο κτίριο της Εφορίας, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς η Ένωση Γονέων στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Δράσης για την Παιδεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα κενά στην παράλληλη στήριξη, η πολυτουργία των ολοήμερων τμήματων και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Το Κέντρο Υγείας Ρόδου ξεκινά τη δράση Αγωγή Υγείας στα σχολεία με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για σημαντικά ζητήματα υγείας και την ενίσχυση της πρόληψης από μικρή ηλικία. Ειδικό κλιμάκιο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα επισκέπτεται σχολικές μονάδες της περιοχής. Συνολικά 81 νέοι αγρότες στο Νότιο Αιγαίο περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας. Τα αποτελέσματα του διοικητικού έλεγχου δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής νηπίων για το παιδαγωγικό έτος 2026-2027 δέχεται ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου λόγω κενών θέσεων στους παιδικούς σταθμούς. Το ημερήσιο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Νησίρου προεπιλέχθηκε για συμμετοχή στην τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ανοίγοντας το δρόμο για την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων του νησιού. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν ελαιοχρωματισμούς, επισκευές υγρομόνωσης και ανακαίνιση χώρων υγιεινής.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό, θα ασχοληθούμε εκτάκτως στην σημερινή εκπομπή, διότι έχουμε την περιοχή να είναι πραγματικά σε κόκκινο κωδικό, να έχει χτυπήσει το 112, να έχουμε πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα έφεραν ένα δυστύχημα, δηλαδή έναν 62χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο παρασύρθηκε στην περιοχή των στεγνών του Αρχαγγέλου. Επίσης πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις, με τα συνεργεία χειρουργία τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου να παλεύουν με αυτά τα φαινόμενα, να επιχειρούν να ανοίξουν δρόμους και βεβαίως πολύ μεγάλη αγωνία, διότι ακόμη δεν έχει περάσει αυτή η καταιγίδα, είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο και βλέπετε και τα πλάνα τα οποία είναι ενδεικτικά της κατάστασης. Είναι πλάνα που έχουν να κάνουν με τον βασικό δρόμο, δηλαδή την λεγόμενη επαρχιακή οδό Ρόδου Καμήρου, δηλαδή ο βασικός δρόμος της δυτικής πλευράς της Ρόδου, γύρω στις 11 το πρωί δηλαδή, για να δείτε και το μέγεθος αυτής της βροχόπτωσης αλλά και τα πολλά προβλήματα τα οποία έχει ουσιαστικά δημιουργήσει. Δυστυχώς το λέω, είχαμε έναν νεκρό ο οποίος βρέθηκε εκεί στην περιοχή των στεγνών. Θα σας δώσουμε στοιχεία για όλα αυτά τα θέματα. Θα δούμε διάφορα βίντεο από περιοχές. Να σας πω ότι αυτή την ώρα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανοίξουν τα σημεία στα οποία υπάρχουν καταλυστικά φαινόμενα. Δηλαδή έχουμε, αν θέλετε, φερτά υλικά στους δρόμους, όπως είναι εδώ η περιοχή, η οδός Ηλιάδων. Δηλαδή ο δρόμος κατεβαίνει από την περιοχή Μύδια προς τα ξενοδοχεία στη δυτική πλευρά. Πολλά προβλήματα, σωστές αποφάσεις και νομίζω ότι ένα είναι δεδομένο. Αυτή η απόφαση των αρχών να είναι σήμερα τα σχολεία κλειστά βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το οποίο δημιουργείται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παραλαμβάνω ότι θα πάμε να ξεκινήσουμε δυστυχώς από τα τραγικά. Πάμε να συνδεθούμε, θα το κάνουμε τηλεφωνικά, με τον συντονιστή της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, να δούμε τα τελευταία δεδομένα, τι συλλέγουν και εκείνοι από όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη ή σε διαδικασία ύφεσης στο νομό. Να πω βεβαίως ότι το θετικό είναι ότι αυτή την ώρα έχουμε την βροχή να έχει σταματήσει, τους δρόμους σιγά σιγά να αδειάζουν από νερό, δηλαδή να γίνεται κανονικά η διαδικασία της αποστράγγισης και βεβαίως να δούμε τι έχουμε ως δεδομένο, δηλαδή ως ανοιχτά μέτωπα ακόμη στο τραπέζι. Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κύριε Μπιόνι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτή την τραγική είδηση από τον Αρχάγγελο.
3: Να πούμε το τραγικό συμβάν της σημερινής ημέρας. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, του θανάτου συμπολίτη μας. Τι να πούμε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Παρασύρθηκε το όχημα, ενημερώθηκε το λιμενικό κατά τις 12 η ώρα. Ότι από ένα πολίδι εκεί στα στεγνά για 4 αυτοκίνητα και για ένα άτομο το οποίο ήταν στην παραλία έσπευσαν και διαπιστώσαν αυτά που είπατε προηγούμενα, την απώλεια ενός συμπολίτη μας, του οποίου το όχημα από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε ξέρετε, τα στοιχεία της αστυνομίας ή της προανάκρισης, παρασύρθηκε από τα αρνητικά νερά του χυμάρου που διασχίζει τον Αρχάγγελο και καταλήγει στην παραλία των στεγνών. Παραλήφθη από το ΑΠΕΚΑΒ, πήγε στο νοσοκομείο, αυτό είναι το τραγικό, σε όλη τη σκότωση, ενώ φαινόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι παρόλη την ένταση του φαινομένου στο βόρειο τρίγωνο της Ρόδου, εκεί φτάνοντας μέχρι και Αρχάγγελο, τα πράγματα, ενώ υπήρχε, είδαμε εκ των υστέρων, διαβάσαμε για 250 χιλιοστά νερού σε 4 ώρες, με πολύ μεγάλη βροχόπτωση. Από το πρωί, το βράδυ ήταν μικρότερη η ένταση, αλλά ξεκίνησε από τις 7 η ώρα το πρωί η βροχόπτωση. Πηγαίναμε μέχρι τότε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, συνυπολογίζοντας την ένταση του φαινομένου. Έτσι,
2: βεβαίως, ναι.
3: Έτσι, διότι σε τέτοιες περιπτώσεις πλημμυρίζουν οι δρόμοι, πλημμυρίζουν τα υπόγεια.
2: Ναι, δεν είμαστε μόνο εμείς, άλλωστε και στην Ευρώπη δηλαδή έχουμε τις ίδιες εικόνες. Όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα με πολύ μεγάλη ένταση, δεν προλαβαίνουν οι υποδομές έτσι να απορροφήσουν αυτό τον όγκο των νερών. Μετά έχουμε και πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα εμείς, δηλαδή χωματόδρομος που κουμπώνουν πάνω σε εθνικούς δρόμους ή τεπαρχιακούς δρόμους και έχουμε επιπλέον ζητήματα, επιπλέον προβλήματα.
3: Ακριβώς.
2: Τώρα, πώς έχει η κατάσταση αυτή την ώρα, δηλαδή που έχουμε σε κόκκινο περιοχές.
3: Ενώ έχουμε βγάλει τόσες ανακοινώσεις, έχουμε μιλήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν έχουμε κατάσταση κινητοποίησης και οι υπηρεσίες βέβαια είναι σε ετοιμότητα, αλλά και οι κάτοικοι των νησιών, παίρνουν τα μέτρα τους. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια κυκλοφορία μέρα που έχουμε κατάσταση κινητοποίησης, dread code, λένε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Εκεί δημιουργήθηκαν κάποια ζητήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν, από ό,τι ενημερώθηκα, έχουν ανοίξει δρόμοι. Συνεχίζονται βέβαια οι καθαρισμοί από τα συνεργεία και της περιφέρειας και του Δήμου. Τα αφαιρτά υλικά τα οποία ήρθαν πάνω στους δρόμους. Συνεχίζονται οι περιπολίες έτσι για να βλέπουμε και την κατάσταση και να διαπιστωθεί η κατάσταση των δρόμων. Έχουμε πλημμυρισμένα υπόγεια σε αρκετούς οικισμούς. Εμείς δεχτήκαμε και από, και από το χωριό Κοσκινού αρκετές έτσι κλήσεις.
2: Άρα εκτός
3: φαίνεται,
2: από το...
3: φαίνεται ότι συνεχίζονται, θα συνεχιστούν τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ. Σιγά σιγά υποχωρούν. Συνεχίζεται δηλαδή η κινητοποίηση μέχρι και σήμερα αργά το βράδυ. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο που μας έστειλε η Γενική Γραμματεία, είμαστε σε ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουμε και νέα φαινόμενα τα οποία πιθανόν να έχουμε τις επόμενες ώρες. Άρα εκτός από αυτό το τραγικό συμβάν, το οποίο ήταν μη αναμενόμενο, άντεξαν οι υποδομές αναλογικά με το φαινόμενο και την ένταση του φαινομένου. Οι υπηρεσίες ήταν σε ετοιμότητα και η αστυνομία, η περιβεστική έκανε αρκετές διασώσεις από ατόμων μέσα σε αυτοκίνητα που εγκλωβίστηκαν σε σημεία του δρόμου που κατακλείστηκαν με νερό. Η αστυνομία έκανε τις εκτροπές αυτές της κυκλοφορίας και στη Ρόδου Λίδου και, και στη Ρόδου Καλυθέας. Υπήρχε μια καλή έτσι, καλός συντονισμός, αλλά δυστυχώς ήρθε αυτό το γεγονός να μας αντιστρέψει τέλος πάντων όλα αυτά που λέγαμε.
2: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά στα ΤΙΕ. Θα έχουμε την δυνατότητα ενδεχομένως λίγο αργότερα να έχουμε κάποιο νεότερο δηλαδή από τα διάφορα μέτωπα. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Λοιπόν, πρέπει να σας πω... και να ακούμε αυτό να ακούμε τις ανακοινώσεις και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Λέμε όχι μετακινήσεις κατά τη διάρκεια αυτών των φαινομένων. Πρέπει να το πάρουμε και να το έχουμε βαθιά στο μυαλό μας. Να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας και τις δυνάμεις του οχήματος.
2: Όχι, να σας πω και το εξής. Δηλαδή, με αφορμή αυτά τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, την δραγδαία φλοχόπτωση η οποία έπεφτε το πρωί, το γεγονός ότι ουσιαστικά τα παιδιά έμειναν στο σπίτι, με όλη αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι και κάποιες επιχειρήσεις που άνοιξαν, τι πελάτες να περιμένουμε. Εδώ δεν μπορούσε να πας έτσι, ενώ να κυκλοφορήσει μέσα στην πόλη. Λοιπόν, ευχαριστώ. Στάθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάω σε αυτή τη δυσάρεστη είδηση, διότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θέλω να κάνω μάθημα σε κανέναν, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κάποιοι βγαίνουν και αναφέρουν μία είδηση. Και δυστυχώς αυτό δημιουργεί μία λαθασμένη εντύπωση, γιατί διάβαζα για έναν 25χρονο, στη συνέχεια άκουγα κάποιες αναφορές που γίνονται σε μέσα μαζικής, έτσι, αν θέλετε, εννοώ κεντρικά μέσα, να λέμε για ένα 25χρονο, ένα 62χρονο και από ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν κάποια επίσημα απόστα. Σοβαρότητα, έτσι. Και βεβαίως, όταν δεν είναι δουλειά σας, να μην κάνετε και ρεπορτάζ, γιατί δημιουργεί μία ασφαλμένη εντύπωση. Μια ασφαλμένη εντύπωση. Και είναι τραγική. Διότι η είδηση είχε να κάνει ότι ο άνθρωπος είναι χωρίς αισθήσεις, γιατί θα σας πω το ρεπορτάζ πώς προκύπτει δηλαδή. Έτσι, πρέπει να ενημερώνεται και η οικογένεια για αυτή την τραγική εξέλιξη η οποία έχει σημειωθεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ένας 62χρονος, ο οποίος μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Αρχάγγελο, δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή των Στεγνών δηλαδή. Είναι βραδινός δηλαδή ο άνθρωπος και είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στον παραλιακό δρόμο. Με όλο αυτό το νερό το οποίο κατέβαινε, πήγε να δει από ό,τι λένε πληροφορίες σε τι κατάσταση το αυτοκίνητο και βεβαίως παρασύρθη. Και στη συνέχεια είχαμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν ακόμη και σε κεντρικά μέσα δηλαδή, σε κεντρικά site τα οποία βγαίνουν με λαθασμένη την είδηση.

0: Μείνετε στα σπίτια σας. Μην κυκλοφορείτε. Πού θα πάτε δηλαδή, εάν δεν βιάζεστε? Γινόταν χαμός. Λοιπόν, αυτά τα πλάνα τα πήρα εγώ προσπαθώντας να δω τι γίνεται στους δρόμους. Και έκανα και μερικές διαπιστώσεις. Λοιπόν, για αυτό το θέμα. Τώρα, πάρα πολλά φαινόμενα. Προσπαθούμε και ακυρώσαμε, αν θέλετε, και αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει για να ακούσουμε τι γίνεται στον τόπο μας, στα χωριά μας. Ο κύριος Βασίλης Σωτρίλης είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ακαλυθιών, Καλυθιάς Φαλιράκη, να μας δώσει μια εικόνα. Τι γίνεται, κύριε πρόεδρε, πώς έχουν τα πράγματα στον τόπο σας?
1: Κύριε Τέρη, καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές και στους τηλεθεατές. Νομίζω ότι η Μπόρα πέρασε, το πρώτο κύμα της Μπόρας πέρασε, δεν ξέρω το απόγευμα ή αργά ή νωρίς το βράδυ τι θα μας επιφυλάξει ο καιρός. Αλλά σε γενικές γραμμές αντέξαμε, αυτό που λέμε αντέξαμε.
0: Ναι. Είχαμε πλημμύρες σε σπίτια στις Καλυθιές ή στο Φαλιράκι ή στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου, εκεί που είχαμε τα γνωστά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια και στην Μπόρα.
1: Εκεί είναι και το πατρικό μου σπίτι.
0: Ναι, το γνωρίζω, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Στο Τσάκ λιτώσαμε πάλι, με τα γνωστά προβλήματα εκεί. Πάντως το τεχνικό δίπλα στο αλφαβήτα δείχνει να λειτουργήσε καλά, ευτυχώς. Υπάρχουν κάποια θέματα στις απορροές, τα οποία θα δούμε άμεσα μόλις βελτιωθεί ο καιρός. Άμεσα χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις εκεί. Αυτό. Το βλέπω ότι αντέξαμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και σε σχέση με άλλες περιοχές που βλέπω και εγώ τώρα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι πέστησαν αρκετά σοβαρές ζημιές, τουλάχιστον σε αντιδιαστολή με άλλες περιοχές, νομίζω ότι αντέξαμε και πήγαμε καλά.
0: Ναι. Άρα δεν είχατε ζημιές εσείς, έτσι? Δηλαδή υπήρχε αυτή η αγωνία όταν άρχισαν να καλούν ενδεχομένως συμπολίτες για το ότι πλημμυρίζουν κάποια υπόγεια ή κινδυνεύουν να πλημμυρίσει κάποια υπόγεια. Δεν είχατε τέτοια ζητήματα?
1: Υπάρχουν ζημιές, θα φανούν και περισσότερες ζημιές αύριο μεθαύριο όταν θα καταλαγιάσει ο καιρός. Υπάρχουν ζημιές σε επιχειρήσεις, υπάρχουν σε κατοικίες, πλημμύρισαν κατοικίες δίπλα στο ΑΒ εκεί στην Εθνική Οδό, πλημμύρισαν 4-5 κατοικίες ξανά. Υπάρχουν δηλαδή κάποια θέματα τα οποία θα φανούν σε πιο έντονο βαθμό όταν θα καταλαγιάσει η χώρα. Είχαμε και έναν απεγκλωβισμό, δεν ξέρω πραγματικά αν η πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει ή αν έμειναν οι άνθρωποι στο δεύτερο όροφο μέχρι ότου καταλαγιάσει η Μπόρα. Νομίζω ότι δεν υπήρξε απεγκλωβισμός εκεί, γιατί υπήρχε και ένα μωρό εκεί φιλοξενούμενο. Δεν χρειάστηκε να παρέμβει δηλαδή η πυροσβεστική περαιτέρω. Υπάρχουν απεμπλήσεις υδάτων τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά τα φαινόμενα έχουν υποχωρήσει σε σημαντικό βαθμό.
0: Στο δικό δίκτυο είχαμε προβλήματα, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή εννοώ ότι έχουμε και ένα δρόμο ο οποίος είναι σε μια εξέλιξη, ο δρόμος ο οποίος φεύγει από τις Καλυθιές για την Ψύνθο. Εκεί είχαμε προβλήματα.
1: Με εντολή της πυροσβεστικής κλείσαμε για ένα μικρό διάστημα τον δρόμο τον περιφερειακό που αφορά από τις Καλυθιές του Τραουνού, αυτό που συνδέεται δηλαδή τις Καλυθιές με την Εθνική Οδό προς Αφάντου. Επειδή γνωρίζετε ότι εκεί ο ποταμός Ποτός όταν φουσκώσει είναι καθίστατα ανεξέλεγκτος και πάρα πολύ επικίνδυνος. Επομένως η πυροσβεστική και καλά έκανε και καλά έπραξε, θεώρησε ότι θα πρέπει να κλείσει με πρωτοβουλία του αντιδημάρχου και του προϊστάμενου καθημερινότητας. Έκλεισε για λίγο χρονικό διάστημα ο δρόμος αυτός. Υπήρχαν κάποια προβλήματα όπως είναι προς το κλειστό Φαλιρακίου, η πρόσβαση δηλαδή εκεί ήταν αδύνατη για ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά για περίπου μισή ώρα. Βρέθηκα στο σημείο και δεν μπόρεσα ούτε αριστερά να πάω ούτε δεξιά. Υπήρξαν συγκεκριμένα προβλήματα σε συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες εσωτερικές του δικτύου, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι αποκαθίστανται όλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Σε σχέση με άλλα μέρη βλέπετε ότι υπήρχαν απόλυες.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δούμε τι γίνεται και στα Αφάντου σε λίγο δηλαδή. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αυτή την δυσάρεστη είδηση, τραγική είδηση δηλαδή, του θανάτου ενός 62χρονου. Ο άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια εκεί στον Αρχάγγελο τον γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Μαθαίνω ότι αυτές είναι πληροφορίες, το λέω διότι ακόμη δεν είμαι βέβαιος και προσέχω αυτά τα ζητήματα. Ότι είναι πατέρας δύο παιδιών, ήταν κοντά να βγει στη σύνταξη δηλαδή, πάρα πολλά χρόνια στο ξενοδοχείο από ό,τι μου λένε, το οποίο υπάρχει στην περιοχή. Βγήκε να δει τι γίνεται το αυτοκίνητο ή αν παρέστηκε το αυτοκίνητο και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Μετά είχαμε αυτά τα οποία συμβαίνουν δηλαδή με μια ανευθυνότητα σχετικά με τις ειδήσεις. Θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή αυτά, διότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μένουν πίσω σε αυτά τα θέματα.

0: Είναι πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε και τις εικόνες. Αν είναι δυνατόν, μπορεί να τα φέρεις μπροστά, αγαπητέ Παναγιώτη, για να καταλάβετε και κάτι που λέμε καμιά φορά για τα αδικά έργα τα οποία συμβαίνουν. Επαναλαμβάνω, επιστρέφω γύρω στις 11 από την Ιαλισσό προς την Ρόδο και θα δείτε και πάρα πολύ έντονη κίνηση. Έτσι, γιατί εμείς κάνουμε και ρεπορτάζ. Πολύ έντονη κίνηση, πάρα πολλά αυτοκίνητα δηλαδή, πολύ μεγάλος όγκος για αυτή την ώρα. Ήταν ο δρόμος πλημμυρισμένος, ένθεν κακήθεν, δηλαδή εδώ έχουμε διαπιστώσει και το λέω με έμφαση ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση που γίνεται σε αυτό τον οδικό άξονα θα γλιτώσουμε πάρα πολλά προβλήματα και θα σας το δώσω να καταλάβετε λίγο αργότερα όταν θα δείτε το σημείο στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Δηλαδή γιατί, τι γίνεται, περνάνε τα όμβρια από κάτω, περνάνε όλα τα καλώδια από πάνω, που σημαίνει ότι έχει καλύτερη αποστράγγιση το έδαφος. Λοιπόν, θα το δείτε δηλαδή στην συνέχεια αυτή την εικόνα. Και βεβαίως είχαμε και ακόμη ένα τραγικό περιστατικό, το δούμε σε λίγο δηλαδή, οι πολλοί κεραμνοί οι οποίοι έπεσαν και σε ένα ξενοδοχείο εδώ στην Ιαλισσό, άνοιξαν τα κεραμίδια και άρχισαν να καίγονται κάποια δωμάτια. Ευτυχώς άμεση ήταν η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Ελπίζω να μην υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημίες, αλλά καταλαβαίνετε έτσι και τον ευνηδιασμό και των ανθρώπων, έτσι, αλλά και των επισκεπτών μας, οι οποίοι έμειναν εντός. Λοιπόν, θα δείτε και τα σχετικά πλάνα, είναι ακριβώς έτσι πάνω στον άξονα. Επίσης, πολύ καλός έπραξε χθες, εδώ είναι λοιπόν, βλέπετε, καπνίζεται δηλαδή 1,5-2 ώρες μετά το περιστατικό. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα δηλαδή στην περιοχή, μύριζε όλη η περιοχή, ελπίζω να μην έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές, εκτός από τα δύο δωμάτια, αυτή ήταν η πρώτη πληροφόρηση, γιατί καταλαβαίνετε σήμερα δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσει με κανένα και κυρίως με την πυροσβεστική όπου οι άνθρωποι είναι στους δρόμους και μάχονται. Αλλά αυτό που έχει να κάνει με την ενημέρωση πάντα είναι ένα θέμα. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι πρέπει να το βελτιώσουμε. Δεν τα ζητάμε για μας, τα ζητάμε για τον κόσμο ο οποίος παραμένει κλεισμένος στα σπίτια του. Το πρωί εμείς έχουμε ένα δίκτυο το οποίο είναι, αν θέλετε, ικανοποιητικό και τεχνικά άρτιο. Είχαμε τη δυνατότητα να εκπέμπουμε, δηλαδή να επιχειρούμε λίγο να συντονίσουμε, να κατευθύνουμε και να αποτρέψουμε. Πολύ καλά έκαναν από χθες η περιφέρεια, έκλεισε τον δρόμο της Ιάσονος, είναι ο μέσα δρόμος που πηγαίνει προς την Παστίδα και τους δύο παράλληλους, δηλαδή την Ευκαλίωνος και την Αγωναυτών. Επίσης, γρήγορες ήταν αντιδράσεις και από τον Δήμο της Ρόδου, οφείλω να το πω δηλαδή, η ενημέρωση για διακοπή του δρομολογίου προς την περιοχή του Φαλιρακίου, που να περάσεις. Λίγο αργότερα έκλειναν και διάφορα γεφύρια, όπως π.χ. ο Μαγκαφάς στον Αρχάγγελο, δηλαδή το γεφύρι που πηγαίνεις από το Αρχάγγελο προς τον Αρχάγγελο για να μπει στον οικισμό. Και βεβαίως στον Αρχάγγελο σημειώνω μια νοτελεία, πάρα πολλά προβλήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τεράστια ζητήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν εκλείψει. Αλλά αυτή η ώρα δεν είναι για αυτά τα θέματα, είναι για να δούμε πώς και αν αντέχουν τα χωριά και θα ήθελα να δείτε και αυτό το οποίο λέμε, γιατί διαβάζω απίστευτες αναρτήσεις έτσι στο διαδίκτυο, τι τους στέλνουμε τους επισκέπτες τέτοια περίοδο, ότι γινόμαστε ρεζίλοι και διάφορες τέτοιες υπερβολές. Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση φαίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τέτοια πολύ έντονα φαινόμενα, δηλαδή με αριθμούς που δεν είχαμε συναντήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι μια πραγματικότητα. Το λέω γιατί προημερών είχαμε αυτή την εικόνα του αεροδρομίου της Ρόδου, αλλά αντίστοιχα είχαμε πριν από μερικές ημέρες και στη Βαρκελόνη. Η οποία Βαρκελόνη, αν η Ρόδος δέχεται 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες, η Βαρκελόνη, το αεροδρόμιο, δέχεται, αν θυμάμαι καλά, 35 εκατομμύρια. Που σημαίνει ότι αλλάζει ο καιρός, αλλάζουν οι συνθήκες, θέλει προετοιμασία, θέλει σοβαρή δουλειά, θέλει στρατηγική για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε αυτό το σημείο, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Οφείλω να σας πω ότι αλλάξαμε όλη την ροή της εκπομπής. Ζητήσαμε και τους προκλησμένους να μην έρθουν σήμερα στο στούντιο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί μας. πώς αντέχουμε, αν αντέχουμε, που έχουμε ακόμη ανοιχτά θέματα, δηλαδή ανοιχτές πληγές. Θα δούμε στην συνέχεια και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία συλλέγουν και δίνουν στη δημοσιότητα οι μετρολόγοι, γιατί έχουμε και τους σταθμούς της ζώου, δηλαδή πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις.
3: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
7: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, ασχολούμαστε με τα μαχαιρικά φαινόμενα και με αυτή την τραγική είδηση. Ένας νεκρός στην Ερόδο, στην περιοχή των Στεγνών, ένας 62χρονος. Και βεβαίως, δεν ξέρω, όσο περνάει η ώρα, βλέποντας τα πλάνα τα οποία έρχονται και τα βίντεο τα οποία μας έρχονται, δεν ξέρω πραγματικά αν αντέξαμε δηλαδή. Έτσι, διότι βλέπω ότι έχουν συμβεί πάρα πολλές ζημιές και στην περιοχή του Τσαϊριού και βλέπω και στα Φάντου, βλέπω και στην περιοχή στους Τρεις. Είχα μια πολύ μεγάλη αγωνία τι έγινε στον Πλακοσκεπή εδώ στην Ιαλισσό. Από ό,τι φαίνεται λειτουργήσε, δηλαδή κατέβηκε το νερό. Είχαν εκεί γίνει καθαρισμοί στο ρέμα από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου τον τελευταίο καιρό. Καθαρισμοί είχαν γίνει και σε άλλα σημεία, κυρίως εδώ στο Βόρειο Τρίγωνο, που αυτό είναι το επίφοβο σε σχέση έτσι με το τι ποσότητες νερού πέφτουν διαχρονικά στο νησί. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγούμε, αυτό το οποίο λέω έτσι με επίφαση είναι όσοι ασκούν εξουσία, όταν του ζητάνε να βγουν στα διάφορα μέσα, να είναι πολύ προσεκτικοί. Γιατί λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση, δημιουργούν μία ψευδέστηση, μία δυσκολία, μία δυναμία και μία σύγχυση. Το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί καταλαβαίνετε πώς έχει το ζήτημα. Λοιπόν, και αναγκάζονται όλοι να κάνουν μία διόρθωση σε αυτά τα θέματα. Και ειδικά όταν βγάζεις κάποιον ο οποίος υποτίθεται εντός εισαγωγικών ότι εκπροσωπεί μια κοινωνία, ένα θεσμό και πριν έχει μια είδηση διασταυρωμένη, δεν τη λες βρε αδερφέ, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τον καιρό. Δηλαδή, έχουμε τον μετρολόγο μας, όποτε το χρειαζόμαστε είναι πάντα εδώ, ο κύριος Σεραφείμ Χριστοδούλου, για να μας δώσει ποια είναι τα στοιχεία, γιατί νομίζω ότι έχει και δύο σταθμούς που συνεργάζεται, δηλαδή το αστεροσκοπείο, αν δεν κάνω λάθος, οπότε έχει δεδομένα να μας πει τι έχει γίνει σήμερα στην Ρόδο, όπου τα στοιχεία της βροχόπτωσης είναι εντυπωσιακά. Καλησπέρα κύριε Χριστοδούλου Σεραφείμ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Χατζηγιάννη.
0: Λοιπόν, για να σας ακούσουμε, τι στοιχεία έχουμε, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την πόλη της Ρόδου, γενικά το βόρειο και ανατολικό τμήμα του νησιού, το οποίο επλήγηκε περισσότερο και πλήγεται ακόμα από αυτή την κακοκαιρία. Να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία. Ξεκινάμε λοιπόν με την πόλη της Ρόδου, όπου υπάρχει σταθμός. Το χρονικό λοιπόν των βροχών ξεκίνησε γύρω μετά τα μεσάνυχτα, περίπου στις 12.30 ώρα. Υπήρξε έτσι μία πάση των φαινομένων γύρω στις 3 και από τις 6.30 ώρα μέχρι και τώρα που μιλάμε στην πόλη βρέχει ακατάπαυστα. Έχουν πέσει στο σύνολο αυτή τη στιγμή για σήμερα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 271,8 χιλιοστά.
0: 271, έτσι.
1: Τα οποία είναι 271 τόνοι ανά τετραγωνικό στρέμμα. Έτσι, μιλάμε για τεράστια ποσότητα νερού. Μπορώ να πω πρωτόγνωρα ποσά για την πόλη της Ρόδου, έτσι. Και το 2013 που θυμάμαι, τον Νοέμβριο, ήταν σαφώς πιο λίγο το ποσό που είχα καταγράψει προσωπικά εγώ.
0: Ναι. Ήταν τα ίδια ποσοστά περίπου όπως είχαμε την κακοκαιρία Μπόρα, δηλαδή, σε σχέση με την Μπόρα.
1: Είναι σαφώς πιο υψηλότερα.
0: Υψηλότερα
1: ακόμα
0: τώρα.
1: Ναι. Τα ποσά νερού για την πόλη της Ρόδου, είναι ο όγκος που έχει πέσει, είναι πάρα πολύ υψηλότερος. Και αν καταμετρήσουμε της τρέχουσας κακοκαιρίας που έχει λάβει η χώρα από χθες, έτσι, τα χιλιοστά είναι σαφώς πιο πάνω, έτσι, πάμε στα 280 χιλιοστά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τα πράγματα λοιπόν είναι σαφώς καλύτερα στην Νότια Ρόδο. Δηλαδή, αν δούμε τους σταθμούς λίγο πιο νότια, ο αμέσως επόμενος με μεγάλο ποσό η Εντού είναι ο Έμπονας. Με 40 χιλιοστά μόνο εκεί. Τεράστια η διαφορά σε σχέση με
0: πόσα,
1: την
0: 280 με 40?
1: Ναι. Από τα 280, εδώ είμαστε στα 43,2 στο σύνολο της κακοκαιρίας. Για την περιοχή του Έμπονα, για την περιοχή της Λίμπτου, τα πράγματα είναι ακόμα πιο αστερέστερα. Μιλάμε για 18,2 χιλιοστά βροχής. Στο Μεσαναγρό, που είμαι και ιδιοκτήτης του σταθμού εκεί, έχουν πέσει 17 χιλιοστά. Στην Καταβιά έχουν πέσει μόνο 13,6.
2: Μάστε.
1: Δηλαδή όσο κινούμαστε πιο νότια-νοτιοδυτικά, η κατάσταση είναι και σαφώς καλύτερη.
0: Και θα έλεγε κανείς ότι ιστορικά εκεί που χρειαζόμαστε πραγματικά να πέφτει η βροχή είναι εκεί που υπάρχουν οι καλλιέργειες, δηλαδή κεντρική και νότια Ρόδο, εκεί που υπάρχουν και οι ταμιευτήρες είτε για το νερό είτε για την άρδραυση. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα στο βόρειο άκρο, έτσι,
1: στο
0: του
1: βόρειο
0: νησιού.
1: Παρατηρείται το τελευταίο διάστημα αυτό, δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια, όχι διάστημα,
0: πολλά χρόνια.
1: Ότι το βόρειο τμήμα του νησιού βρίσκεται αρκετές φορές στο μάτι των κακοκαιρίας.
0: Λοιπόν, βλέποντας την εικόνα τώρα, γιατί έρχονται συνεχώς βίντεο και είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι, να τα προβάλλουμε, γιατί μπαίνει ένας προβληματισμός αν τελικά άντεξε ή δεν άντεξε το βόρειο τρίγωνο. Με τόσο όγκο νερού, εσείς ποια είναι η άποψή σας?
1: Η άποψή μου είναι ότι δοκιμάστηκε πάρα πολύ το βόρειο τμήμα του νησιού, ισχύει. Θα μπορούσαμε να είχαμε και χειρότερα, έτσι. Αν κρίνουμε ότι χθες προχθές είχαμε και εικόνες από το αεροδρόμιο το οποίο είχε πλημμυρίσει, έτσι,
0: πολύ
1: λιγότερα ποσά βροχής εκεί. Είχαν πέσει μόνο 25 από ό,τι είχα δει.
0: Καλά, εκεί έχουμε πλημμύρα στο αεροδρόμιο διότι είναι μια κατοφέρεια και υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Fraport τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Mm-hmm. Και πιθανόν και δηλωμένοι υπόνομοι, δεν ξέρω, πρεάτια το τι παίχθηκε ακριβώς εκεί.
0: Ναι.
1: Θεωρώ τουλάχιστον για τα δεδομένα της πόλεως, γιατί παρά έξω δεν έχω και πλήρη εικόνα το τι έχει συμβεί. Υπάρχουν θέματα από ό,τι μαθαίνω στον Αφάντου, στον Αρχάγγελο, υπάρχουν θέματα.
0: Και εκεί διαχρονικά τα προβλήματα και στον Αρχάγγελο και στα Αφάντου, έτσι, σε όλους αυτούς τους δρόμους. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χριστοδούλου, οι προβλέψεις τι λένε, δηλαδή έχουμε ύφεση, μέχρι πότε είναι η δύσκολη ώρα για την πόλη της Ρόδου? Τι βλέπετε στους υπολογιστές σας?
1: Οι μεγάλες εντάσεις των βροχών έχουν περάσει. Αυτές είχαν καταγραφεί το πρωί, ήμασταν γύρω στις 12. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει και κυρίως και μετά τις 6 περαιτέρω εξασθένιση των φαινομένων. Προς το παρόν δεν φαίνεται πάση, δυστυχώς. Γνωρίζω ότι ακόμα και μία ασθενής βροχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ένα κορεσμένο ιδιαίδαφος, έτσι. Θα υπάρξει όμως μία μικρομεταβολούλα πάλι το βράδυ, έτσι θα μιλάμε εκεί γύρω στις 12 με 3 τα χαράματα, όπου θα έχουμε έτσι μία ισχυρή βροχόπτωση για να υπάρξει βελτίωση του καιρού αισθητή αύριο Πέμπτη μετά τις 6 το πρωί περίπου.
0: Ναι. Άρα μετά τις 6. Δείχνει όμως ότι παραμένει έτσι βροχερές οι επόμενες μέρες, αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή η εκτίμηση ότι μέχρι και την Παρασκευή θα έχουμε έτσι βροχές, τα φαινόμενα τα έντονα τα περάσαμε, λίγο πιο αδύναμες. Ισχύει, έτσι.
1: Ναι. Θα υπάρξει λοιπόν ένα διάλειμμα που ουσιαστικά από την Πέμπτη το πρωί μέχρι και την Παρασκευή. Το Σάββατο θα έχουμε μια σύντομη εξπρές μεταβολή του καιρού με νέες βροχές, όπου θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Από την Κυριακή ο καιρός θα είναι και πάλι βελτιωμένος.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, αυτό στο βόρειο άκρο του νησιού, δεν έχουμε τις επόμενες μέρες φαινόμενα προς την νότια Ρόδο ή την κεντρική νότια Ρόδο? Γιατί μου έρχονται και μηνύματα και από τον Έμπονα.
1: Τα φαινόμενα θα είναι γενικά, αυτό ακριβή σημεία δεν μπορούμε να πούμε. Αλλά ναι, αναμένεται για όλο το νησί να υπάρξει μια βροχή, μπόρες ουσιαστικά, ισχυρού χαρακτήρα.
0: Άρα τα δύσκολα τα περάσαμε, αυτό καταλαβαίνω τώρα, και από τη δική σας την εκτίμηση, από ό,τι βλέπετε στα κομπιούτερ σας, αλλά και από τις εκτιμήσεις που βλέπω να βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτές τις ώρες. Έτσι, και από όσα έχουν ως δεδομένα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, στην περιφέρεια δηλαδή, στην πολιτική προστασία. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και στον Δήμο.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το χαμηλό είναι πάνω από την Ρόδο λοιπόν, και απομακρύνεται ανατολικό.
0: Θα συγκεντρώσετε όλα αυτά τα στοιχεία, κύριε Χριστοδούλου. Θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο να κάνουμε μία, αν θέλετε, ξανά έτσι, επισκόπηση το τι έχει συμβεί.
1: Πολύ ευχαρίστω. Να δούμε τα καινούργια και τι προχωρήσει που θα υπάρξουν και αύριο για να έχουμε πιο σαφή συμπεράσματα το τι έχει συμβεί, όχι μόνο σε επίπεδο πόλη που παρουσιάζει πραγματικά ενδιαφέρον, πρωτόγνωρα τα ποσά. Ή ο όγκος του νερού, αλλά για να δούμε τι θα συμβεί και
0: να σας ρωτήσω, έχετε εικόνα και για τα υπόλοιπα 12 νησά, δηλαδή ενώ ότι έχει πέσει, γιατί είχαμε αρκετά προβλήματα από ό,τι βλέπω και στην Σύμη, μάλλον μικρότερα προβλήματα στη Σύμη, αλλά ξέρετε, επειδή και το έδαφος είναι ιδιαίτερο, κατοφερικό, σε οικισμούς μέσα και με τις πλημμύρες να τις θυμόμαστε πριν κάποια χρόνια, υπάρχει ανησυχία. Έχετε εικόνα για τα υπόλοιπα νησιά?
1: Σαφώς υπάρχει μια εικόνα, φυσικά δεν έχω για τη Σύμη. Μπορώ να σας πω το τι συμβαίνει στην Κάλυμνο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, αλλά έχουν πέσει πολύ λίγα χιλιοστά βροχής. Είμαστε στα 8,2. Στην Κάσο είμαστε στα 3,4 χιλιοστά. Στην Κώστα 9,4.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ίσιο στα 26 χιλιοστά. Στην Πάτμο είμαστε στα 5,4 και δεν βρέχουμε σε όλες αυτές τις περιοχές.
0: Ούτε σταγόνες δεν είναι εκεί. Εδώ έπεσε τελικά το πολύ μεγάλο κύμα.
1: Να τονίσω κάτι, ότι έχω αφήσει τελευταίο το Καστελόριζο που αυτή τη στιγμή δέχεται ισχυρή βροχή. Έχουμε μια μετατόπιση των φαινομένων της Ρόδου ανατολικότερα. Όπου αυτή τη στιγμή έχουν ήδη 93,2 χιλιοστά και γράφουν κι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Το Καστελόριζο δηλαδή αναμένεται να δεχθεί και αυτό επίσης μεγάλο όγκο νερού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Χριστοδούλου, θα τα πούμε αύριο και να παρακαλέσω συναδέλφους αν έχουμε τη δυνατότητα, αφού μας έδωσε αυτή την είδηση ο κύριος Χριστοδούλου και έχουμε τέτοια φαινόμενα 92 χιλιοστά στο Καστελόριζο, σημαίνει μεγάλη αγωνία. Εάν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον Δήμαρχο του Καστελορίζου για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί. Τώρα, έρχονται διάφορα βίντεο, τα βλέπω εδώ. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να τα προβάλλουμε, θέλει μια επεξεργασία η τηλεόραση, είναι μια συνθήκη η οποία δεν είναι εύκολη. Βλέπω καταγγελίες που έρχονται βροχή παράλληλα. Αρνητικό, το τραγικό είναι ότι ακόμη μία απώλεια ανθρώπινης ζωής, ακόμη μία απώλεια δηλαδή, στην περιοχή των Στεγνών, στην περιοχή του Αρχαγγέλου, που δυστυχώς δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό το σημείο, ιστορικά δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι χάνονται στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπω επίσης τώρα και ένα άλλο βίντεο που μου ήρθε ξανά από το Τσαΐρι, βλέπω ζημιές και μιλάμε για παρεμβάσεις που είχαν γίνει σε δρόμους οι οποίοι υπέφεραν. Είναι και επίκαιρη αυτή η χρηματοδότηση η οποία ήρθε τις προηγούμενες ημέρες από τον Υπουργό τον κ. Παπαθανάση για τα 29 εκατομμύρια ευρώ προς την περιφέρεια για έργα τα οποία είχαν αποκατασταθεί από την μεγάλη κακοκαιρία της Μπόρα, που είχαμε δηλαδή τον τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου του 24, έτσι. Και βλέπω τώρα και ελπίζω να είναι αυτά τα τελευταία βίντεο τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και βεβαίως και πάρα πολλά φαινόμενα, δηλαδή πολλοί κεραυνοί, είχαμε και τη φωτιά σε ξενοδοχείο και πολλές διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πάρα πολλά υπόγεια. Μου έρχονται, επαναλαμβάνω συνεχώς, μηνύματα τα οποία έχουν πλημμυρίσει, δηλαδή πολύ μεγάλη αγωνία, και το λέω γιατί ακόμη ας περιμένουμε δηλαδή τι έχουν να καταγράψουν τα συνεργεία τα οποία μάχονται, αποφύγεται παρακαλώ. Δηλαδή ακόμα είναι επιβαρημένη, είναι κορεσμένη έτσι η βόρεια πλευρά του νησιού, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έστειλα και κάποιες φωτογραφίες που μου στείλανε πριν από λίγα λεπτά από τον Τριαντανό ποταμό, το ρέμα, μια χαρά λειτουργήσε λόγω της καθαριότητας η οποία υπήρξε, των καθαρισμών που υπήρξαν δηλαδή, γιατί είναι μια σειρά από χωριά που έχουν πάρα πολλά ρέματα. Από την περιοχή των Μαριτσών, της Παστίδας, στην ζώνη της Γυαλισσού, της Κρεμαστής, εκεί δεν βλέπω να έρχονται κάποια βίντεο τα οποία να είναι ανησυχητικά. Λοιπόν, Θα τα δούμε όλα αυτά στην εξέλιξή τους. Τώρα, θέλω να δείτε ένα σημείο, θα το βάλει μπροστά ο Παναγιώτης, που είναι το κομμάτι περίπου από τον δεύτερο κόμβο, ο οποίος έγινε μετά τη φανερωμένη μπροστά εδώ στα ξενοδοχεία, δηλαδή απέναντι από το ιστορικό Μιραμάρε. Αυτό το κομμάτι που πηγαίνει από τον κόμβο, περνάει μπροστά από το Olympic, από τα άλλα ξενοδοχεία, όχι αυτό το κομμάτι, το άλλο βίντεο, και φτάνει ως τον κόμβο, εκεί παρακαλώ τον κόμβο, αυτό το κομμάτι. Δείτε λοιπόν εδώ πέρα, όπου εκεί που έχουν περάσει και έχει ολοκληρωθεί το οδικό έργο, δηλαδή της επέκτασης της Ρόδου προς την περιοχή της Κρεμαστής, εδώ έχει μια καθαρά καλύτερη λειτουργία. Έχει, δεν είχε το ίδιο βάρος το νερό. Είχε αποστραγγιθεί δηλαδή. Αυτά τα όμβρια τα οποία έχουν περάσει, τα διάφορα δίχτυα τα οποία έχουν περάσει, έδειχνε ότι το έργο λειτουργεί πολύ καλύτερα. Δεν είχαμε τα αντίστοιχα προβλήματα που είχαμε στον πρώτο μέρος. Έβαζα την κάμερα να παίρνει. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Το πρόβλημα μετά από αυτό το σημείο ξεκινούσε από εκεί που έρχονται και κατεβαίνουν από το βουνό, όπως είναι αυτό δηλαδή εκεί στο Olympic, βλέπετε. Στη συνέχεια βλέπετε ότι είχε αποστραγγιθεί εντελώς, είναι καθαρός ο δρόμος δηλαδή, παρά το μεγάλο όγκο δεν υπήρχαν προβλήματα, μόνο από όπου κατεβαίνει από το βουνό έχουν προβλήματα. Και βεβαίως φτάνουμε στο σημείο που είναι ο κόμβος της φανερωμένης, γιατί κατεβαίνει ηλιάδων λόγω και της κλίσης, λόγω και της κατάστασης και των κατολιστικών φαινομένων, έτσι, έφερε πάρα πολύ νερό. Δεν έχουν να κάνουν, επειδή ακούω πάρα πολλούς, τα τεχνικά έργα όταν γίνονται σωστά αποδίδουν. Και το βλέπετε. Δηλαδή, δείτε αυτό το σημείο, να δείτε ότι είναι καθαρό. Είναι την ώρα, προσέξτε, η διαφορά είναι 2 λεπτά. Εδώ λοιπόν που έρχονται κάθετα από το βουνό, έτσι, είτε δρόμοι, οι οποίοι κουμπώνουν πάνω στο κομμάτι της κεντρικής οδού, δηλαδή, Ρόδου Καμπύρου, είτε άλλα σημεία, είναι δύσκολα. Εάν επιστρέψουμε στο πρώτο ή στο δεύτερο βίντεο, θα δείτε τη διαφορά, έτσι, του όγκου των νερών. Πραγματικά βάρκα ήταν το αυτοκίνητο. Αναρωτιώσου αν θα πρέπει να επιστρέψεις, αλλά βλέπετε αυτό το οποίο σας λέγαμε και καλώς έπραξαν το πρωί, το φώναζαν όλοι δηλαδή, όλοι όσοι συμμετέχουν, ότι παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, τους συμπολίτες μας να μένετε στα σπίτια σας, εάν δεν έχετε κάτι επίγον. Πολλά προβλήματα με την κινητή τηλεφωνία, λογικό, όταν δεν έχεις ρεύμα, δεν έχεις κινητή τηλεφωνία. Και βεβαίως τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να δει, έτσι, και ο ΔΔΕ. Δηλαδή έχουμε 2 εργοστάσια, αλλά όταν αρχίσει να βρέχει σε αυτόν τον τόπο δεν έχουμε ρεύμα. Πολλά προβλήματα, πολλοί κεραυνοί, πολλοί τέτοια έντονα φαινόμενα και πάρα πολλοί υδροστρόβιλοι είτε αεροστρόβιλοι, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή. Από το Στεγνά που είχαμε δει νωρίτερα έως την Ψαροπούλα και από την Ψαροπούλα έως την περιοχή Ζέφυρος, πραγματικά δεν ξέρω πόσους υδροστρόβιλους είχαμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του εκλειπώντος. Δυστυχώς η Μπόρα είχε και θύμα έναν 62χρονο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, για να επιχειρήσουμε μήπως βρούμε εδώ, αυτή είναι η είδηση, στα Στεγνά. Αν δείτε, παραλαμβάνω και τα πλάνα από την περιοχή, θα δείτε αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Δύσκολη περιοχή τα Στεγνά. Δύσκολη περιοχή ο Αρχάγγελος. Δύσκολη περιοχή. Πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Λοιπόν, εδώ φτιάξαν και τα παιδιά γρήγορα μια σχετική κάρτα. Επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν, να το κάνουν σοβαρά. Γιατί δημιουργείται, επαναλαμβάνω, έτσι, εννοώ τους έχοντες την εξουσία. Είμαι πάρα πολύ σαφής σε αυτά τα θέματα και θέλω να δώσω μεγαλύτερη έμφαση. Δεν είναι, μου είπαν και το μεταφέρεις σε ένα μέσο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, λίγα λόγια, γιατί δυστυχώς είχαμε μια τραγική κατάληξη. Λοιπόν, για να επιχειρήσουμε πώς βρούμε τον κύριο Ευστρατίου, νομίζω και ο Δήμαρχος, ήταν λογικό, μετέβαινε στην περιοχή των Στεγνών, για να δείτε τι ακριβώς συνέβη εκεί. Το ίδιο αντιλαμβάνομαι και ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος είναι και αρμόδιος για την πολιτική προστασία, και βεβαίως φαντάζομαι και άλλοι πολλοί. Λοιπόν, εάν δεν τον έχουμε, να κλείσουμε έτσι την σημερινή παρουσία, ενημέρωση, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, κυρίες και κύριοι, στο ραδιόφωνο, έχοντας συλλέξει και πληροφορίες και στοιχεία από τη πραγματικά δύσκολη μέρα που πέρασε ο τόπος. Επαναλαμβάνω, το αν άντεξε, θα το αξιολογήσουμε αύριο. Να είστε καλά.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης στη στέγαση, την εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας, ιδιαίτερα για τους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στα νησιά τους. Με αφορμή τη συζήτηση με τίτλο Right to Stay, ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, με εξασφαλισμένους πόρους και ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων. Όπως επισήμανε, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το αεροδρόμιο διαγοράς της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του, καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση, στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας των 13.

Τήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση. Στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport, η Ρόδος παραμένει ένας από τους σημαντικότερους.

0: Ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Κόσμος 938.
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Βονάρου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης της στέγας στην εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας. Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του, καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση. Σε επίπεδο οκταμήνου από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντώνης Γιαννικουρής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κρίσιμα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Ο Δήμος Τύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.300 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι 26 ομοσποδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ρόδος Pre-Forum του 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινές μπρισόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
4: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
3: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
4: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
3: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
3: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
6: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθούδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
7: Ήτου η Ρόδος, ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
9: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Βονάρου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης της στέγας στην εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας. Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του, καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση. Σε επίπεδο οκταμήνου, από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντώνης Γιαννικουρής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κρίσιμα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Ο Δήμος Τύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.300 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι 26 ομοσποδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ρόδος Pre-Forum του 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ε, παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
12: Ήτου η Ρόδος, ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Βονάρου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης της στέγας στην εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας. Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του, καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση. Σε επίπεδο οκταμήνου από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αντώνης Γιαννικουρής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κρίσιμα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Ο Δήμος Τύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.300 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι 26 ομοσποδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ρόδος Pre-Forum του 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
7: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
8: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
8: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
8: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
7: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
12: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Βονάρου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης της στέγας στην εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας. Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του, καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση. Σε επίπεδο οκταμήνου, από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντώνης Γιαννικουρής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κρίσιμα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Ο Δήμος Τύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.300 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι 26 ομοσποδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ρόδος Pre Forum του 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
7: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
8: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
7: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
8: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Βονάρου.
9: το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης της στέγας στην εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας. Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του, καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση. Σε επίπεδο οκταμήνου, από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντώνης Γιαννικουρής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κρίσιμα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Ο Δήμος Τύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.300 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή των νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι 26 ομοσποδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ρόδος Pre-Forum του 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

What's that? What's that? What time?

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Βονάρου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης της στέγας στην εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας. Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του, καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση. Σε επίπεδο οκταμήνου από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντώνης Γιαννικουρής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κρίσιμα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Ο Δήμος Τύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.300 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι 26 ομοσποδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ρόδος Pre Forum του 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-170.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Βονάρου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης της στέγας στην εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας. Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του, καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση. Σε επίπεδο οκταμήνου από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντώνης Γιαννικουρής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κρίσιμα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Ο Δήμος Τύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.300 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι 26 ομοσποδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ρόδος Pre Forum του 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Όπως δήλωσε το Κόσμος, Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ Φρυγανιές Σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Βονάρου. Το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, συμμετέχοντας στις εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης της στέγας στην εργασία και τη δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας. Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου διατήρησε το Σεπτέμβριο τη δυναμική του, καταγράφοντας θετική πορεία στην επιβατική κίνηση. Σε επίπεδο οκταμήνου από το αεροδρόμιο της Ρόδου διακινήθηκαν περισσότερα από 5,18 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντώνης Γιαννικουρής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν κρίσιμα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, την αξιοποίηση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. Ο Δήμος Τύλου εξασφάλισε χρηματοδότηση 12.300 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας με στόχο την προσαρμογή του νησιού στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι 26 ομοσποδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Ρόδος Pre Forum του 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτης Εγκλέζος, στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα των τόπων.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.